0: Σε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
1: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

ένα απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι ζαλισμένο στο βήμα μου σερνώ. Κάπου κάπου ξεχνώ.

0: Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάν, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές του.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγαπώντης.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

σου. Ναι. Πριν σε γνωρίσω είχα επικίνδυνα πάθη και θυμό. Ναι. Παρατημένος από όλα, εγωιστής, κυνικός. Και τώρα άλλαξαν όλα, ναι. Αγκάλιασε με, σφίξε με, να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ μου σα δεν είπα, θέλω τώρα να σου πω. Ναι, τώρα πια

ξέρω φοβόμουν σου. Ναι. Δεν είχα πίστη, ελπίδα, αντοχές και χαρά. Ναι. Καταστρεφόμουν με λάθη πολλά ο τρελός. Και τώρα άλλαξαν όλα. Αγκάλιασέ με, σφίξε με να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ μου όσα δεν είπα θέλω τώρα να σου πω. Ναι, τώρα πια.

λάθη γίναν πολλά, ναι και όλα άρχισαν στραβά, ναι και μα δεν μας νοιάζουν εμάς όλα αυτά.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθια!
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
2: Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στο

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός κομίτες φωτεινού

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθια!
3: Ρε, έχεις την πως είσαι! Άσε μαζένουμπα!
4: Πως είσαι έτσι ρε!
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πώς?

από τον Εροχήτη, τα σκουπίδια, τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπώντη.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

μερώνει πάλι. Μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

φτιάχνω σώμα του χιονιού και ουρά χελιδονιού στου Θεού ταυτή μιλάω. Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος.

0: Πρίσμα 92. Τάξη.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Και από μένα το Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: το στοίχημα μεγάλο. Πως εκεί που μεγαλώσαμε έχουμε μάθει κάτι άλλο. Έχουμε μάθει από το σχολείο όχι μόνο να μετράμε. Τα παιδιά στη γειτονιά μου έχουν μάθει να αγαπάνε. Αν ακούσεις κάποιες φωνές από το βράδυ μες στα όνειρά σου, τότε θυμίσου την πλατεία, στην παλιά τη γειτονιά σου. Ή την αλάνα με τις πέτρες λίγο πιο πάνω από τη Φιβών. Αυτή που τώρα έχει γίνει εργοστάσιο παιχνιδιών. Θυμάμαι κι άλλα πολλά ταξίδια και την καλύτερη κρυψώνα. Με τα ποδήλατα κρυφά από την Αγία Βαρβάνα στην Τραπετσόνα, στον Αιδιονύση. Έχω μεθύσει με δύο φίλους μια Τετάρτη για μια γκόμενα καλή που τελικά μου βγήκε σκάρτη. Μεγαλώνω και ξεχνώ μόνο τους κακούς ανθρώπους. Όσους μιλούσαν με βριστές γιατί ποτέ δεν μάθα ανθρώπους. Μα ποτέ μου δεν ξεχνώ την παλιά τη.
1: Τελικά,
0: γιατί στο παγκάκι
1: ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε πράξη αυτό που τραγουδάει τώρα.
0: Εδώ και τώρα
1: θέλω να γυρίσω στα παλιά. Θέλω την παλιά μου γειτονιά.
0: Για μία ώρα.
1: Δυστυχώς όμως γύρισε στην παλιά του γειτονιά με αυτόν τον τρόπο. Από το απόγευμα της Κυριακής, κυρίες και κύριοι, εκτυλίσσονται συγκινητικές στιγμές στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Εκεί όπου βρίσκεται η σωρός του Γιώργου Μαζωνάκη, όπου πήγε μία βόλτα στα παλιά, όπως λέει.
0: Για να μεθύσω, στον Πειραιά θα ξενυχτήσω.
1: Εκεί θα πραγματοποιηθεί και η κηδεία του σήμερα στη μία το μεσημέρι.
0: Ζωαπτήσα, καρδιά μου είσαι μόνη, το βράδυ αυτό με λιώνει.
1: Και στη συνέχεια η σωρός του θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει ταφή σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Πρίσμα 92, καλημέρα Ζακυνθούς. Γιώργος Αναγνωστόπλος πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή 8 με 10.

0: Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο εδώ Τζουγκαλά, από το όμορφο Άισμπεργκ της Γερμανίας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην παρέα με υγεία, γράφει ο Σπύρος. Επίσης, φίλε. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίζουμε στην παρέα μας και τον Διονύση Γιακουμέλο. Καλημέρα, Διονύση μου. Καλημέρα, αδερφέ. Καλή εβδομάδα με υγεία και πολλά θέματα. Να είσαι καλά, Διονύση μου. Καλημέρα. Καλημέρα στις μαμάδες, καλημέρα στους μπαμπάδες, καλημέρα στους παππούδες και στις γιαγιάδες που πηγαίνουν τα αγαπημένα τους παιδιά και εγγόνια αντίστοιχα. Στο σχολείο σήμερα είναι ουσιαστικά η πρώτη μέρα στο σχολείο σήμερα. Γιατί την Παρασκευή είχαμε τον αγιασμό, εντάξει, χαρούλες έτσι, ε. Πρώτη μέρα στο σχολείο μετά από μήνες.
1: Άλλου καιρού και γράφω το όνομά σου.
0: Έχουμε πρόβλημα στο σχολείο επάνω στον Άγιο Λέοντα με τους ψήλους, θα τα πούμε μετά τις 9. Με τον Δημοτικό Σύμβουλο της Λαϊκής Συσπήρωσης, τον κύριο Διονύση Κλάδη. Το είχε εντοπίσει το θέμα αυτό, μας το είχε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε μιλήσει και με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Ακτύπη, ο οποίος μας είχε διαβεβαιώσει ότι έχει ξεκινήσει... Έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες ενέργειες, γίνονται...
1: Γέρι, κρυφή, πυρκαγιά, βαθιά μες στην καρδιά μου σιγόκι.
0: Απεντόμωση εκεί στο σχολείο, αλλά όλα λέει θα πάνε καλά, μας είχε πει. Αλλά δυστυχώς έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις το θέμα αυτό με το συγκεκριμένο σχολείο και μάλιστα και εκτός νησιού. Πάρα πολλά μεγάλα site το έχουν αναπαράγει. Και γίνεται χάμος. Έχουν πάρει συνάδελφοι από την Αθήνα. Θα τα πούμε όμως μετά τις 9, γύρω στις 9 και 5. Καλημέρα κύριε Γιώργο και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Καλημέρα κύριε Μωραΐτη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή ακρόαση. Λοιπόν, τα παιδάκια μας τώρα πάνε στο σχολείο. Είναι ώρα που σε λίγο θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι.
2: Για να ρίχατε το ποτίκι που βρήκατε, μένει μόνο του.
0: Το πρώτο κουδούνι της ημέρας, γιατί της χρονιάς χτύπησε, όπως είπαμε, την Παρασκευή. Λίγο αργότερα, βέβαια, γύρω σε 9, σε άλλα σχολεία 10, 10 και μισή. Αλλά από σήμερα, τα κεφάλια μέσα. Ξεκινάμε.

0: Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη το Γιακουμέλο που ήρθε για αυτό στην παρέα μας. Καλημέρα φίλε μου, καλή εβδομάδα. Επίσης Γιάννη, καλή δουλειά, προσοχή στους δρόμους.
1: Μου λες να σ' αγαπήσω, που να πάω και την αφήσω πόσα.
0: Είναι και μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Σαν και σένα ποτικάκια μες του κόσμου.
0: Θα τα πούμε σε πολύ λίγο.
1: Για παιδιά, μες την τόση μοναξιά θα τους την πάραγες.

15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Γιάννη μου, ναι. Γιάννης Γιακουμέλος μου λέει, φίλε μου, είναι ύμνος αυτό το τραγούδι. Τραγουδάρα, ναι, ναι. Όλα είναι, όλα του Γιώργου. Κρίμα, κρίμα. Πάντως, ο Γιώργος έφυγε 9-9 του 2026. Σήμερα είναι 14-9. Έχουν περάσει 5 μέρες. Και στο διαδίκτυο γίνεται ο χαμός. Στο TikTok, παντού, παντού, παντού. Facebook, παντού, παντού. Ο χαμός. Μπαίνεις στο Facebook, ας πούμε. Και δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από το Μαζονάκι.
1: Μα το σκοτάδι στο σημάδι έχω βάλει.
0: Χιλιάδες κόσμου στη Νίκαια εκεί, στην παλιά του γειτονιά, να του πει το τελευταίο αντίο.

0: Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και τη σημερινή εκπομπή.
1: Σκέψη και φωνάζουνε πάμε ψηλά. Όνειρα που χαθήκαν σε ξένη τροχιά.
0: 14 λεπτά μετά τις 8.

Και σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026, είναι ύψωσης Τιμίου Σταυρού και Αγίου Θεοκλέους Μάρτυρος. Έτσι λοιπόν, σήμερα φίλες και φίλοι, γιορτάζει ο Σταύρος, ο Σταυριανός, ο Σταύρακας, ο Σταυράκιος, Σταυρής, Σταυράκη, Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρίνα, Σταυρία, καθώς επίσης ο Θεοκλής, ο Θεοκλέας και η Θεόκλια. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά σε όλες. Είναι πολύ μεγάλη γιορτή σήμερα. Μην ξεχάσετε κάποιο Σταύρο, Σταυρούλα. Εμείς να πούμε χρόνια πολλά στο φίλο, τον αδερφό, τον Σταύρο, τον Πίλικα, και τον Σταύρο, τον Μπαντή, που τον φιλοξενήσαμε εδώ προχθές. Τηλεφωνικά βέβαια, εδώ στη συχνότητα εννοώ, όχι στο στούντιο. Άρθηκε στο στούντιο πάλι ο Σταύρος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε αυτούς τους δύο φίλους και γενικότερα στο Σταύρο και στη Σταυρούλα. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα και λόγω γενεθλίων.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.
3: Λοιπόν, είπαμε σήμερα είναι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Ω, που έφτασε στα μέσα ο Σεπτέμβρης. Πότε βρε παιδιά πέρασε ο καιρός έτσι. Απίστευτο έτσι. Στα μισά ο Σεπτέμβρης. Okay. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια. Τοπικά ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι αναμένονται στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Ενώ τις νυχτερινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Πιο αναλυτικά τώρα, ο καιρός σύμφωνα με το meteo.gr σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες βροχές, πολύ τοπικού χαρακτήρα. Από τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα υπηρετικά. Παράλληλα, σχετικά αυξημένες θα διατηρηθούν συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στη νότια χώρα. Πάμε στη θερμοκρασία. Στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμανθεί από 8 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 27 με 29. Στη Θεσσαλία από 15 έως 29 με 31. Στην Ήπειρο από 15 έως 29. Στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 31. Στα Επτάνησα από 17 έως 28 με 30 βαθμούς. Α, έχει πτώση της θερμοκρασίας. Και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και την Κρήτη από 17 έως 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι τώρα στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ, με εξαίρεση την περιοχή των Δωδεκανήσων όπου θα επικρατήσουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5 έως 6 μποφόρ. Εδώ στο Ιόνιο θα πνέουν επίσης βόρειο-δυτικοί άνεμοι με εντάσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Μια χαρά. Αυτά και για τον καιρό μας. Και πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. 18 λεπτά μετά τις 8 σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.
4: Για δάκρυα τι πνίγουν, για μνήμη τι ξεχνάει.
3: Δακρύζει η Νίκαια για το δικό της παιδί. Χιλιάδες κόσμου αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη. Συντετριμένοι γονείς και αδερφές του Γιώργου Μαζονάκη. Σπαραγμός κατά την άφιξη της ορού στη Νίκαια. Σήμερα, όπως είπαμε, η εξόδιος ακολουθία στη μία το μεσημέρι. Απολογούνται επίσης σήμερα οι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο η φωτογραφία του τραγουδιστή από την κλινική. Αλλάζουμε τελείως θέμα, πάμε στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή που έχει τις δικές του επιπτώσεις. Το πετρέλαιο συνεχίζει το ράλι προς τα $110. Άλμα πάνω από τα 83 ευρώ ανακιλοβατόρα για το φυσικό αέριο.

Έκρηξη των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου τις επόμενες εβδομάδες. Ο κίνδυνος έως το 2035 και το μοντέλο που προβλέπει εστίες. Κληρονομιές. Ανατροπές από την Τετάρτη που μας έρχεται. Τι αλλάζει σε χρέη, διαθήκες και νόμιμη μοίρα. Η κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η νέα ημερομηνία για εκλογές και η στρατηγική απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Αυτοκίνητο πέρασε με κόκκινο στον Κολωνό και παρέσυρε μοτοσικλέτα. Σοβαρά τραυματισμένος ο οδηγός. Έχω δει το βίντεο, έχω σοκαριστεί. Ο αθεόφοβος δεν σταμάτησε, ή η αθεόφοβη, δεν ξέρω αν ήταν άντρας ή γυναίκα ο οδηγός. Δεν σταμάτησε καθόλου, παιδιά, στο κόκκινο. Ενώ υπάρχει ο πράσινος σηματοδότης, φαίνεται στο βίντεο, όπου ο δικυκλιστής πάει κανονικά ο άνθρωπος στην πορεία του. Απίστευτα, απίστευτα.

0: Είχαμε αγωνιστική χθες στη Super League 1 αλλά και στη Super League 2. Η ομάδα μας έπαιξε το Σάββατο, η ΠΑΕΑΠ Ζάκυνθος, στην Λάρισα με την τοπική ΑΕΛ. Ιτηθήκαμε 1-0 με 1-0, αλλά η εμφάνιση ήταν καταπληκτική. Όλοι το λένε, γιατί το είδαμε μέσω ίντερνετ το παιχνίδι αυτό. Όλοι λένε, όλη η Ελλάδα που είδε αυτό το μάτς λέει ότι είδαμε δύο εισάξιες ομάδες που μπορούσαν κάλλιστα να παίζουν στην Αλφα Εθνική, στη Super League. Τόσο καλή ήταν η ομάδα μας, η οποία φωνάζει για το πέναλτι που δόθηκε στη Λάρισα. Χάσαμε και πέναλτι, είχαμε και δοκάρι και πολλές ευκαιρίες. Καλημέρα στο Σάκη, τον κόκλα των πεντηλών, τον αδερφό. Καλημέρα φίλε Σάκη. Καλημέρα στο φίλο τον Ντένι τον Αρβανιτάκη.
1: Είσαι μια συνήθεια που έχει πια περάσει. Είσαι ένα λάθος.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Σέλινα, στο Σπύρο και τη Βιργινία. Καλημέρα στην αγαπημένη μας την Αθηνά τη Μάργαρη από το όμορφο Καλαμάκι. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα μας γράφει η Αθηνά. Και λέγοντας για την ομάδα μας, εδώ ένας φίλος μας στέλνει ένα μήνυμα και μας γράφει στο γήπεδο, εδώ το δικό μας το στάδιο, το δημοτικό στάδιο, Σάββατο και Κυριακή, κανένας εργάτης. Εδώ δεν πηγαίνει καθημερινές, ρε φίλε, να κανένας εργάτης, θα πάει Σάββατο Κυριακό. Τι μας λες τώρα, με την καλή την έννοια, έτσι, στο λέω. Θα πάει Σάββατο Κυριακό να δουλέψει. Καλημέρα στη ζωή την Κλαμπάνη, καλημέρα ζωή μου, καλή μας μέρα Τζορ και καλή μας εβδομάδα, επίσης. Έτσι που λέτε, δεν πάνε τις καλές μέρες, θα πάνε Σαββατοκύριακο που το εργολάβος τώρα εκεί με τα παιδιά θα θέλουν να κάνουν κανένα μπάνιο. Έλα τώρα, εντάξει. Τελευταία μπάνια, αδερφέ.
2: Με τραγουδήσαν.
0: Τελευταία μπάνια του 26. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, να πάμε στη Super League, έτσι να πούμε και λίγο τα αθλητικά μας πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα, τον 8.30. Ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της τέταρτης αγωνιστικής της Super League, αφού έκανε το 4-4 στο φετινό πρωτάθλημα, την ώρα που η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός είχαν νέες απώλειες βαθμών. Επικρατώντας εύκολα με 2-0 του Πανετολικού στον ντέρμπι των πρωτοπόρων της Super League, ο Παναθηναϊκός έμεινε μόνος του στην κορυφή της βαθμολογίας με το απόλυτο μετά από 4 αγώνες στη σεζόν. Την ίδια ώρα η ΑΕΚ είχε 9 απώλεια βαθμών με το 1-1 στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης και έμεινε στο μείον 4 πίσω του, ενώ ακόμη πιο χαμηλά είναι ο Ολυμπιακός μετά την ήττα του με 1-0 στο Καραϊσκάκης από τον Όφη. Στους κερδισμένους τώρα της τέταρτης αγωνιστικής ήταν όμως και ο ΠΑΟΚ, αφού πήρε μεγάλη νίκη με 2-0 στο ντέρμπι της Σαλονίκης με τον Άρη και ανέβηκε στο μείον 3 από τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Λοιπόν, τα αποτελέσματα της τέταρτης αγωνιστικής το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου είχαμε Ολυμπιακός Όφη 0-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Φωνάζει εδώ Ηρακλής για γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, στην καθυστέρα που λέμε, και δεν μέτρησε τελικά. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές διαμαρτυρίες και κατά την προσωπική μου άποψη που του είδα πολλά replay, έχει δίκιο ο Ηρακλής. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, Καλαμάτα Βόλος 3-1, πρώτη νίκη για τους Καλαματιανούς στο πρωτάθλημα. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1, Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-0. Η βαθμολογία της Super League μετά από 4 αγώνες, το απόλυτο έχει ο Παναθηναϊκός μόνο με 12 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση με 9, όσους έχει και ο Πανετολικός αλλά και ο Όφη. Μπράβο στις δύο ομάδες από την επαρχία. Η ΑΕΚ στην πέμπτη θέση με 8, στην έκτη θέση ο Ολυμπιακός με 7. Ο Άρης έχει 6, ο Ηρακλής 5, η Καλαμάτα 4, ο Ατρόμητος και ο Βόλος από 2. Η Κηφισιά επίσης από 2 βαθμούς, ο Αστέρας Τρίπολης 1 και ο Λεβαδιακός επίσης 1.

Σε ό,τι αφορά τώρα την Super League 2, την παλιά Β' Εθνική, όπου παίζει και η ομάδα μας, η ΠΑΕ Ψάκυνθος, περισσότερα για αυτό το θέμα θα συνομιλήσουμε με τον, και ειδικά για το παιχνίδι της ομάδας μας το Σάββατο στη Λάρισα, με τον νέο πρόεδρο, τον πρώτο πρόεδρο της ΠΑΕ Ψάκυνθος, τον κύριο Διονύση Ραψομανίκη, μετά τις 9.30. Βέβαια θα το φιξάρουμε γύρω σε 9, αν μπορεί ο άνθρωπος να είναι μαζί μας. Λογικά θα είναι. Και επίσης θα τον ρωτήσουμε τι γίνεται με το δημοτικό στάδιο. Αν δούμε την ομάδα μας φέτος να αγωνίζεται εκεί, εγώ είμαι πάρα πολύ απαισιόδοξος. Και με βάση όλα αυτά που δεν γίνονται όμως, έτσι, γι' αυτό το λέω, δεν υπάρχει κανένας εργαζόμενος στο γήπεδο για πάρα πολύ καιρό. Όπως μας λένε πολλοί φίλοι που πηγαίνουν εκεί, γιατί θέλουν, αγαπούν την ομάδα, θέλουν να τη δουν να αγωνίζεται εδώ. Αλλά δυστυχώς, φίλες και φίλοι, δεν μπορούν, δεν ξέρω αν θα τη δουν. Και επειδή έκανε μια καταπληκτική εμφάνιση και σε αυτό το παιχνίδι με τη Λάρισα, αλλά και με τον Έστω Χρυσούπολη στην πρώτη αγωνιστική, το 1-1, ξέρετε, ο κόσμος έχει καιρό να δει την ομάδα, μαθαίνει τα καλύτερα και θέλει, ρε παιδί μου, να την απολαύσει. Και υπάρχουν πάρα πολλές διαμαρτυρίες στο διαδίκτυο κατά της Δημοτικής Αρχής, η οποία κοφεύει. Κανείς δεν βγαίνει να μας ενημερώσει, ούτε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, καλά. Ούτε ο Δήμαρχος, καλά. Ούτε ο υπεύθυνος, ο οποίος έχει αναλάβει την παρακολούθηση όλων αυτών των εργασιών που πρέπει να γίνει, ο κύριος Νίκος Γλαβάς. Κανείς, δεν έχουμε καμία ενημέρωση επίσημη. Όλα στο σκοτάδι. Στην κατάληψη που είχε γίνει του Δημαρχείου πριν από καιρό, εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ. Και επαναλαμβάνω, είναι μια μαύρη σελίδα για αυτή τη Δημοτική Αρχή να γίνεται κατάληψη στο Δημαρχείο. Είχε γίνει άλλη μία επειδή κολοκοτσάμε τα σκουπίδια, τη θυμάστε. Εκεί λοιπόν ο Δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος, διαβεβαίωσε άπαντες ότι υπάρχουν δύο σενάρια. Το καλό σενάριο είναι οι εργασίες να τελειώσουν τέλη Οκτώβρη. Συγγνώμη, δηλαδή σε 1,5 μήνα από τώρα, και ενώ δεν έχει μπει ακόμα εργάτης μέσα. Έχουν μπει έτσι σταδιακά, έχουν σπάσει κάτι πλακάκια, έχουν γίνει κάποιες εργασίες. Η αλήθεια είναι, μην τα σοπεδώνουμε όλα, αλλά όταν πηγαίνουν δύο εργαζόμενοι, μία τόσο, συγγνώμη, αλλά δεν νομίζω να προλάβουμε το τέλη Οκτώβρη. Αλλά επίσης δεν θα προλάβουμε, από ό,τι είπε και ο Δήμαρχος, το κακό σενάριο για τέλη Δεκέμβρη. Εγώ καλύτερα θα έλεγα, για να πέσουμε και μέσα, το γήπεδο θα είναι έτοιμο τέλη της φετινής αγωνιστικής σεζόν. Δηλαδή Απρίλη, Μάρτιο-Απρίλη εκεί.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Έλα μάνα, κατέβα. Κατέβα, ω παλάκια. Έτσι μπράβο.
2: Λίγο ακόμα να με πάρει ο αγέρας να με πάρει τις κουκουβάουνες. Πέρσι για μια μάνα αριστοκράτη βρε είναι αυτή.
1: Σταμάτα να γρινιάζει ρε μάνα. Σε βάλα στο θεωρείο, τώρα τελευταία έχεις γίνει πολύ εξωφτερνική. Και πρόσεξε, τώρα που θα μπούμε μέσα μην αρχίσεις να σε πω τη μοίρα, να σε πω το ριζικό σου. Εδώ είναι το ψοφάγκαντε της αριστοκρατίας. Σε θέλω σε προχωρημένη κατάσταση.
3: Να τους τα πεις με τρόπο αυτά που συνεννοηθήκαμε, να μην τους έρθει κανένας να μπλάσει, έτσι.
1: Ωρε, τώρα θα πάθουν εγκεφαλικό κεφαλοκλείδωμα. Πάμε.
4: Κύριε παρακαλώ.
1: Θέλουμε να μπούμε μέσα.
4: Είστε members?
2: Δεν είμαστε βρε, δεν βλέπεις.
3: Ρωτάει αν είσαστε μέλη.
1: Ούτε μέλη είμαστε ούτε γιαούρτι. Άνοιξε ναι, να μπούμε μέσα.
4: Έχετε άδεια εισόδου?
1: Και βέβαια έχουμε.
4: Μπορώ να τη δω παρακαλώ?
1: Βεβαίως να τη δεις. Ορίστε. Να. Σου κάνει αυτή?
4: Και βέβαια μου κάνει. Περάστε παρακαλώ.
1: Περάστε. Να ρε μάνα.
3: Όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι, τούτο και πόλης πορθή.
1: Πεντοχίλιαρο του δώσα, όχι πορθή.

35 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Του Σταυρού σήμερα. Μην ξεχάσετε το Σταύρο και τη Σταυρούλα, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, τους χορηγούς μας. Και να, μετά να δούμε και άλλες ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Και να έρθουμε και στα δικά μας. Όπως είπαμε, μετά τις 9, 9 και 5 περίπου θα είναι μαζί μας ο κύριος Άκης Κλάδης, δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση. Να συνομιλήσουμε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει και δραστηριοποιείται και επαγγελματικά στον Άγιο Λέοντα. Αγαπάει το χωριό του. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Κλάδη σχετικά με το σχολείο εκεί στον Άγιο Λέοντα, όπου κάνουν παρέλαση οι ψήλοι. Έχουμε γίνει ρεντίκολο για άλλη μία φορά εκτός συνόρων. Και μετά τις 9.30 θα το γνωρίσουμε σίγουρα, βέβαια στις 9 που θα μιλήσω μαζί του, αν θα μπορέσει. Θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος της ΠΑΕ Αμπζάκηθος, ο κύριος Διονύσης Ραψομανίκης, να μιλήσουμε για την πολύ μεγάλη εμφάνιση. Βέβαια δεν συνοδεύτηκε με το ανάλογο αποτέλεσμα, χάσαμε ένα 0 στη Λάρισα από την ΑΕΛ. Αλλά είχαμε για άλλη μία αγωνιστική πάρα πολύ καλή παρουσία. Αλλά δυστυχώς το πρώτο παιχνίδι που θα είναι εντός έδρας, γιατί είχαμε δύο εκτός, Νέστος Χρυσούπολης 1-1, ΑΕΛ Λάρισα 1-0, ιτηθήκαμε. Το επόμενο παιχνίδι με τη Σύρο, το εντός έδρας, δυστυχώς θα είναι εκτός έδρας. Θα παίξουμε στο γήπεδο του Άργους. Λοιπόν, πάμε. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την εκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36. Χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Θα αλλάξουμε τον κόσμο αυτό με μια αγκαλιά και ένα φιλί θα σταματήσει. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε.
Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πόλης, η χονδρική Λιανική, Στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις, γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα.

Πάμε σε μία ακόμα δημοσκόπηση που έγινε μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το Σάββατο που μας πέρασε, 12 Σεπτεμβρίου. Δημοσκόπηση της Προράτα που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα των συντακτών. Στη δημοσκόπηση αυτή η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 25,5%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι δεύτερη με 16,5%, δηλαδή μία διαφορά ή ένα προβάδισμα 9 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας. Να μου το χαρίζεις. Και μάλιστα η Ελλάς με 16,5% έχει μία μονάδα αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας τον περασμένο Ιούλιο. Όταν καίγεσαι για μένα. Ενώ το Πασόκ παραμένει τρίτο με 9%, μισή μονάδα παραπάνω από την έρευνα του Ιουλίου. Ακόμη η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ παρουσιάζουν μικρή άνοδο. Χαμηλές είναι οι πτήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ καταποντίζεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, εντός Βουλής και το Μέρα 25, αν γινόντουσαν εκλογές αυτή την Κυριακή. Αναλυτικά τώρα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,5%, η Ελλάς 16,5%, το Πασόκ 9%, η Ελληνική Λύση 8%, το ΚΚΕ 6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,5%, η Φωνή Λογικής 4%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, το Μέρα 25 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός Βουλής με 1,5%, οι Δημοκράτες με 1%, άλλα κόμματα στο 4%, ενώ το 12% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Στην ερώτηση τώρα, αν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ υλοποιηθούν, το 17% των πολιτών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση απάντησε ότι η καθημερινότητά τους θα βελτιωθεί αρκετά έως πολύ, ενώ το 82% ότι θα βελτιωθεί λίγο έως καθόλου. Για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, το 29% βλέπει θετικά, τις βλέπει μάλλον θετικά, ενώ το 69% αρνητικά. Επίσης, το 38% απάντησε ότι μια κυβέρνηση Μητσοτάκη θα υλοποιήσει σχεδόν όλα ή αρκετά από όσα εξήγηλε, ενώ το 47% ότι θα υλοποιηθούν λίγα ή σχεδόν τίποτα. Στην ίδια τώρα ερώτηση για μια κυβέρνηση Τσίπρα, το 26% απάντησε ότι σε αυτή την περίπτωση θα υλοποιηθούν σχεδόν όλα ή αρκετά από όσα εξήγηλε, ενώ το 59% ότι θα υλοποιηθούν λίγα ή σχεδόν τίποτα. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη το Βυθούλκα, καλημέρα Μπάμπη μου. Όλα τα καλά φίλε έρχονται στην πορεία. Το 78% των πολιτών θεωρεί την ακρίβεια το σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει καθημερινά. Ακολουθούν με 44% τα θέματα δικαιοσύνης, διαφθοράς και διαφάνειας, οι χαμηλοί μισθοί και οι συνθήκες εργασίας με 25% και η υγεία με 21%. Στο ερώτημα, ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27%, ο Αλέξης Τσίπρας 16%, ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Νίκος Ανδρουλάκης 6%, η Μαρία Καριστιανού και η Ζωή Κωνσταντοπούλου 4%. Ήθελα να δω πόσο συγκεντρώνει ο κανένας από αυτούς. Σίγουρα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Τέλος το ερώτημα, πόσο πιθανό είναι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές να ψηφίσετε ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά, το 74% απαντά ότι είναι εντελώς απίθανο να το αποκλείω. Το 15% όχι και τόσο πιθανό, αλλά δεν το αποκλείω. Το 5% αρκετά πιθανό και το 4% πολύ πιθανό.

0: κοιτάει πολύ.
1: Λοιπόν, αυτά γίνονται σε Ελλάδα και εξωτερικό, φίλες και φίλοι. Και πάμε να έρθουμε στα δικά μας. Εμείς τελειώσαμε την εκπομπή την Παρασκευή στις 10 η ώρα. Δεν είχαμε πολλά νέα έτσι για την πρώτη μέρα στο σχολείο, το πρώτο κουδούνι.
0: Βλέπω κάτι όνειρα και βλέπω πόσο...
1: Να πούμε ότι το τμήμα τροχέας Ζακύνθου, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, διένει με ενημερωτικά φυλάδια κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας στους μικρούς μαθητές μας και τους γονείς τους κατά την προσέλευσή τους στα σχολεία την προηγούμενη Παρασκευή. Αυτή είναι μια δράση που πραγματοποιείται σε σχολικά συγκροτήματα όχι μόνο του νησιού μας αλλά και στην Κέρκυρα, τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία έχει ως πρωταρχικό στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει γονείς και μαθητές σε θέματα οδικής ασφάλειας, ιδίως κατά τις μετακινήσεις τους από και προς τα σχολικά συγκροτήματα. Σε αυτά τα έντυπα δίνονται, φίλες και φίλοι, πολύτιμες συμβουλές και περιγράφονται με απλό και κατανοητό τρόπο οι βασικοί κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας προκειμένου να ενημερωθούν οι μικροί μαθητές για το πώς να κυκλοφορούν στον δρόμο με ασφάλεια. Επιπλέον περιέρχονται χρήσιμες οδηγίες για τους γονείς έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν και τη σωστή κυκλοφοριακή αγωγή στα παιδιά τους.
0: Βλέπω κάτι όνειρα και βλέπω πόσο σ' αγαπώ.
1: Εδώ ένας φίλος μου γράφει τα κράνη που μοίραζε η τροχέα πριν από λίγες μέρες στο μουσικό σχολείο απ' έξω. Μου λέει τα κράνη που τα δώσανε. Καλημέρα. Πάντως σίγουρα δεν δώσανε σε έναν συγκεκριμένο ο οποίος κυκλοφορεί χωρίς κράνος και δίνει δυστυχώς το κακό παράδειγμα σε όλους εμάς τους πολίτες που έπρεπε αυτός πρώτος να δίνει το καλό παράδειγμα. Αυτός ξέρει, μας ακούει τώρα.
0: Να μην έχω φίλια που να πάω.
1: Είναι πολύ ψηλά στην ιεραρχία του νησιού μας. Δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά ξέρει. Μου έχουν στείλει φωτογραφίες απλοί πολίτες που κυκλοφορεί στο δρόμο με το μηχανάκι του χωρίς κράνος. Ελπίζω.

0: ιστορία με τη βενζίνη, τι γίνεται? Έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε πάρα πολλά κρατήρια υγρών καυσίμων και εδώ στο νησί μας. Και βέβαια αυτή η επιβάρηση σε όλους εμάς τη φέρνει η συνεχιζόμενη άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με την αμόλυβδη βενζίνη να έχει πλέον ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Και να αγγίζει και ίσως να ξεπερνάει και το πετρέλαιο κίνησης, τα 2 ευρώ. Η ακρίβεια στα καύσιμα πιέζει όλο ένα και περισσότερο τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενώ οι αυξήσεις μεταφέρονται σταδιακά και στο κόστος μετακίνησης και μεταφοράς προϊόντων. Τώρα η κυβέρνηση από την πλευρά της εξετάζει νέα μέτρα στήριξης, καθώς οι διεθνείς τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
1: Για παλιές αγάπες να δακρύζω, δεν μπορώ να ματώνω κάθε ώρα και λεπτό.
0: Πάμε μία βόλτα μέχρι το κτηματολόγιο, μεταφορικά το λέω. Τι αλλάζει από την ερχόμενη Τετάρτη? Δύο σημαντικά ορόσημα έρχονται για τους ιδιοκτήτες στις επόμενες ημέρες από το κτηματολόγιο. Το πρώτο, που ξεκινάει την ερχόμενη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, αφορά στη ριζική αλλαγή της διαδικασίας όσων διεκδικούν κυριότητα με έκτακτη χρησικτησία σε ακίνητα που έχουν καταχωριστεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη.
1: Αγωνιά.
0: Το δεύτερο, το οποίο θα ξεκινήσει λίγες μέρες μετά, στις 18 Σεπτεμβρίου, την Παρασκευή δηλαδή, αφορά στο άνοιγμα της νέας ψηφιακής διαδικασίας για τη διόρθωση ορίων, εμβαδών και γεωμετρικών στοιχείων μέσω του μεταβολές.
1: Θα υπάρχω και απ' τις τάχτες μου θα ξαναγεννήθω.
0: Είχαμε και ένα σεισμό στην Κεφαλονιά, μας ταρακούνησε και εμάς το Σάββατο το βράδυ. Ενώ συνεχίστηκαν οι μετασεισμοί ανοιχτά της Κεφαλονιάς μετά τη σεισμική δόνηση των 4,9 Ρίχτερ, την οποία σεισμική αυτή ακολουθία σχολίασε και ο γνωστός σεισμολόγος και εκ Κεφαλονιάς, ο κύριος Άκης Τσελέντης. Ανέφερε λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κύριος Τσελέντης, όπως σας έλεγα πριν λίγες ημέρες, είναι διεγερμένο το τόξο και στο τέλος του προς Κεφαλονιά. Είχαμε μόλις 4,9 Ρίχτερ.
1: Μείνανε τα χρόνια μας με χέρια πιανά.
0: Νομίζω άντε να κάνει κανένα πολύ μέχρι 5,5 στη θάλασσα με ελάχιστες επιπτώσεις. Θα καταλαβαίνετε απόψε μερικούς μικρούς μετασεισμούς. Μιλάει για το Σάββατο τώρα που μας πέρασε ο κύριος.

Διάφορα site εδώ γράφουν για αυτό το που έγινε στο σχολείο στον Άγιο Λέοντα. Διαβάζω εδώ, Ζάκυνθος, σχολείο έκλεισε λόγω 3 ψήλων. Πού να το πιστέψουν ότι έκλεισε για αυτό το λόγο. Ακόμα δεν άνοιξε το σχολείο, το κλείσανε. Επίθεση εντός εισαγωγικών σε μαθητές και εκπαιδευτικούς στον αγιασμό. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, για άλλα όσους για σας μπήκατε τώρα στην παρέα μας, στη ραδιοφωνική, με τον 9 και 5 περίπου, με τον Δημοτικό Σύμβουλο της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δημοτικό μας Συμβούλιο εδώ, τον κύριο Σάκη Κλάδη. Γνωρίζει περισσότερα, θα μας πει ακόμα περισσότερα.

Εδώ βέβαια ο κύριος Ακτύπης, ο αντιδήμαρχος παιδείας και αναπληρωτής δήμαρχος σε εμάς, στην εκπομπή μας, το Καλημέρα Ζάκυνθος. Το ρωτήσαμε για το θέμα αυτό και μας είπε: μη φοβάστε τίποτα, έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες, με ρυμνήσαμε αμέσως και όλα θα πάνε καλά την Παρασκευή. Έλα όμως που δεν πήγαν. Όπως σας διάβασα νωρίτερα από διάφορα site αθηναϊκά με μεγάλη αναγνωσιμότητα, συγγνώμη, αυτού το είπα, κάνουν λόγο ότι έγινε επίθεση την ημέρα του αγιασμού σε μαθητές και γονείς και εκπαιδευτικούς και έφυγαν άρων-άρων. Και νοηλογές και αντοχές μου δίνανε ραντεβού. Βέβαια όταν ανεβάσαμε το θέμα αυτό στο Facebook, αλλά και ο καλός συνάδελφος και φίλος ο Δημήτρης ο Μαρκεσίνης, καλημέρα Δημήτρη, στο zandetimes.gr, το έγκριτο αυτό site, υπήρξαν από κάτω γιατί... Απ' τα κρυβά μου στα πιο φτηνά. Με βάση του τίτλου που βάλαμε, ότι θωρακίζουμε, λέει ο κύριος Ακτύπης, στα σχολεία της Ζακύνθου με παρεμβάσεις, συντηρήσεις κλπ. Πάρα πολλοί γονείς έχουν βγει από κάτω και διαμαρτύρονται για τα σχολεία των παιδιών τους. Εδώ ένας ακροατής μας και φίλος γράφει: είμαι ο τρίτος γονέας που γράφει για τον παιδικό σταθμό Αργασίου. Ο βαθμός επικινδυνότητας του σταθμού είναι ο πιο τεράστιος. Παρακαλώ πολύ την αρμόδια αρχή διοίκησης των σταθμών, εάν δεν έχει ενημερωθεί για την εικόνα του σταθμού, να το πράξει άμεσα. Πραγματικά υπάρχει θέμα λειτουργίας του σταθμού και προπάντων ασφάλειας των παιδιών μας, αλλά και του προσωπικού που εργάζεται εκεί. Δεν ξέρω ειλικρινά. Τώρα να βγαίνει ο άλλος και καλά, ας πούμε, να λέει αυτά για να κάνει αντιπολίτευση. Όχι. Όχι, το ζει, το βιώνει ο άνθρωπος, πηγαίνει το παιδί του εκεί. Πώς βγαίνουν οι πολιτικοί μας τώρα ή της τοπικής εδώ αυτοδιοίκησης και λένε άλλα. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έτυχε να τύχει σε εμένα. Και έχει να κάνει με το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Λοιπόν, την Παρασκευή το βράδυ, ξημερώνοντας Σάββατο, γύρω στις 3 η ώρα, ξύπνησα με έναν πολύ δυνατό πόνο. Στη μέση προς τα δεξιά, εκεί που είναι το νεφρό δηλαδή. Ο πόνος δυνάμωνε. Η αγαπημένη μου σύζυγος μου έδωσε ένα παυσίπονο, δεν με έπιασε και γύρω στις 5 η ώρα δεν άντεξα άλλο. Έκανα ένα μπάνιο, ετοιμαστήκαμε και με πήγε η μερούλα μου στο νοσοκομείο. Φτάνοντας εκεί στα επίγοντα δεν υπήρχε κανείς έξω παρά σε ένα παγκάκι ήταν ένας κύριος. Κατεβαίνουμε, εγώ ούρλιαζα από τους πόνους, πόνουσα πάρα πολύ. Λογικά από ό,τι είχαμε καταλάβει και οι δύο ήταν κολλικός του νεφρού. Και κατευθυνθήκαμε προς την πόρτα των επιγόντων. Έξω πρώτα, έτσι, όχι, δεν μιλάω για μέσα. Αυτός ο κύριος λοιπόν, γιατί δεν δώσαμε σημασία. Εγώ πίστευα, καλά πάνω στον πόνο μου βέβαια δεν έβλεπα τίποτα, αλλά πίστεψα ότι είναι κάποιος επισκέπτης όπου περνάει την ώρα του έτσι λίγο έξω, κάνοντας και ένα τσιγαράκι. Ήταν τελικά ο σεκιουριτάς. Μου λέει: ορίστε, πού πάτε? Του λέω: κύριε, πονάω πάρα πολύ. Με έβλεπε κιόλας, είχα διπλωθεί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να πάω στα επίγοντα. Μισό λεπτό, μου λέει: κύριε, να δω αν υπάρχει κρεβάτι. Πηγαίνει μέσα λοιπόν και βγαίνει έξω και μου λέει: δυστυχώς, μου λέει, θα περιμένετε, κύριε. Εγώ είναι το μεταξύ να ουρλιάζω από τους πόνους, γιατί τα κρεβάτια είναι γεμάτα. Συγγνώμη, ο κύριος αυτός, εντάξει, έκανε τη δουλειά του, οκ. Okay. Είναι security.

0: Γιατί βλέπετε, δεν γίνεται και κάτι στην Ελλάδα. Κανείς δεν παίρνει καμιά ευθύνη και όλα καλά. Ειλικρινά τώρα, δεν έπρεπε αυτός ο κύριος να έχει πάρει εντολές έτσι ώστε όταν έρχεται ένας ασθενής και δεν υπάρχει κρεβάτι στα επίγοντα, να ενημερώνει τον γιατρό εφημερίας ή την νοσηλεύτρια, έτσι ώστε αυτοί ή αυτός να βγαίνουν έξω, να βλέπουν τον ασθενή, να τον ρωτάνε τι ακριβώς νιώθει, έτσι ώστε να κρίνουν αν είναι το περιστατικό σοβαρό ή μπορεί να περιμένει. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο κύριος? Είναι γιατρός? Ποιος είναι αυτός ο κύριος που έκρινε ότι εγώ μπορούσα να περιμένω? Φυσικά δεν περίμενα. Έφυγα και πήγα στο Γαλινό και με εξυπηρέτησαν οι άνθρωποι άψογα, έτσι. Και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Τελικά κολλικός ήταν. Αλλά ειλικρινά τώρα, δεν πρέπει εκεί η διοίκηση του νοσοκομείου να το δει λίγο πιο σοβαρά το θέμα? Μισό λεπτό να κλείσω λίγο εδώ, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Δεν είναι ότι επειδή έτυχε σε εμένα, αλλά είναι πολύ, πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορεί λοιπόν να αντιμετωπίζουν έναν ασθενή ο οποίος φτάνει στο νοσοκομείο να κάνει εκτίμηση ένα σεκιουριτάς. Δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο έτσι προσωπικά προς Θεού, ούτε με την υπηρεσία που κάνει και ούτε με το επάγγελμα. Ειλικρινά. Δεν φταίει αυτός. Άλλοι φταίνε. Είναι αυτοί που του δίνουν το δικαίωμα να φέρεται έτσι. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Φτάνω με έναν πόνο πολύ δυνατό. Ο άλλος, εντάξει, εγώ του είπα ότι είναι κολλικός. Ήταν κολλικός μέχρι εκείνη την ώρα. Ποιος το ξέρε? Και αν ήταν κάτι άλλο και εγώ πέθαινα, επαναλαμβάνω, εκείνη την ώρα, τι θα γινόταν δηλαδή? Λοιπόν, δεν ξέρω. Παιδιά, πάρτε το λίγο αλλιώς εκεί στο νοσοκομείο, γιατί θα βρείτε. Διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.
1: Και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
4: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή καμπό τον Πακαπών.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζέ νουπά.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
9: Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Πρίσμα 92.
1: Ξυπνάει λοιπόν Κυριακή ο Παναγιώτης. Η γυναίκα του Εσπασία του τηγανίζει αυγά. Ότι έχει ξεκινήσει, είναι λίγο ψηλή σταγμένη, πίνει καφέ αυτός. Και όπως είναι ήρεμα τα πράγματα, αρχίζει εδώ και φωνάζει στη γυναίκα του ξαφνικά: πρόσεχε, πρόσεχε! Βάλε και ένα βούτυρο! Έχει βάλει πολλά μέσα στο τηγάνι, αυγά! Γύρνα το τώρα! Τώρα! Πού το βούτυρο! Πού το βούτυρο! Έχει βάλει βούτυρο! Βούτυρο! Πρόσεχε, τα κολλήσουν! Τα κολλήσουν! Ποτέ δεν με ακούσε μένα, ποτέ! Βάλε αλάτι, αλάτι! Έχει μείνει η γυναίκα του, λέει: τρελώσει, ε! Τι φωνάζει με στα αυτή μου! Ξαφνικά ηρεμεί ο άντρα και τη λέει: ήθελα απλά να σου δείξω τι κάνει όταν οδηγάω εγώ. Αυτό. Στρίψε. Θα στρίψω. Γι' αυτό λοιπόν σου το έδωσε το δώρο άλλος. Τι να κάνουμε, κυρία μου. Καλός ή κακός, ο Θεός πρώτα έφτιαξε τον άντρα και μετά τη γυναίκα. Θα μου πεις πρώτα γίνονται τα πειράματα και μετά η κατασκευή. Πόση ώρα κάνει ένας άντρας να αλλάξει χαρτί υγείας. Άγνωστο. Δεν έχει συμβεί με ποτέ μέχρι τώρα. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός δονητή και ενός άντρα? Ο άντρας έχει πιστωτική κάρτα. Και τι κοινό έχουν μία επέτειος γάμου, το σημείο G της γυναίκας και μία λεκάνη τουαλέτας? Οι άντρες δεν τα πετυχαίνουν ποτέ. Εδώ λοιπόν, κυρία μου.

0: σε πες για λίγο.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 9. Εδώ πολλοί φίλοι μου στέλνουν περαστικά. Να είστε καλά παιδιά, δεν ήταν κάτι το σοβαρό, εντάξει. Βέβαια θα πάμε για έναν υπέρηχο σήμερα.

0: τώρα να φέρονται έτσι, ας πούμε, να κάνουν διάγνωση άσχετη με το επάγγελμα άνθρωποι για το τι έχει ο άλλος και να κρίνουν αν χρειάζεται να περιμένει για να μπει στα επίγοντα. Δεν το λες και ό,τι καλύτερο.
1: Μη παραδίνεσαι στην καρδιά μου.
0: Εδώ στο Δήμο μας γίνονται

Λοιπόν, πάω να καλέσω τον κύριο Κλάδη, τον δημοτικό σύμβολο με την παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση, σχετικά με ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με το σχολείο εκεί στον Άγιο Λέοντα και τους ψήλους.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Σάκη Κλάδη, τον καλό φίλο. Σάκη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, για να γνωριστούμε. Καλή εβδομάδα σας και στους ακράτες.
0: Τι συμβαίνει πάλι, κύριε Κλάδη? Τώρα έχουμε σχολείο με ψήλους εκεί στα Ορεινά, στον Άγιο Λέοντα συγκεκριμένα. Είχα μιλήσει με τον κύριο, νομίζω είχατε ακούσει το για τον κύριο Ακτύπη, που είχε πει: μη φοβάστε, έχουμε ξεκινήσει τις απαραίτητες ενέργειες και θα ξεκινήσουμε κανονικά την Παρασκευή με τον αγιασμό.
1: Άλιστα. Και αναγνωστόπουλε, μιλάμε για ένα πραγματικά αδιανόητο έτσι γεγονός, περιστατικό όπως θα το πέστε το.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που νομίζω πλέον φαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι η επικρατούσα άποψη, εγώ θα έλεγα, που υπάρχει, ας πούμε, ακόμα και η ιδεολογία που υπάρχει, είναι μία.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να φτιάξουμε, φτιάξουμε στα Ορεινά τον αγωγό ίδρυψης, τι μας νοιάζει, μπαζώνουμε τις σωλήνες τώρα. Και για να μην γκρινιάζω, επειδή τις βλέπουν μέσα στους δρόμους, και εντάξει, μετά βλέπουν. Παρόμοια περίπτωση λοιπόν και το σχολείο. Τι μας νοιάζει αν θα ανοίξει το σχολείο? Έχουμε εμείς όφελος όταν ανοίξει το σχολείο προσωπικό? Δεν έχουμε. Οπότε δεν πειράζει αν δεν ανοίξει. Αυτό λοιπόν είναι τόσο, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί είναι κάτι, η κατάσταση αυτή είναι για μας απαράδεκτη, γιατί είναι κάτι το οποίο το γνωρίζανε οι αρμόδιοι. Και ο αντιδήμαρχος και ο βουλευτής και όλοι οι αρμόδιοι και η περιφέρεια.
0: Τους είχατε ενημερώσει δηλαδή, κύριε Κλάδη? Ήταν ενημερωμένοι?
1: Το είχα ακούσει εδώ πριν 20 μέρες. Ρώτησα εδώ και μου είπαν ότι έχουν ενημερωθεί. Και είχαν πει ότι δεν όχι απλώς είχαν ενημερωθεί, αλλά είπαν ότι δεν είναι εύκολο να έρθουν αυτές τις μέρες, δηλαδή 10 μέρες πλωτού, και θα δούνε κάποια στιγμή.
0: Μάλιστα. Δεν ήταν εύκολο να έρθουν. Μάλιστα. Τι να πω, ρε παιδιά. Να σας πω, κύριε Κλάδη, συγγνώμη, το σχολείο αυτό είναι δημοτικό, γυμνάσιο, τι παιδιά?
1: Είναι δημοτικό σχολείο που εξυπηρετεί από τις Μαριές μέχρι στο Κυλιωμένο.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτό λοιπόν είναι τεράστιο το θέμα, γιατί ξαναλέω, ήρθανε κάποια στιγμή κάποιος εκεί ένα απόγευμα, ξέρω τι έκανε εκεί για λίγο, και αυτό ήταν όλο. Ενώ αυτό, οι ευθύνες των αρμοδίων είναι τεράστιες και σοβαρές, ξαναλέω. Γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα, ένα θέμα το οποίο δεν λύνεται με το να έρθεις δύο μέρες πρωτού της ανοίξει το σχολείο. Τη στιγμή που το ξέρεις 20 μέρες πρωτού, έπρεπε πρωτού τις 20 μέρες επί της ουσίας ουσιαστικά να γίνει, για να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο θέμα με ψήλους σε ένα σχολείο ή οπουδήποτε αλλού σε ένα χώρο που πρέπει να εξαφανιστούν. Πρέπει να ρατήσεις μεθοδευμένα και να έχεις κάποιο χρονικό, χρειάζονται κάποιες ημέρες, κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί δηλαδή και να ρατήσεις μία μέρα και όσο και δυνατά και ποσότητα να ρατήσεις, δεν γίνεται το πρόβλημα. Πρέπει να ρατήσεις μετά από 2-3 μέρες ξανά και μετά από 2-3 μέρες ξανά. Έτσι γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Επομένως, τη στιγμή που το γνωρίζανε, γι' αυτό μιλάω για αυτή τη φοβερή διαφορία και λέω ειλικρινά και το πιστεύω, ότι η εντύπωση που, αυτό που σκεφτόταν, τι μας νοιάζει μας αν ανοίξει το σχολείο. Γιατί αυτή η συμπεριφορά που δείξαν είναι ξεκάθαρο αυτό. Ξέραν ότι δεν μπορεί να ανοίξει το σχολείο με το να ρατήσει την Τετάρτη, την Τρίτη ή την Πέμπτη. Ξέραν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Επομένως, ξαναλέω, δεν τους νοιάζει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι αλληλέπτωτο και με αυτό που γίνεται έτσι και με τα ποντίκια γενικά.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Εγώ θα έλεγα να σας πω ένα περιστατικό προχθές. Βάφτιζε τον εγγονό μου στο Αργάσι και ο κόσμος φυλαγόταν από τα ποντίκια που κυκλοφορούσαν εκεί.
0: Πού, στον Άγιο Στάθη ή στον Άγιο Σπυρίδωνα?
1: Στον Άγιο Σπυρίδωνα.
0: Α, καλά.
1: Αυτή η κατάσταση
0: που. Τι λέτε τώρα?
1: Ο κόσμος αυτό συζήτησε και κράταγε τα πράγματα στα χέρια του για να μην δεν ξέρανε πού έχουν περάσει τα ποντίκια. Θα έλεγα λοιπόν ότι υπεύθυνοι, η Δημοτική Αρχή, η Περιφέρεια, τα έχουν βάλει με τα ποντίκια και τους ψήλους και δυστυχώς τα ποντίκια και οι ψήλοι τους κέρδισαν σε αυτή τη μάχη. Και τους κέρδισαν γιατί λειτουργούν ανεύθυνα και όχι υπεύθυνα. Από ό,τι έχει αποδειχθεί, απλώς περιμένουν τώρα στο θέμα με τα ποντίκια που παρεφερέσουν και οι ψήλοι να πεθάνει κάποιος άνθρωπος ακόμα για να πούνε ή να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι υπόλοιποι και να λέμε διάφορα.
0: Και τι θα γίνει? Τίποτα. Δύο έχουν πεθάνει.
1: Δύο χρόνια. Πόσα χρόνια τώρα είναι αυτό? Ο πρώτος άνθρωπος που πέθανε στη Ζάκη είναι 2 χρόνια, νομίζω.
0: Ναι, παραπάνω.
1: Είναι δυνατό τώρα να μην το αντιμετωπίσεις? Επομένως, δεν θέλεις για κάποιο λόγο. Εκεί καταλήγεις. Δεν ξέρω τι άλλο. Ας πούνε τέλος πάντων τι είναι. Δεν είναι δυνατόν να μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα και να κινδυνεύει η δημόσια υγεία. Το σχολείο λοιπόν με ελαφρά την καρδία,
0: ναι,
1: αποφασίσανε κάποιοι να μην ανοίξει όπως ανοίξαν όλα τα σχολεία. Να μην ανοίξει το σχολείο. Δεν άνοιξε σήμερα, εννοείται.
0: Α, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Για μισό λεπτό, να πάμε λίγο στην Παρασκευή, γιατί βλέπω σε δημοσιεύματα εκτός Ζακύνθου από μεγάλα site ότι πήγατε, λέει, κανονικά, εννοεί του τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο την Παρασκευή, ναι, για να γίνει ο αγιασμός και εκεί έγινε επίθεση εντός εισαγωγικών από τους ψήλους. Και όλοι ξυνόντουσαν. Είναι έτσι τα πράγματα.
1: Ακριβώς έτσι έγινε, γιατί σου ξαναλέω, η ανευθυνότητα και η αδιαφορία φτάνει εκεί. Γιατί δεν είπαν να μην πάνε, αφού ήταν με μαθηματική ακρίβεια ότι η ψήλη δεν ήταν καν, δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα για την τεστή του. Αν το είχε κάνει και ρωτήσει,
0: ναι, ναι,
1: μία μέρα προτού, δύο, δεν παίζει κανένα ρόλο. Είναι σαν να μην έχει ρωτήσει. Ναι. Αυτό θα επηρεάσει μετά από 3-4 μέρες, θα αρχίσει να μειώνεται το πρόβλημα. Αυτό λοιπόν είναι ένα λόγο. Δηλαδή είπαν να σπάνε τα παιδιά, δεν πειράζει, ας έχει ψήλους, τι θα κάνουν εκεί,
0: ναι,
1: εντάξει,
0: ναι,
1: θα πάνε, θα φύγουν, θα πέσει Σαββατοκύριακο.
0: Μπράβο. Και από Δευτέρα, Τρίτη, όλα καλά.
1: Καταλάβατε γιατί ανευθυνότητα μιλάμε.
0: Βεβαίως καταλάβαμε, βεβαίως.
1: Και ανάφερα και το θέμα αυτό για την αλληλένδετος, δηλαδή δείχνουν και την περιφρόνηση στις λαϊκές ανάγκες που υπάρχουν. Αυτό τώρα είναι αλληλένδετο ακριβώς γιατί μας απασχολεί όλο αυτό το διάστημα. Το θέμα αυτό με τον αγωγό. Τι κάνανε, μπαζώσανε τις σωλήνες. Μπαζώσανε τις σωλήνες, κύριε Αναγνωστόπουλο. Δεν είναι αστεία.
0: Για πάμε λίγο σε αυτό, κύριε Κλάδη.
1: Μπαίνουν στους δρόμους και τους φωνάζει ο κόσμος. Τίποτα άλλο δεν κάμανε. 10 μέρες, ό,τι δεν κάμανε, 2 χρόνια που δεν περάσαν από εκεί, πήγανε για μια εβδομάδα και κάνανε κάτι σπασμωδικές κινήσεις για να ξαφανιστούν οι σωλήνες από τις άκρες του δρόμου. Για να μην φαίνονται οι σωλήνες. Αυτό κάμανε.
0: Εσείς φωνάζετε πολύ καιρό τώρα, πριν καν ξεκινήσει η δύναμη ελπίδας και βγάλει αυτό το θέμα, πριν από 2 περίπου εβδομάδες. Φωνάζετε καιρό και εσείς και ο κύριος ο Σοφός στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που είστε απάνω από τα ορεινά και οι δύο και το γνωρίζετε από κοντά το θέμα. Λοιπόν, το φωνάζατε ότι και να μπαζώσουν δεν θα γίνει σωστή δουλειά. Και η σωστή δουλειά δεν γίνεται από ό,τι φαίνεται. Αρπακόλα, πάμε να το κλείσουμε.
1: Όχι απλώς δεν γίνεται σωστή δουλειά. Γίνεται και το λέμε με πλήρη ευθύνη που λέει. Γίνεται κάλυψη, συγκάλυψη. Πρέπει να σας το πω.
0: Ναι.
1: Γίνεται απλώς μια κοροϊδία είναι. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λειτουργήσει ποτέ. Το καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να λειτουργήσει ποτέ. Και τάχατε, ήρθε και επιτροπή, λέει, και έλεξε.
0: Ναι.
1: Και να δούμε το πόρισμα της επιτροπής. Απλώς περιμένουν το. Τι να πει, δηλαδή. Καταρχήν δεν ξέρω τι αρμοδιότητα έχει αυτή η επιτροπή. Η αρμοδιότητα πιθανό να δει τα χάρτη. Γιατί αυτή η κινήση που κάμανε μια εβδομάδα δείχνει η αρμοδιότητα πιθανό της επιτροπής θα τελειώσει με το όταν ήρθε και είδε τα χαντάκια σκεπασμένα. Δεν ξέρω όμως τι γίνεται από
0: αυτή
1: από
0: ήταν η αρμοδιότητα αυτής της Επιτροπής. Το είπε μια κυρία της Επιτροπής στον κύριο Τσουρουνάκη, γιατί ήμουνα και εγώ παρόν, κύριε Κλάδη.
1: Όλα λοιπόν έχουν την εξήγηση τους. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πήγανε και σκεπαστήκανε στους 20 πόντους, στα 20 εκατοστά κάτω από το έδαφος, χωρίς υποδομή από κάτω, χωρίς που έπρεπε να είναι γύρω στο μέτρο, όπως λέει η μελέτη, χωρίς να έχουν συνδεθεί. Και εγώ είπα και ένα πολύ σοβαρό πριν λίγες μέρες, γιατί αυτό που είδα, πήγα από βραδύ. Το απόγευμα και οι σωλήνες ήταν έξω, δεν υπήρχε τίποτα.
0: Για πότε μιλάτε?
1: Την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ κατέγγειλα προχθές ότι υπάρχει περίπτωση σε τμήμα να μην δεν είναι οι σωλήνες μέσα.
0: Α, ωραία. Καλά. Ωραία. Να ρωτήσω τα ερωτήματα, κύριε Κλάδη, είναι τα εξής. Πρώτον, γιατί αυτή η επιτροπή που ήρθε πρόσφατα δεν ήρθε την εβδομάδα που είχε καταγγείλει η δύναμη ελπίδας όλο αυτό, δηλαδή έγινε το Σάββατο το μεσημέρι 12 ώρα η καταγγελία, έπρεπε τη Δευτέρα η Επιτροπή να είναι εδώ, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, γιατί η εισαγγελία Ζακύνθου από τη στιγμή που πήγε ο κύριος Σουρουνάκης και η δύναμη ελπίδας γενικότερα στην εισαγγελία και κατέθεσε το φάκελο την ίδια ημέρα που έγινε αυτό τη Δευτέρα, την επομένη Δευτέρα από το καταγγελία, δεν σταμάτησε το έργο? Μάλλον δεν έδωσε εντολή να μην ξεκινήσουν να γίνονται εργασίες εκεί πάνω. Αυτή είναι η σωστή έκφραση.
1: Ναι, έπρεπε να δώσει εντολή.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Να σταματήσουμε, παρότι και για μας είναι ζωτική σημασία.
0: Μα σίγουρα.
1: ότι πρέπει να γίνει.
0: Ναι, αλλά όμως μισό λεπτό κύριε Κλάδη. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί εδώ τώρα η Δημοτική Αρχή ρίχνει το βάρος στην δύναμη ελπίδας, στην αντιπολίτευση, για τον εξής λόγο. Αυτό που είπατε, ότι πρέπει να γίνει το έργο για εμάς και δεν πρέπει να καθυστερεί. Εδώ όμως 2 χρόνια δεν είχε γίνει τίποτα. Τώρα, αν περιμένατε 10 ημέρες, νομίζω ότι δεν υπήρχε πρόβλημα μέχρι να έρθει η Επιτροπή, έτσι δεν είναι?
1: Η κοροϊδία συνεχίζεται. Όταν λένε τώρα η Δημοτική Αρχή ότι έπρεπε, ότι εμείς δουλεύαμε γιατί πρέπει να τελειώσει το έργο, αυτή είναι μεγαλύτερη υποκρισία και μεγαλύτερη κοροϊδία που μπορεί να γίνει. Δηλαδή δύο χρόνια κύριε Αναγνωστόπη, που το βάζαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Σωστά, εσείς ειδικά.
1: Το τρελό είναι, εμείς το βάζαμε. Λέγανε, παρουσιάζαν ότι είναι ανήξεροι, ότι έχει σταματήσει για κάποιο λόγο, ότι θα σας απαντήσουμε.
0: Στις 10 Οκτωβρίου θα το χρονοδιάγραμμα του 2024.
1: Αυτοί πηγαίνανε την άλλη μέρα και πληρώνανε δόσεις 100.000 και 200 και 500, το καταλάβατε. Τι κοροϊδία έπεσε αυτά τα 2 χρόνια πέρα στα ερωτήματα που βάζαμε. Mm-hmm. Μας λέγανε δεν ξέρουμε, θα ξεκινήσει, θα γίνει, κάτι έγινε με τον εργολάβο, θα σας ενημερώσουμε. Και αυτή την άλλη μέρα πήγανε και κόβανε εντάλματα 800 και 500 και 300.000, το καταλάβατε γιατί μιλάμε.
0: Μάλιστα, βεβαίως το καταλάβαμε.
1: Για να το κάνουν αυτό, κάτι άλλο συμβαίνει. Και μιλάω ξεκάθαρα ότι δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες όπως πρέπει. Και τη στιγμή που έγινε οι καταγγελίες και από τη στιγμή που το βάζαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έπρεπε κάποιος να συγκινηθεί, κάποια επιτροπή, κάποιος αρμόδιος να συγκινηθεί και να πει: όπα, δεν κουνιέται φίλο εκεί. Πάμε, ελέγχουμε σε ποιο στάδιο είναι το έργο και τι πρέπει να γίνει από εδώ και μπρος. Απλά πράγματα ήταν. Mm-hmm. Δεν θέλουν λοιπόν να το κάνουν. Δεν τους ενδιαφέρουν, ξαναλέω, οι ανάγκες, οι λαϊκές ανάγκες που λέμε εμείς. Και γι' αυτό το λόγο λειτουργούν έτσι και έτσι θα συνεχίσουν να λειτουργούν.
0: Μάλιστα. Να πάμε λίγο και στον αθλητισμό. Επειδή ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια και ακόμα ασχολείστε με τον Άγιο Λέοντα και την ομάδα. Κύριε Κλάδη, η Ζάκυνθος, η μεγάλη ομάδα, δυστυχώς, ενώ παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, από ό,τι είδαμε και προχθές το Σάββατο μέσα στην ΑΕΛ Αρίνα, έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και έχασε με ένα πέναλτι το οποίο δεν θα το έδινε ο καλύτερος φύλαθλος της ΑΕΛ, τέλος πάντων. Εδώ δεν πρόκειται να τη δούμε. Εγώ πιστεύω ότι φέτος δεν πρόκειται να τη δούμε. Ούτε και του χρόνου, δηλαδή το 27. Τώρα υπάρχει πρόβλημα με το γήπεδο του Μαχαιράδου σε ό,τι αφορά και τη δεύτερη την τάξη ομάδα, την ανδρική, που είναι ο ΑΟ Λεβάντε, στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έπαιξε κύπελο ερασιτεχνών στο δημοτικό στάδιο, οξύμορο, χωρίς φιλάθλους. Και αν συνεχιστεί αυτό, θα παίζει χωρίς φιλάθλους. Και τα γήπεδα τα τοπικά, και κλείνω με αυτό για να σας αφήσω να απαντήσετε, και τα γήπεδα στο τοπικό μας πρωτάθλημα είναι χάλια. Πού πάμε, κύριε Κλάδη?
1: Άλλη πονεμένη ιστορία, θα έλεγα αυτό. Τώρα αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει κι αλλού. Τώρα να βγαίνει μια ομάδα στη Β' Εθνική, να περιμένει ο κόσμος να πάει να απολαύσει αγώνες, να δει ποδόσφαιρο κτλ. Και να μην μπορεί η ομάδα, ενώ ήταν γνωστό από πιο, εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι η ομάδα από τον Απρίλιο εκεί σχεδόν φαινόταν ότι θα ανέβει ή ανέβει και τέλος πάντων, και φαινόταν ότι θα χρειαστούν να γίνουν κάποια πράγματα για να παίξει η ομάδα εδώ. Δεν έγινε τίποτα επί της ουσίας.
0: Και ούτε εδώ, γίνεται.
1: Και το ωραίο είναι και εδώ η κοροϊδία είναι ότι καλά, τώρα το πήγανε στους 2 μήνες που, όπως άκουσα και το πρωί που είπες, το πιο πιθανό είναι στο τέλος της σεζόν. Το
0: έτσι είπε, έτσι είπε.
1: Αν είναι έτοιμο.
0: Α, ναι, ναι, εγώ το είπα αυτό. Ναι, εγώ το είπα αυτό.
1: Πηγαίνανε για σε 10 μέρες πηγαίνανε πριν.
0: Ναι, το γνωστό. Το γνωστό σλόγγαν.
1: Σε 10 μέρες ανοίξει, σε 10-20 μέρες και τα λοιπά. Ό,τι λέγανε και με το θέμα αυτό της σύνδρεψης. Και το τραγικό βέβαια είναι και πάνω απ' όλα ότι δεν μπορεί να παίξει η ομάδα εδώ στο νησί και είναι αδιανόητο. Αλλά το ωραίο είναι που συνεχίζεται η κατάσταση. Επήγε ο Λεβάντες, επήγαν οι άνθρωποι εκεί, κάνουν μια τεράστια προσπάθεια, γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα χωριό το οποίο είναι 5 άνθρωποι και έχουν ένα
0: μεγάλο. Είναι και τουριστικό.
1: Και με την περιοχή τους και έχουν αυτό το. Και θέλανε να πάνε την ομάδα όπως την ξαναπήγαν άλλη μια φορά στη ΓΑΜΑ Εθνική, να το απολαύσουν. Και για κάτι που δεν το διανοόταν, ότι δεν θα μπορούν να έχουν γήπεδο να παίζει η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το ίδιο ισχύει και για το τοπικό, να ξέρετε, ποδόσφαιρο. Με τις συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, πέρα από το ότι μια απόφαση που είχαμε πάρει σαν συνέλευση όλες οι ομάδες, ότι δεν θα κατέβουμε να παίξουμε αν δεν λυθούν τα προβλήματα αυτά. Πέρα από αυτό πιθανόν τους νοιάζει και λιγότερο. Αν δεν κινητοποιηθούμε να διαμαρτυρηθούμε και να κάνουμε κάποιες ενέργειες. Το ίδιο θα γίνει και με το τοπικό ποδόσφαιρο. Αν δεν γίνουν παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για στοιχειώδη πράγματα, μιλάμε, δεν πρόκειται να ξεκινήσει και το τοπικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να βάλουμε μία άνω τελεία, κύριε Κλάδη, να σας ρωτήσω το εξής. Φτιάχτηκε στις αρχές της θητείας της Δημοτικής Αρχής μία επιτροπή, η Αθλητική Επιτροπή, όπου ήταν μεταξύ συγγενών και φίλων. Και τι εννοώ συγγενών και φίλων? Ανθρώπων που είχαν κατέβει με την παράταξη του κυρίου Στασινόπουλου δεν βγήκαν, αλλά έπρεπε να τους μωρώσουμε λίγο και τους βάλανε εκεί. Εσείς, από ό,τι ξέρω, και αν κάνω λάθος διορθώστε με, ζητήσατε εσείς ως Λαϊκή Συσπήρωση και ως Σάκης Κλάδης να μπείτε σε αυτή την επιτροπή? Για ποιο λόγο? Όχι για να, για να γραφτεί στο βιογραφικό σας ότι είσαστε μέλος, απλά για να βοηθήσετε με τις γνώσεις σας. Όπου ζητηθεί, και αν δεν ζητηθεί, να πείτε στον κύριο Δρόσο, που είναι και μικρότερο σε ηλικία και πιο άπειρος από εσάς, ότι κοίταξε να δεις, Παναγιώτη μου, αυτό μπορεί να γίνει έτσι για να σε βοηθήσω να πάμε λίγο να ρολάρει η κατάσταση. Μπήκατε λοιπόν σε αυτή την επιτροπή. Τι έχει γίνει τόσα χρόνια με την επιτροπή αυτή, τρία χρόνια τώρα, κύριε Κλάδη?
1: Πέρα από το πώς τα λέγανε τότε στην εισήγηση για να φτιαχτεί η Επιτροπή, έδειχνε ότι θα περνάνε επί της ουσίας, να καταλάβετε, όλα από εκεί, ότι θα λύνει προβλήματα, ότι θα παλεύει για προβλήματα. Πέρα από αυτό, εμείς αυτές τις επιτροπές που είναι να λυθούν τέτοιου είδους προβλήματα, θέλουμε να συμμετέχουμε. Ζητήσαμε λοιπόν να συμμετέχουν και με το σκεπτικό αυτό, ότι οι ίδιοι δεν υπάρχει να φτιάξουν μια κομματική επιτροπή για να λένε ότι φτιάξαν, όπως το είπες και εσύ, ίσως να καλύψουν κάποιους που δεν βγήκαν σε κάποιες φορείς εκεί υποψήφιοι δημοτικοί συμβούλοι. Εγώ και στην πρώτη συνεδρίαση, κάμα μια πανηγυρική συνεδρίαση, είπα αυτά τα πράγματα, ότι πρέπει αυτό το νόημα έχει επιτροπή, είτε μη να μην την έχουμε, ότι πρέπει να έχει ένα προγραμματισμό, να διεκδικεί κάποια πράγματα και να συνεδριάζει κάθε τόσο να βλέπει τι αποτέλεσμα έχει φέρει. Αυτοί, κύριε Αναγνωστόπουλε και αγαπητοί ακροατές, εδώ δεν έχει κρίανε σκόπιμο ότι πρέπει να ξανασυνεδριάσει άλλο. Και το ερώτημα είναι,
0: απίστευτο,
1: γιατί την έχουν αυτή την επιτροπή? Δηλαδή δεν πρέπει να καταλάβω, και ο Παναγιώτης Όδωρος σαν υπεύθυνος εκεί, πώς καταδέχονται ορισμένοι που έχουν και την ευθύνη και λένε ότι έχουν επιτροπή, ας πούμε.
0: Ναι, έτσι, έτσι. Πόσα άτομα περίπου είχε αυτή η επιτροπή?
1: Ήταν 15 και 20.
0: Εντάξει, όπου λαλούν πολλοί κοκόροι, αργεί να ξημερώσει. Οι επιτροπές πρέπει να είναι μέχρι 5, το πολύ 6 άτομα.
1: Εκτός αυτού, δεν ήταν η επιτροπή που έπρεπε να είναι ένα-δύο από το ποδόσφαιρο, από τις ομάδες, από το
0: μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο κλπ.
1: Από το στίβο και από το μπάσκετ, να είναι από αυτό το νόημα έχει αθλητική επιτροπή. Δεν είχε κανένα νόημα. Μαζεύτηκαν εκεί μια παρέα και περισσότεροι από αυτού πηγαίνουν απλώς παρατηρητές στα γήπεδα, στο πρωτάθλημα.
0: Μα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Τι βλέπετε τώρα, θα ξεκινήσει το τοπικό ποδόσφαιρο? Έχουμε και το πρόβλημα με την ΕΠΣΕ, υπάρχει διοικούσα επιτροπή.
1: Υπάρχει πρόβλημα αυτό με το που δεν υπάρχει διοίκηση επί της ουσίας, πρέπει να γίνουν εκλογές. Εντάξει, δεν βλέπω, και τα άλλα χρόνια υπήρχαν δυσκολίες, αλλά τώρα από ό,τι καταλαβαίνω, τέλος Οκτώβρη μπορεί να ξεκινήσει. Αλλά ξαναλέω, με τις προϋποθέσεις αυτές τώρα υπάρχει και έχει απαγοητευτεί και ο κόσμος, και δεν πρέπει βέβαια, γιατί δεν βλέπει τώρα όταν μια βασική, μια μικρή ανάγκη το ζητάς 30 φορές για να γίνει.
0: Και αν γίνει.
1: Δηλαδή δεν έχεις νερό, δεν έχεις μια λάμπα και δεν έρχονται. Βαριέσαι, και όποιος και να είναι, κουράζεσαι να
0: το. Βέβαια, αυτό, κουράζεσαι. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κλάδη.
1: Τόσο αυτό και στα παιδιά. Όταν πάει τώρα το παιδί και δεν έχει, ας πούμε, να κάνει ένα μπάνιο και αυτά, δεν θα ξανάρθει άλλη φορά. Αυτό το νόημα για αυτή τη ιστορία.
0: Να ρωτήσω κάτι σχετικά με τα γήπεδα του τοπικού μας. Επειδή πηγαίνετε και στο δικό σας το γήπεδο και στον Άγιο Λέοντα, αλλά μιλάτε και με πάρα πολλούς φίλους, παράγοντες κλπ. Που σχετίζονται με αυτό το θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε σε τι κατάσταση είναι τώρα τα γήπεδα και αν πιστεύετε ότι σε 1,5 μήνα που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, τέλη Οκτώβρη μας είπατε, θα είναι κάτι από αυτά έτοιμο?
1: Όλα από μικρές μέχρι μεγάλες ανάγκες, αλλά τουλάχιστον μικρές για το τοπικό μιλάμε τώρα.
0: Πάντα,
1: πέρα
0: πάντα
1: από τις ανάγκες που υπάρχει και πρέπει να λυθεί. Τώρα πώς θα λυθεί, ευχές κάνουμε. Πέρα από το τι πρέπει να γίνει για την ομάδα της Ζακύθου και για την ομάδα του Λεβάντε, και δεν ξέρω μην προκύψει και θέμα και με την ομάδα των Πηγαδακίων, με τη γυναική ομάδα.
0: Ναι.
1: Και εκεί οι προδιαγραφές δεν είναι έτσι απλές.
0: Έχει δηλώσει το Ρομύρι, έτσι.
1: Δεν είναι απλό πράγμα εκεί. Είναι πρωτάθλημα εθνικό και πιθανό και εκεί, μου φαίνεται, είναι επικίνδυνο να παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Πέρα από αυτό, λοιπόν, στο τοπικό χρειάζονται κάποιες μικρές, να το πούμε. Μεγάλες είναι τα γήπεδα, έχουν τεράστιες ανάγκες. Αλλά όταν δεν γίνουν έστω οι μικρές ανάγκες, δεν μπορεί να ξεκινήσει. Όλα τα γήπεδα έχουν θέματα.
0: Ναι,
1: και
0: σωστά.
1: Μάτε τώρα, για παράδειγμα, στον Αγγερικό.
0: Ναι.
1: Πολύ συζητημένο. Είναι δυνατόν να γίνει παιχνίδι?
0: Όχι, βέβαια.
1: Μια κερκίδα Το είχα πει τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φτιάχνουν την κερκίδα χωρίς να υπάρχει αγωνιστικός χώρος. Θυμάσαστε, κρύβαν τα καλώδια γιατί ήταν επικίνδυνο να σκοτωθεί ένας άνθρωπος από το ρεύμα και αυτά. Είναι μια κατάσταση τέλεια, τέλεια παρατημένη. Ένα γήπεδο που εξυπηρετούσε τη μεγάλη μέρα της Ζακίδου. Το γήπεδο στη Σέψη, στο Γαϊτάνι, κάθε ένας που περνάει βγάνει και κάποιες ανακοινώσεις και λέει κάποια.
0: Ναι, δεν πληρώνει κάτι, κύριε Κλάδη. Δεν πληρώνει κάτι. Ό,τι λέμε, το λέμε έτσι, στον αέρα.
1: Μίσανε, βάλανε μια πορτέζα μέσα να κατέψαν εκεί τα.
0: Σωστά.
1: Του παλιού τάπητε και τον άμμο. Και τότε και ο πρόεδρος, ο κ. Κοντονής, αλλά και στο Δήμο, είχα διαβεβαίωση ότι σε 10 μέρες τον Ιούνιο τώρα αυτό μιλάμε.
0: Ναι.
1: Σε 10 μέρες θα έχει μπει ο τάπητα σα.
0: Ναι, εντάξει, σε 10 μέρες το σλόγγαν. Ναι.
1: Όλο σε 10 μέρες λέγανε. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και εκεί. Είναι μάλιστα. Θέμα ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβουν ότι ο κόσμος πρέπει να του, όχι απλώς να τους γυρίσει την πλάτη, αφού δεν έχουν την ευθύνη, είτε κάποιος να πάρει τις ευθύνες του ή να παραιτηθεί, δεν ξέρω τι να κάνει. Γιατί είναι, ξαναλέω, εδώ με τα ποντίκια και τους ψήλους τα βάλανε και τους κερδίσανε. Επομένως, τι άλλο να λέμε, θα λυθούν άλλα προβλήματα σοβαρά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Και θα κλείσουμε τη συνομιλία μας, γιατί πάει η ώρα.
1: Υπάρχει διαφορία, γιατί νομίζω πρέπει να πάρει. Δεν άκουσα το βουλευτή, άκουσα περίπου τι είπε.
0: Ναι.
1: Αλλά άκουσα όμως και το άλλο ότι εδώ σε κάποιο από το Σύλλογο Γονέων.
0: Ναι.
1: Άκουσα εγώ ότι είπε ότι θα ανοίξει σε ένα μήνα το σχολείο. Για να τα δούμε λοιπόν αυτά τα πράγματα. Θα ανοίξει ένα μήνα, για παράδειγμα.
0: Τι λέτε, τι λέτε τώρα, σε ένα μήνα θα ανοίξει.
1: Λοιπόν, ναι, γιατί δεν είναι θέμα μόνο του Δήμου, το θέμα ξεφεύγει πλέον.
0: Γιατί?
1: Ξεφεύγει, δηλαδή πηγαίνει στο βουλευτή, πηγαίνει στην κυβέρνηση. Όπως είπατε κι εσείς, έχει γίνει θέμα πανελλαδικά αυτό.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Θα διαφερθεί κάποιος, δηλαδή ακόμα και υπουργός παιδείας έπρεπε να έχει διαφερθεί.
0: Ε, φυσικά. Να σας πω, αυτό πήγα να σας ρωτήσω κλείνοντας. Το σχολείο πότε θα ανοίξει, τι σας λένε?
1: Άγνωστο.
0: Άγνωστο.
1: Πότε θα ανοίξει? Θα ανοίξει στην καλύτερη περίπτωση, εγώ λέω, για να γίνει σωστή δουλειά. Εάν ραντίζουν κάθε 2-3 μέρες, ανοίξει 10 μέρες.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατά την γνώμη, δηλαδή, από ό,τι ξέρω, ας πούμε, πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το θέμα της ημιοκτονίας. Και αυτό πάλι είναι ένα τεράστιο θέμα. Κάτι παίζεται εκεί πέρα πάλι και πρέπει να βγουν και αυτό να πούνε καθαρά. Αυτοί που το έχουν αναλάβει, μιλάει, που είναι σε σχέση και με τα ποντίκια. Και εκεί πέρα κάτι παίζεται. Δεν μπορεί να μην μπορεί να αντιμετωπίσει τα ποντίκια. Ή εκεί που έχουν δώσει την εργολαβία, ή δεν γίνεται σωστή δουλειά, ή εν πάση περιπτώσει ας επανεξετάσουν και ας πάρουν ευθύνη. Δεν είναι αστεία, ξαναλέω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δεν μπορεί να λένε δεν πήγε. Εγώ δεν με ενδιαφέρει αν πήγε ο εργολάβος, είτε που με ενδιαφέρει.
0: Όχι, βέβαια.
1: Αλλά δεν μπορεί να μου λέει ο βουλευτής ή ο αντιδήμαρχος ότι όλα καλά και θα λειτουργήσει. Δεν λειτουργήσε. Ποιος θέλει λοιπόν, του είπε ο βουλευτής και ο αντιδήμαρχος, να το πω χοντρά, και ο δήμαρχος του είπε να μην έρθει, ή του είπε να έρθει και δεν ήρθε, οπότε κοίταξε τι θα κάνει σαν βουλευτής και σαν δήμαρχος.
0: Μάλιστα.
1: Το καταλάβατε, αυτό είναι, απλά είναι τα πράγματα. Φταίει αυτός που ήταν να ραντίσει και δεν πήρε σωστές εντολές και δεν έκαμε σωστά τη δουλειά του. Αν φταίει αυτός, γιατί τον καλύπτουν? Αν δεν φταίει αυτός, φταίνε αυτοί που έχουν
0: αυτοί.
1: Δίνουν τις εντολές.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν.
1: Έπρεπε ο βουλευτής, ξαναλέω, να μην ασχοληθεί με τίποτα άλλο το Σαββατοκύριακο. Έχει ασχοληθεί. Θέλουμε απάντηση συγκεκριμένη. Το σχολείο πρέπει να ανοίξει. Τι να λέμε τώρα, είναι ντροπή, είναι έσχος όλα τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα να πηγαίνουν σχολείο και τα μια μερίδα σε 5-7 χωριά, πόσα είναι εδώ στην ορεινή περιοχή που εξυπηρετεί αυτό το σχολείο, να μην πηγαίνουν σχολείο. Καταλάβατε. Δεν μπορεί να περνάει έτσι με λαφρά.
0: Δικαιολογημένα, κύριε Κλάδη, φωνάζετε και είμαστε μαζί σας και περιμένουμε και εμείς τις ανάλογες απαντήσεις.
1: Είναι αγανάκτηση. Δεν μπορεί να μας πούνε σήμερα. Δεν ξέρω αν επικοινωνήσουν σήμερα οι αρμόδιοι. Δεν μπορεί να μας πούνε θα λυθεί το θέμα μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
0: Είσαι 10 μέρες, ναι, είσαι 10 μέρες που λένε, ναι.
1: Δεν μπορεί να λυθεί πρωτού. Δηλαδή έτσι θα πάμε, ας πούμε, σε 5 και σε 10 μέρες. Να είναι όλη μέρα εδώ τα συνεργεία, εδώ να λυθεί. Εκεί που θα γινόταν σε 10 μέρες, να λυθεί σε 3.
0: Σωστά.
1: Γιατί δεν λέω να λυθεί αύριο. Μπορούν όμως να λυθεί σε 3. Αλλά θα λυθεί με τον άρθρο οργανωμένο συνεργείο και θα κάνει οργανωμένη δουλειά.
0: Σωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Των αρμοδίων, όχι άστα να αφήσουν αυτά. Έστειλα, μάλιστα, ο εργολάβος αυτός που το είχε αναλάβει, άκουσα ότι έστειλε κάποιο ένα άλλο παιδί. Δεν ξέρω. Δεν προλαβαίνεις να δώσεις σημασία σε αυτά τα τελευταία
0: που ναι. Κύριε Κλάδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με
2: μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι.
0: Ρε παιδιά, τι γίνεται, ειλικρινά τώρα, τι γίνεται σε αυτό το νησί? Δηλαδή, λίγη σοβαρότητα δεν υπάρχει. Εδώ γίνονται διάφορα πράγματα καθημερινά και δυστυχώς μας δείχνεται ότι δεν υπάρχει σοβαρότητα. Πηγαίνουν τα παιδιά μας στο σχολείο και γεμίζουν ψήλους. Και οι γονείς τους και οι εκπαιδευτικοί. Τι πράγματα είναι αυτά? Εν έτη 2026 έχουμε γίνει ρόμπα, και συγγνώμη για την έκφραση, έχουμε γίνει ρόμπα εκτός συνόρων του νησιού. Και γελάει όλη η Ελλάδα μαζί μας. Με παίρνανε τηλέφωνο από απέναντι, μου λέει τι γίνεται εκεί, τι ψήλει, τι κάνετε. Ο άλλος είχε έρθει από την Αμαλιάδα εδώ, ένας φίλος, και την άλλη μέρα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, ήρθαμε από εκεί, μου λέει, μια βόλτα. Και ήτανε τα ποντίκια σε μέγεθος γάτας. Τι κάνετε?
2: Σε
0: να σου πω τι κάνουμε, τίποτα. Γιατί πρώτα από όλους φταίμε εμείς. Εμείς θέμε, οι απλοί πολίτες, γιατί δεν ξεσηκωνόμαστε. Παρά έχουμε το Facebook, ανεβάζουμε τα σχόλιά μας και μέχρι εκεί, τίποτα άλλο. Και σου λέει η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν ασχολείται και κανένας, γιατί να ασχοληθούμε εμείς, Για να δω τι λέει εδώ η Αθηνά. Για άλλη μια φορά, ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε, στο Δήμο αποτύχανε. Μάλιστα. Ωραίο, ωραίο στιχάκι, κάνει ωραίο ρήμα. Λοιπόν, διαφημίσεις των 9:30. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε λίγο.

0: αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Πρίσμα 92.
9: Καβελιώτη.
10: Ορίστε.
9: Κληρονομάς.
10: Βέβαια κληρονομάω.
9: Δεν μου το πες, πόσα πολλά.
10: Πολλά, πολλά.
9: Α, δηλαδή...
10: 24.
9: 24, μάλιστα. Και πότε θα τα παραλάβεις?
10: Εδώ τα παραλάβω, μαστροκαράλα μου. Τώρα ξέρεις, κάτι λεφτά μου χρειάζεται, κάτι χαρτόσημα, κάτι γραμματόσημα, κάτι δικηγόρη, κάτι ένσημα. Να κορμίσω κάτι λεφτά που μου χρειάζεται και...
9: Φτάσου, Παναγιώτη, σου χρειάζονται λεφτά, παιδί.
10: Καλά, εμένα μου χρειάζονται λεφτά από τότε που γεννήθηκα. Δεν έχει σημασία, θα τα βρω. Υπάρχει κόσμος πολύ που θέλει να μου δώσει.
9: Εγώ θα σου δώσω, δεν μπορεί να πας σε άλλον.
10: Μα δεν είναι ανάγκη.
9: Αν δεν τα πάρεις, θα στεναχωρηθώ.
10: Για να μην σε στεναχωρήσω, τα παίρνω, όχι τίποτα άλλο. Και πού είσαι?
9: 15.000
10: είναι. Μα κάτσε, θα δώσω. Δεν έχει σημασία. Να σου δώσω όταν νίκια σου τουλάχιστον.
9: Άσε, δεν χρειάζεται.
10: Δεν μπορώ να αισθάνομαι ότι χρωστάω.
9: Καλά, καλά.
10: Δεν μπορώ.
9: Καλά, ευχαριστώ.
10: Πάρε τα λεφτά.
9: Ευχαριστώ. Και πού είσαι, Παναγιώτη μου?
10: Ορίστε.
9: Αν είπαμε και καμιά κουβέντα.
10: Νερό και αλάτι, ό,τι είπαμε τώρα, και ξεκαράλα. Έλα τώρα, αστείο πράγμα.
9: Άντε, γεια σου. Και μη στεναχωρηθεί καθόλου.
10: Για τα λεφτά?
9: Για τα λεφτά, μη στεναχωρηθεί καθόλου.
10: Καλά. Μάλλον εσύ θα στεναχωρηθεί, νομίζω, και όχι εγώ.

0: Εδώ είμαστε. Το αφιερώσαμε στην κυρία Μωραΐτη που ήθελε να το ακούσει τόσο πολύ. Και το ακούει από ό,τι μας λέει κάθε πρωί. Είναι η συντροφιά της μόλις ξυπνάει.
1: Ανήκω σε μένα.
0: Και εγώ ανήκω σε εσάς που με ακούτε κάθε πρωί και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σας είχα προαναγγείλει ότι θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΠΑΕΑ Ψάκυνθος, τον κύριο Δινήση Ραψομανίκη. Δυστυχώς είναι σε δουλειά, δεν μπορεί να μιλήσει. Ίσως αύριο, θα δούμε.

0: Μα ζω. Μπορεί πλέον να μην ζει ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά για εμάς, μα ζεις.
1: Τα χέρια σου πεθαίνω και ζω.
0: Μα ζεις.
1: Τα μάτια σε ερωτεύτη.
0: Λοιπόν, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας.
1: Ουρανός φωτίλη, ποτέ μου δεν περίμενα.
0: Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα.
1: Καταράκουλο.
0: Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου.
1: Λαγούς με πέτρα χίλια.
0: Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμπο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λοιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231.
1: Δώσε διαταγή.
0: Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο.
1: Ρίξε μου και καμιά.
0: Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 36 και 6949-81-47-45. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων.
1: 42.
0: Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο
1: 26950-22212.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική λιανική, στραβοπόδι 13, στην παλιά πυροσβεστική delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ, στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση.

Λοιπόν, όπως είπαμε, δεν θα έχουμε τον κύριο Ραψομανίκη, τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ψάκυνθος. Πάμε σε άλλα θέματα. Φίλες και φίλοι, μου έστειλαν ένα μήνυμα ότι δεν είπα τίποτα σχετικά με τον αγωγό ίδρευσης εκεί από το bowling στο Τσιλιβί μέχρι το νέο αντιλιοστάσιο. Μα το είπα προχθές, τώρα δεν θυμάμαι, ή Πέμπτη Παρασκευή, το σχολίασα γιατί μου έστειλε ένας ακροατής ένα μήνυμα και είπα ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και μάλιστα τα έριξα στην ΔΕΙΑΣ και λέω, βρε παιδιά, έχει τελειώσει, μας έχετε πει με δελτίο τύπου ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο, γιατί το αφήνετε έτσι, γιατί δεν το κλείνετε, δεν γίνεται ασφαλτόστρωση κλπ. Και έχετε ακόμα αυτά τα δίχτυα εκεί, τα πορτοκαλί. Έχει στενέψει πάρα πολύ ο δρόμος, υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα για τους τουρίστες αλλά και κυρίως για τους δικούς μας, βέβαια εκεί δεν περπατάει κανένας δικός μας. Και όμως περπατάνε τουρίστες, περπατάνε παιδιά που εργάζονται και μένουν λίγο πιο κάτω εκεί προς το βενζινάδικο. Και περπατούν γιατί μπορεί να μην έχουν αυτοκίνητο κλπ. Τέλος πάντων, δεν ψάχνουμε το λόγο που περπατούν. Άλλο είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, αν και με φακό από το κινητό τους, κρατάνε στο χέρι. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που, όπως μας είπαν εκεί από το Τσιλιβί κάποιοι φίλοι, 2-3 φορές πήγαν να τους σκοτώσουν με τα αυτοκίνητα γιατί τρέχουν πάρα πολύ σε αυτό το δρόμο. Λες και θα προλάβουμε τι, τέλος πάντων. Το έχω πει λοιπόν και το θα το ξαναπώ ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνος αυτός ο δρόμος ο συγκεκριμένος και πρέπει άμεσα η ΔΕΙΑΣ να το φτιάξει και να το δώσει στην... στους απλούς πολίτες, έτσι ώστε να γίνει και πάλι όπως ήταν πριν ο δρόμος. Πάρα πολύ μεγάλος, ένας από τους μεγαλύτερους πιστεύω, έστω και αν είναι και λίγα μέτρα. Τέλος πάντων. Θα μου πεις τι γίνεται άμεσα εδώ σε αυτό το νησί που θα γίνει αυτό το έργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, για τα περαστικά. Για αυτό το πρόβλημα που είχα τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη Παρασκευή, ξημερώνοντας Σάββατο με τον κολλικό του νεφρού, που όπως σας είπα, γύρω στις 5 το πρωί επισκέφθηκα το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου με τη γυναίκα μου. Και η αντιμετώπιση δεν ήταν η πρέπουσα. Δεν θέλω να πω ότι μου φέρθηκαν άσχημα, απλά δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται στην ασφάλεια του νοσοκομείου, security, να διαγνώσκει τι ακριβώς έχω εγώ και, αν, και να κρίνει ότι αν εγώ θα μπορώ να περιμένω γιατί ήταν γεμάτα τα κρεβάτια μέσα στα επίγοντα. Όταν του είπα ότι είχα διπλωθεί από τους πόνους και του είπα ότι πονάω πάρα πολύ και μάλλον είναι κολλικός του νεφρού, δηλαδή αυτή ήταν μια διάγνωση δικιά μου, αυτός λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, το μόνο που κοίταξε είναι ότι αν υπάρχει κάποιο άδειο κρεβάτι για να μπω. Δεν ρώτησε κάποιο γιατρό, κάποια νοσηλεύτρια ή νοσηλευτή. Ξέρω πάλι θα έχεις φύγει. Να του πει, ξέρω εγώ, όχι να ρωτήσει, να του πει υπάρχει ένας άνθρωπος έξω που πονάει πολύ, μπορείτε να τον δείτε. Φύγει. Και να κρίνετε εσείς αν είναι τόσο σοβαρό έτσι ώστε ή να μπει τώρα ή να περιμένει λίγο έξω. Βγαίνει έξω λοιπόν, μου λέει, κύριε θα περιμένετε διότι είναι γεμάτα τα κρεβάτια. Έτσι κρίνεται εκεί στο νοσοκομείο την αρρώστια του καθενός που έρχεται εκεί. Δηλαδή εγώ αν πέθαινα εκείνη την ώρα, τι θα γινόταν. Αλλά θα το πηγαίναμε στο όχα, αδερφέ, έλα μου, εντάξει τώρα. Ένας λιγότερος. Το λέω για να τα ακούσει η διοίκηση και θα απευθυνθώ και στη διοίκηση. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, ειλικρινά. Και δεν είναι αντιμετώπιση σε έναν απλό πολίτη που έρχεται. Έτυχε να είμαι εγώ τώρα και να έχω τη δύναμη του μικροφόνου. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αναγκάστηκα και πήγα στο Γαλινό. Με εξυπηρέτησαν εκεί τα παιδιά. Διαγνώστηκα, εντάξει, κολλικός του νεφρού ήταν. Κάνω τις εξετάσεις. Σήμερα έχω κλείσει για υπέρηχο. Αλλά δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Ειλικρινά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λες κάθε φορά πως σου έχω λείψει. Ζούμε στην εποχή, ζούμε στον τόπο που όλα είναι στον αυτόματο. Και όλοι μας ζούμε από τύχη.

εδώ δεν βλέπουν σοβαρά οι διοικούντες στην τοπική αυτοδιοίκηση σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, δηλαδή και τόσο στο Δήμο όσο και στην αντιπεριφέρεια. Δεν βλέπουν σοβαρά το θέμα με τα ποντίκια, με τη λεπτοσπύρωση. Θα κοιτάξει τώρα ο άλλος στο νοσοκομείο εμένα. Άσε ρε μεγάλε, για μένα το λέω. Έχουν πεθάνει δύο συμπολίτες μας. Ένας ήταν στην εντατική, έμαθα ότι βγήκε και είναι καλύτερα και μπράβο. Εύχομαι τα καλύτερα στον άνθρωπο. Αλλά ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ ο οργανισμός του. Και άλλοι ήταν με λεπτοσπύρωση. Τελικά ευτυχώς πήγαν καλά οι άνθρωποι. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει βρε παιδιά για να ευαισθητοποιηθείτε? Τα ποντίκια κάνουν πάρτι. Για ποια μειοκτονία μιλάτε κύριοι? Όταν δίνετε ένα έργο, είτε μικρό είτε μεγάλο, το παρακολουθείτε? Όχι. Γιατί να το παρακολουθήσετε, ε? Εντάξει, εδώ φίλοι μου γράφουν ότι δεν είσαι ο μόνος, δεν υπάρχει ελπίδα. Έχουν πάει κι άλλοι και έχουν φύγει από το νοσοκομείο. Σημασία καμία, δεν τους έδωσαν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε κάτι ευχάριστο. Είχαμε το Σάββατο τη γιορτή της Ιφιτούρας στο όμορφο πλάνο, κατά τα άλλα. Και θα πάω να καλέσω τον πρόεδρο, τον κύριο Σπύρο Μαυρία, του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Πλάνο στο Τσιλιβί, για να μας πει τι ακριβώς έγινε, πώς περάσανε, αν είχε επιτυχία. Α, εδώ ένας φίλος μου λέει για την αποχέτευση, όχι για την ίδρευση. Παιδιά, για την αποχέτευση, τι να πω ειλικρινά. Δηλαδή, έχουμε γίνει γραφικοί σε αυτό το νησί και ιδίως εμείς οι δημοσιογράφοι. Δεν αλλάζει τίποτα. Δυστυχώς. Άνδρας μου δικός μου. Και μας λένε υπεύθυνοι ότι εντάξει, δηλαδή τώρα αν είναι αυτό δικαιολογία, ότι φέτος λέει δεν μύριζε όπως τα προηγούμενα χρόνια. Είναι δικαιολογία τώρα αυτό? Δεν νομίζω. Καρδιά του κόσμου. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν το βλέπουν σοβαρά αυτοί που πρέπει να το δουν. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Αυτό. Αυτό που γίνεται.

Ευχαριστώ, κουμπάρε μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου. Ναι, εντάξει, τώρα πού να το ξέρεις, έτσι όπως έγινε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τον κύριο Μαυρία.

0: Λοιπόν, έγινε χαμός το Σάββατο το βράδυ στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας εκεί της Παναγίας στο όμορφο πλάνο δίπλα στα ΚΕΠ. Πάμε όμως να τα ακούσουμε από τον Κάθηλιν Αρμόδιο, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού και Εξαρροιαστικού Συλλόγου Πλάνο στο Τσιλιβί, ο φίλος ο Σπύρος ο Μαυρίας. Σπύρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, για πες.
1: Θα πούμε και κάτι ευχάριστο, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Μέσα στη Μαυρίλα που επικρατεί, ναι.
1: Το Σάββατο που μας πέρασε, την τέταρτη συνεχόμενη γιορτή της Φιτούρας,
0: ναι.
1: Στον προάβλιο χώρο της Παναγίας, στο πλάνο.
0: Mm-hmm.
1: Μπορώ να πω ότι ήταν προφανές αυτό το πράγμα που έγινε. Σε κάποια στιγμή, γύρω στις 10-10.30, δεν μπορούσε να ανέβει ο κόσμος από τη σκάλα άλλο.
0: Τόσο πολύ, είχε φουλάρι,
1: Δεν χωράει.
0: Να πούμε ότι.
1: Ήσουν εκεί και παρουσίασε.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω, αλλά λόγω του προβλήματος που είχαμε με το ογκολικό του νεφρού δεν μπόρεσα να κάτσω πολύ και σας ευχαριστώ που το καταλάβατε αυτό και δεν με κρατήσατε παραπάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ήθελα να το πω και δημόσια. Όμως εγώ έφυγα μετά και είδα κάποια βίντεο και έπαθα πλάκα, έτσι. Μιλάμε, ο κόσμος ήταν μέχρι τα σκαλιά.
1: Και πάρα πολύ κόσμο. Και εκτός από δικούς μας, δηλαδή συνειδητοποιητές μας, ήταν και πολλοί κόσμος τουρίστες.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Και δοκιμάσανε το.
0: Τη φυτούρα.
1: Φυτούρα, ναι. Το όπως το λέμε εμείς εδώ στη Ζάγκη, το φτωχό γλυκό του Αγίου μας.
0: Έτσι.
1: Συνεχίσαμε την παράδοση mm-hmm. για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Διασκέδασε ο κόσμος. Είχαμε ζωντανή μουσική. Είχαμε το χορευτικό του Αγίου Λέοντα την Άμυρη. Τους ευχαριστούμε κιόλας που μας θυμίσανε με την παρουσία τους.
0: Ναι, γιατί ήταν δύσκολη η εποχή. Είναι μια εποχή όπου ακόμα δουλεύουμε όλοι στον τουρισμό εδώ στο νησί και μπράβο γιατί ήταν γύρω στις 15 κυρίες από τον Άγιο Λέοντα για να χορέψουν σε όλους εμάς, έτσι να περάσουμε όμορφα. Γύρω στα 5 με 6 τραγούδια χόρεψαν με τον χοροδιδάσκαλό τους, τον κύριο Νίκο Αρβανιτάκη.
1: Θέλω να ευχαριστήσουμε την οικογένεια του Νίκου του Πυλαρινού από τις Ορτονιές που για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά έφερε τη φυτούρα
0: mm-hmm.
1: εντελώς δωρεάν και τα υλικά και τη δουλειά.
0: Μπράβο, μπράβο στην οικογένεια του Νίκου Πυλαρινού.
1: Μιλάμε ένα φορτηγό γεμάτο ταψιά με φυτούρες.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Θέλω να ευχαριστήσουμε τη Μητρόπολη τη Μητροπολή μας, δηλαδή, που μας παραχώρησε τον προάβλιο χώρο της εκκλησίας, την κοινότητα που φρόντισε για το χώρο,
0: ναι.
1: Να είναι καλό. Και φυσικά τον κόσμο που μας θύμισε με την παρουσία τους, έτσι.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, ο Πολιτιστικός Σύλλογος όμως δεν μένει μόνο εκεί, κάνει διάφορες εκδηλώσεις μέσα στη χρονιά. Φέτος έχετε κάτι άλλο ή πάμε τον επόμενο χρόνο?
1: Για φέτος προς το παρόν δεν έχουμε προγραμματίσει κάτι.
0: Κάποια εκδρομή που κάνετε συνήθως?
1: Θα γίνει. Η εκδρομή, εντάξει, τώρα δεν είναι κάτι που...
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Χρόνο, δεν την αναφέρουμε σαν εκδήλωση.
0: Okay.
1: Που κάνει κάθε χρόνο ο Πολιτιστικός Σύλλογος.
0: Mm-hmm.
1: Θα την
0: ανακοινώστε αργότερα, αν γίνει.
1: Περίπου μέσα στη εβδομάδα που μας έρχεται.
0: Τέλεια. Οπότε πάμε τον επόμενο χρόνο που συνήθως.

0: φανταστικά ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φυσικά και ευχαριστηθήκαμε και εμείς που είχαμε τόσο κόσμο.
1: Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, και με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού και Εξοραϊστικού Συλλόγου Πλάνου του το Τσιλιβί, τον Σπύρο τον Μαυρία. Και αυτή την όμορφη βραδιά που περάσαμε το Σάββατο βράδυ, κλείνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, την ίδια πάντα ώρα. Θα κλείσουμε με Pix Lux. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα. Φοβερό τραγούδι. Μείνετε συντονισμένη σύνδεση με Real FM. Μέχρι τις 12, 12 με 2 έρχεται η καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα Ποταμίτη με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις.
2: Σαν δαιμονάς να κουβαλάς.
1: Α, περαστικά και στην Βιργινία βλέπω εδώ. Α, μάλιστα. Περαστικά, περαστικά παιδιά. Γεια σου Σπυράκο, ευχαριστώ. Λοιπόν, 2 με 5 νέα σύνδεση με το Real FM. Ειδήσεις, ενημερωτικές εκπομπές. 5 με 6 μικρό μουσικό διάλειμμα. Και 6 με 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτα. Από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί που θα έρθουμε εμείς. Πολύ ωραία ελληνική μουσική. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσοχή στους δρόμους. Σας αγαπώ. Καλή εβδομάδα να έχετε. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα σήμερα, μην τους ξεχάσετε. Φιλάκια.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
4: Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά,

0: comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Η ΑΕΚ άφησε βαθμού στην Τρίπολη καθώς ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Με 3-0 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Πανετολικό, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 του Άρη και η Καλαμάτα νίκησε με 3-1 το Βόλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

σήμερα το μεσημέρι θα αποχαιρετήσει η χώρα αυτό το καλό παιδί, το αγαπητό παιδί, αυτή την φοβερή φωνή, αυτόν τον φοβερό τραγουδιστή που αγαπήθηκε όσο λίγη, τον Γιώργο Μαζονάκη. Το πόσος κόσμος συνέρευσε χθες για να τον τιμήσει, το είδατε όλοι και νομίζω αποδεικνύει αν ήταν και σε ποιο βαθμό αγαπητός, αποδεικνύει αν ήταν και σε ποιο βαθμό αποδεκτός για την επαγγελματική του διαδρομή, για την επαγγελματική του πορεία. Και επειδή άκουσα διάφορους ανοητένοντες τις τελευταίες μέρες και διάβασα και στα social media, νομίζω την καλύτερη απάντηση τους την έδωσε ο κόσμος. Τους την έδωσε με έναν τρόπο πραγματικά πολύ δυνατό.

Τώρα, όπως σωστά έγραψε η Real News την Κυριακή, ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη άνοιξε τον ασκό του Εόλου. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Είναι πλημμυρισμένη η Αθήνα και οι άλλες μεγάλες πόλεις από ιατρία τα οποία έχουν παράνομη δραστηριότητα, δραστηριότητα επικίνδυνη για την ανθρώπινη ζωή. Και νομίζω πως το πολύ σημαντικό, πέραν της πλήρους διερεύνησης του εγκλήματος, γιατί για έγκλημα μιλάμε στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, το άλλο πολύ σημαντικό είναι να αλλάξει το πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ιατρείων και των ιδιωτικών κλινικών. Να αυστηροποιηθεί, να υπάρξουν πραγματικοί ουσιαστικοί έλεγχοι, να προστατευτεί δηλαδή η ανθρώπινη ζωή. Και βέβαια, όταν μιλούμε για περιπτώσεις σαν αυτήν που μέσω των social media, μέσω διαφημίσεων, μέσω βίντεο τα οποία έκαναν το γύρο του διαδικτύου διαφημιζόταν τόσο έντονα αυτή η παράνομη δραστηριότητα, και εμείς μιλάμε για το αν γίνονταν ή όχι έλεγχοι, καταλαβαίνει κανείς που έχουμε φτάσει. Πρέπει να υπάρξει σοβαρό πλαίσιο. Πρέπει να υπάρχει σοβαρός έλεγχος. Δεν γίνεται ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, για παράδειγμα, να ψελίζει κάτι περίεργα. Δεν ξέραμε, δεν είδαμε, και όλοι οι υπόλοιποι να έχουμε δει. Να έχουμε δει τα βίντεο, να έχουμε δει την ιστοσελίδα του συγκεκριμένου εντός πολλών εισαγωγικών ιατρείου, που διαφήμιζε μια σειρά από ιατρικές πράξεις που δεν είχε δικαίωμα να κάνει. Και επειδή αναδύεται και μια περίεργη οσμή σκανδάλου πάνω από όλη αυτή την ιστορία, και αναζητούμε όλοι να δούμε αν και πόσοι είναι αναμεμειγμένοι σε αυτό το πάρτι, γιατί επρόκειτο περί πάρτι, πρόκειται για πάρτι. Εδώ μου λένε ότι υπάρχουν, λέει, κομμωτήρια μέσα στα οποία γίνονται ενέσεις μπότοξ και υαλουρονικού. Μιλάμε για αγριότητες, για επικίνδυνα πράγματα, με στόχο μερικά χιλιάρικα. Κομμωτήρια που στο πίσω δωμάτιο γίνονται ενέσεις μπότοξ και υαλουρονικού και άλλες αισθητικές παρεμβάσεις. Είναι ένα μεγάλο, ένα τεράστιο θέμα και πρέπει η πολιτεία να κινητοποιηθεί. Το πλαίσιο πρέπει να αλλάξει, οι έλεγχοι πρέπει να είναι πραγματικοί, να είναι ουσιαστικοί, όχι όταν πηγαίνει το συνεργείο του ελέγχου από τον Ιατρικό Σύλλογο να βγαίνει το μηχάνημα στο μπαλκόνι και μόλις φύγει να ξαναμπαίνει, διότι πάνε με ραντεβού, λέει. Πάνε με ραντεβού, τους ειδοποιούν, θα έρθουμε στις 3. Και το μηχάνημα βγαίνει στο μπαλκόνι, πληροφορούμε σε ορισμένες περιπτώσεις. Όπως επίσης πληροφορούμε εγκύρως ότι διάφορες ανάλογες υποτιθέμενες κλινικές που κάνουν αισθητικές παρεμβάσεις και παράνομες ιατρικές πράξεις στο κέντρο της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων έκλεισαν, λέει, από χθες προχθές. Έκλεισαν, έχουν βάλει απ' έξω ταμπελίτσες ότι είναι σε άδεια, σε διακοπές, και τα αλλάζουν όλα. Προσπαθούν να σβήσουν αρχεία, προσπαθούν να αλλάξουν την εικόνα, φοβούμενοι ότι θα ξεσπάσει τώρα μπαράζ ελέγχων. Είναι κρίσιμο θέμα να υπάρξει κεντρική κρατική παρέμβαση και να αλλάξει το πλαίσιο.
Τώρα για το αν είναι ή δεν είναι δολοφονία ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, θα το κρίνει η δικαιοσύνη, δεν θα το κρίνουμε εμείς. Αλλά θέλω να υπενθυμίσω ότι από την δικογραφία και από τις αποκαλύψεις που γίνονται αυτές τις μέρες προκύπτει ότι γιατρός έψαχνε, λέει, στο chat GPT για να βρει με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η ανάνυψη. Και ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αποκάλυψε την Παρασκευή το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι ήταν νεκρός για τουλάχιστον μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Έψαχναν να δουν πώς θα καλύψουν τα δικά τους ανομήματα και δεν ενδιαφέρονταν για τη ζωή που χανόταν. Και τι πιο χαρακτηριστικό από το γεγονός ότι δεν τον ακολούθησε κανένας από τους δύο γιατρούς όταν τον πήρε το ΕΚΑΒ για το νοσοκομείο. Ενώ η επιχείρηση της συγκάλυψης νομίζω επίσης χαρακτηρίζει την πράξη. Το γεγονός ότι έσπευσαν να σβήσουν φακέλους, να σβήσουν φωτογραφίες, να καθαρίσουν τα μηχανήματα, να προσπαθήσουν δηλαδή να αλλοιώσουν τα στοιχεία, να πουν ψέματα για την ώρα που έφτασε στο ιατρείο, για να καλύψουν το έγκλημα. Όλα αυτά είναι πολύ χαρακτηριστικά και θα τα ζυγίσει, θα τα κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Τώρα πάμε και στη πολιτική επικαιρότητα. Ολοκληρώθηκε με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, ο κύκλος των παρουσιάσεων του προγράμματος των κομμάτων για άλλη μια χρονιά από την Θεσσαλονίκη, από τη Διεθνή Έκθεση. Έχουμε τους συνήθεις διαξηφισμούς σήμερα το πρωί. Η κυβέρνηση, άκουγα τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερακάκη, το πρωί στην εκπομπή του Αντένα, στον Χιώτη και στον Παυλόπουλο, στο Καλημέρα Ελλάδα, να λέει ότι το κόστος ορισμένων μόνο από τα μέτρα που εξήγηλε το ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη είναι ετησίως 6 δις. Λοιπόν, επειδή έχουμε ακούσει πολλούς αριθμούς και πολύ έντονους διαξηφισμούς τις τελευταίες μέρες, μήπως είναι η ώρα να κάνετε μια συζήτηση στη Βουλή και να ανοίξετε τα κοιτάπια σας με τα προγράμματά σας και να τοποθετηθεί και η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής, να πάρει τα προγράμματα και να δώσει μια έκθεση στην οποία θα μετρά το κόστος και επομένως θα μας λέει αν είναι εφικτά όσα ακούστηκαν στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα να γίνει μια συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, να ακούσουμε να διασταυρώνονται τα επιχειρήματα, να τίθενται ερωτήματα και να δίνονται απαντήσεις. Η παράλογη κομματική αριθμητική πρέπει κάπου να τελειώνει. Και οι παράλληλοι μονόλογοι δεν προσφέρουν ούτε στη δημοκρατία, ούτε στην ενημέρωση των πολιτών. Ανοίξτε συζήτηση. Τώρα επίσης πρέπει να πω ότι άκουσα από την αντιπολίτευση και κάποια μέτρα που ίσως θα έπρεπε να τα δει η κυβέρνηση. Ίσως θα έπρεπε δηλαδή οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες να εξετάσουν τη δυνατότητα εφαρμογής τους. Δεν ξέρω γιατί όχι στις 120 δόσεις που εισηγείται το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του, όπως τον άκουσα χθες από τη Θεσσαλονίκη, για την αποπληρωμή των χρεών επιχειρήσεων και ιδιώτων. Νομίζω ότι είναι ένα καλό μέτρο που θα έδινε ανακούφιση στην αγορά και καλό είναι να το ξανασκεφτούν εκεί στην κυβέρνηση. Γενικώς καλό είναι το ένα κόμμα να μην προσεγγίζει τις προτάσεις του άλλου με αυτό τον απόλυτο τρόπο, τον συνολικά απορριπτικό.
αλλά να μπαίνουν τα μέτρα σε συζήτηση. Και ό,τι είναι καλό, να το δανείζεται ο ένας από τον άλλον και να το εφαρμόζει. Άλλωστε σημασία δεν έχει η παραγωγή πολιτικών εντυπώσεων, αλλά θετικού αποτελέσματος για την οικονομία και για τους πολίτες. Μεγάλη φασαρία, μεγάλος θόρυβος σηκώθηκε και για μια άποψη που εξέφρασε, προσωπική άποψη που εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καταρχήν υπάρχει το ερώτημα αν δικαιούται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει προσωπική άποψη. Στο briefing όχι, είναι η απάντηση. Στο briefing, στην επίσημη ενημέρωση της κυβέρνησης, δεν δικαιούται να λέει τις προσωπικές του απόψεις. Πρέπει να λέει τις απόψεις κυβέρνησης. Όταν όμως δίνει μια προσωπική συνέντευξη, ένας βουλευτής και υπουργός, ακόμη και αν έχει τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, και δηλώνει τρεις φορές ότι αυτό που λέω τώρα είναι προσωπική άποψη, γιατί δεν δικαιούται να το πει? Γιατί δεν δικαιούται να συνεισφέρει στο δημόσιο διάλογο την άποψή του? Αφήστε δε που θέλω να υπενθυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία έλεγε παλαιότερα και δεν το έχει εφαρμόσει ότι η πολιτική της είναι σταδιακά να περάσουμε από τη στήριξη της ανεργίας στη στήριξη της εργασίας. Δηλαδή να αλλάξουν μορφή τα επιδόματα, να δίδονται για να στηρίξουν απασχόληση του ανθρώπου που δεν βρίσκει δουλειά. Και όχι για να παραμένει επί μακρό χρόνο άνεργος. Και κατά τη γνώμη μου αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν είναι 2 μήνες ή 4 ή 5, αυτό ας το μελετήσουν οι αρμοδιότεροι ημών, αυτοί που θα μας πούν πόσο χρόνο χρειάζεται, για παράδειγμα, ένας νέος άνθρωπος ο οποίος έχασε τη δουλειά του για να μετεκπαιδευτεί και να καταφέρει να κάνει μια άλλη δουλειά και να καταφέρει να επανενταχθεί στην οικονομία. Ας το βρουν αυτό πόσο είναι. Αλλά πάντως το να επιδοτούνται οι θέσεις εργασίας και όχι η ανεργία είναι μια καταρχήν ορθή σκέψη.

Τώρα μεγάλη φασαρία έγινε, γιατί είπα την περασμένη εβδομάδα για κάποιες εταιρείες ακραία δανεισμένες, πολυδανεισμένες, που προκαλεί ο υπερβολικός δανεισμός τους συστημικό κίνδυνο. Για παράδειγμα, αν έχεις δάνεια που ξεπερνούν, που αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 5 δις και η κεφαλαιοποίησή σου είναι ανάλογη, υπάρχει πρόβλημα. Πώς να το κάνουμε? Και γιατί πρέπει 3-4 εταιρείες να έχουν το 80% του συνολικού δανεισμού από τις τράπεζες και οι υπόλοιπες να μην έχουν πρόσβαση? Γιατί πρέπει να συμβαίνει αυτό? Και ποιος λέει ότι αυτό είναι καλό για την οικονομία? Και αν μια εταιρεία με χρέη 5 δισεκατομμυρίων δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά, πόσο μεγάλη είναι η έκθεση για το τραπεζικό σύστημα? Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα για την εθνική οικονομία? Μήπως λοιπόν είναι προτιμότερο να δανείζονται περισσότεροι και σε περισσότερους οικονομικούς τομείς? Μήπως έτσι και η οικονομία στηρίζεται καλύτερα, αλλά και παράλληλα μειώνεται ο λεγόμενος συστημικός κίνδυνος? Να μην το ξεχάσω, να μπείτε στο real.gr και στο enikos.gr όσοι δεν διαβάσατε χθες τη Real News, και να δείτε αυτή την υπόθεση με το αεροδρόμιο του Καστελίου στην Κρήτη που αποκαλύπτει η Real. Να δείτε πώς απογειώθηκε το κόστος για το αεροδρόμιο του Καστελίου. Κατά 73% ήδη, δηλαδή κατά 455 εκατομμύρια ευρώ, έχει αυξηθεί ο λογαριασμός για το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να μπείτε στο real.gr και στο enikos.gr να διαβάσετε για αυτή την υπόθεση που έχει έντονη οσμή σκανδάλου. Και φαντάζομαι ότι θα έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση αυτή το επόμενο διάστημα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Στο θέμα του υπερβολικού δανεισμού και των κινδύνων που αυτός δημιουργεί, του υπερβολικού δανεισμού ορισμένων εταιριών από το τραπεζικό σύστημα, θα επανέλθουμε στην πορεία των πραγμάτων και με ενδιαφέροντα στοιχεία. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telecom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Telecom.gr.

0: Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις...

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπότο Παγκαπώνης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Και δύο.
7: Δεν είναι πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

Το άλλο μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει πολύ έντονα το επόμενο διάστημα είναι το θέμα που είχε πρώτο η Real News στην κυριακάτικη έκδοσή της. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα σε σχέση με τα συμβαίνοντα στην Μέση Ανατολή και φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε σοβαρό πρόβλημα εν ώψη μάλιστα και της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης στα μέσα Οκτωβρίου. Όπως αποκάλυψε η Real News, αυτή τη στιγμή, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν πάνω από 1,90. Για την ακρίβεια 1,93 υπολόγισαν οι οικονομικοί μας συντάκτες ότι θα ήταν η τιμή, η οποία πέρυσι τέτοια εποχή ήταν 1,10 και θεωρούσαμε ότι είναι υψηλή. Πώς θα αντέξουν τα νοικοκυριά? Τι θα γίνει? Θα παγώσουν το χειμώνα? Ποιος θα βάλει πετρέλαιο με 1,90, 1,93? Και αν η κατάσταση συνεχιστεί όπως δείχνει να πηγαίνει, μπορεί να το δούμε να περνάει και τα 2 ευρώ. Άκουσα τον Υπουργό Οικονομικών το πρωί στον Αντένα να λέει ότι θα το δούμε, εδώ είμαστε, τον Οκτώβριο, και αν χρειαστεί θα υπάρξει παρέμβαση. Το θέμα είναι, ό,τι παρέμβαση και να υπάρξει, όσο σημαντική και αν είναι, από το 1,10 στο 1,90 η απόσταση είναι τεράστια. Μπορεί να καλυφθεί από το κρατικό ταμείο? Δεν το ξέρω. Φοβάμαι πως όχι.

Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ η Real News. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μέτρα για να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στη τιμή του Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο, ενώ έρχεται και κρατική στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, σας το είπα πριν από ένα λεπτό, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα και η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Όχι πως και αυτή είναι φτηνή,

Τα προηγούμενα 24 ώρα, τις προηγούμενες μέρες, είχαμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Είναι περιττό να σας πω ότι οι αντιδράσεις στην Τουρκία δεν είναι απλώς έντονες, μιλάμε για οριμαγδό αντιδράσεων. Τα κανάλια έχουν φτάσει σε κωμικά σημεία. Για παράδειγμα, σχολιάζουν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνοντας τους στρατιώτες που τον υποδέχονται και κάνουν σχόλια του τύπου ότι κρατάνε όπλα οι στρατιώτες. Μιλάμε για απίθανα πράγματα. Αυτοί οι οποίοι έχουν ακόμη κάζους μπέλι ψηφισμένο από την Εθνοσυνέλευσή τους κατά της Ελλάδας, αυτοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει στρατιά του Αιγαίου απέναντι στα νησιά μας, αυτοί οι οποίοι παραβιάζουν κάθε τρεις και λίγο τον εθνικό μας εναέριο χώρο και προκαλούν με όλους τους τρόπους, μιλώντας για γαλάζια πατρίδα, σχολιάζουν γιατί οι στρατιώτες στο Καστελόριζο κρατούν όπλα. Τι θέλατε να κρατούν? Τις φωτογραφίες του Ερντογάν? Και βέβαια, παροξισμός στην Άγκυρα έχει φέρει και το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης στην έκθεση Θεσσαλονίκης επανέφερε στη δημόσια συζήτηση με τη δήλωσή του το δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Και οι πληροφορίες λένε ότι στο παρασκήνιο γίνεται ήδη συζήτηση για το πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή, τουλάχιστον νότια και δυτικά της Κρήτης, αυτό να προχωρήσει. Τώρα το κρίσιμο σημείο είναι η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Θα γίνει μέσα στους επόμενους μήνες και πάλι η Real News είχε εξαιρετικό ρεπορτάζ την Κυριακή. Έγραψε ότι θα γίνει η πόντιση από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Και να δούμε εκεί αν ο Ερντογάν θα επιχειρήσει να παρεμποδίσει τα γαλλικά πολεμικά πλοία που θα βρεθούν στην περιοχή, συνοδευόμενα βεβαίως και από ελληνικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι Γεραπετρίτης και Μαρινάκης στις δηλώσεις τους την περασμένη εβδομάδα λένε μεν ότι δεν θεωρούν πιθανό ένα θέρμο επεισόδιο, διαμηνύουν όμως στην Τουρκία ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα επί του πεδίου.

Πρωθυπουργός άλλωστε ήταν σαφής στο Καστελόριζο. Είπε δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Καλημέρα Γιάννη, το εννοώ αυτό που είπα, ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να δει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ό,τι είναι θετικό, ό,τι μπορεί να εφαρμοστεί, να το εφαρμόσει. Για παράδειγμα, οι 120 δόσεις είναι μια καλή πρόταση. Καλές προτάσεις έχω ακούσει από το ΠΑΣΟΚ και για το θέμα της στεγαστικής κρίσης, που καλό θα ήταν να τις μελετήσουν στο κυβερνητικό επιτελείο και επαναλαμβάνω, ό,τι είναι θετικό και εφικτό, εφαρμόσιμο, να το υλοποιήσουν. Παραδεχόμενοι ότι ο πολιτικός αντίπαλος έκανε μια καλή πρόταση και την υιοθετώ. Καλημέρα στο Real Blogger. Ξίδι μου λέει απέναντι. Ξίδι.

Ο Κώστας σχολιάζει την άνοδο της τιμής του πετρελαίου και λέει θα φλωμώσουμε το χειμώνα στο τοξικό νέφος. Βλέπω να καίμε λουστραρισμένα ξύλα και ό,τι άλλο βρίσκουμε. Καλημέρα και στον καλό Έλληνα ζωγράφο, τον επιτυχημένο Έλληνα ζωγράφο, τον Γιώργο Εγκονίδη, που ζει και εργάζεται στο Αμβούργο. Όχι εφιάλτης, μου λέει. Θάνατος είναι αυτό που γίνεται πλέον με το πετρέλαιο κίνησης, ειδικά εδώ. Χθες ξεπέρασε τα 2,5 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Και σήμερα 8 το πρωί που ερχόμουν στο ατελιέ, 2,40 ευρώ.

Καλημέρα και στο Γιάννη, τον φίλο, τον οδηγό ταξί, που μου γράφει για τον βαρυπινίτη, τον Αλκέτ Ριτζάι, ο οποίος έχει κηρυχθεί επίσημα από το πρωί δραπέτης. Φαίνεται ότι είχε ανάμειξη στους πυροβολισμούς έξω από μπαρ στην Ανάβησο και σήμερα μου λέει κυκλοφορεί ελεύθερος. Πώς τους δίνουν άδειες, γράφει ο Γιάννης. Είναι άλλο ένα μεγάλο θέμα αυτό. Ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των πολιτών και ειδικά ο συγκεκριμένος, ο Αλκέτ Ριτζάι, γνωρίζουμε όλοι πώς κατέληξε στη φυλακή. Γνωρίζουμε όλοι το πλούσιο ποινικό παρελθόν του. Και βέβαια δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές, τον ψάχνουν τώρα.

κρύη διακοπή για διαφημίσεις. Συμβαίνουν και ωραία πράγματα στην Ελλάδα και στην Αθήνα, και θα μιλήσουμε για ένα από αυτά αμέσως μετά. Θα μιλήσουμε για τη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε», που είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, υπό τον τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία», που γίνεται απόψε στο Καλλιμάρμαρο στάδιο και στην οποία μετέχουν εξαιρετικοί καλλιτέχνες. Θα σας τα πω σε λίγα λεπτά και θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του «Όλοι μαζί μπορούμε», τον κύριο Γιάννη Σπανολιό, για να μας πει περισσότερα. Πάμε σε διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Τι, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Τι, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
10: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
12: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Απόψε λοιπόν ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Μάνος Λοΐζος, η μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για εξαιρετικούς όπως πάντοτε σκοπούς. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Σπανολιό, τον πρόεδρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για να μας πει περισσότερα. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, αγαπητέ μου Γιάννη.
1: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Συγχαρητήρια, γιατί συνεχίζεται με συνέπεια μια εξαιρετική πολιτική προσφορά στην ελληνική κοινωνία.
1: Προσπαθούμε, Νίκο. Είναι πραγματικά 9 χρόνια χωρίς μία χρονιά διακόψαμε λόγω COVID. Κάθε χρόνο για 9 χρόνια έχουμε μια συναυλία για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για μεγάλους συνθέτες, καλλιτέχνες κλπ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους καλλιτέχνες οι οποίοι αφιλοκερδώς έρχονται απόψε, όπως και κάθε χρόνο, και τραγουδούν για τους σκοπούς μας.
0: Να πω εγώ ποιοι θα είναι εκεί το βράδυ. Θα είναι η Δήμητρα Γαλάνη, θα είναι ο Γιάννης Διονυσίου, ο Χρήστος Μάστορας, ο Απόστολος Μόσιος, ο Γιώργος Νταλάρας, η Μαρία Παπαγιοργίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιώργος Περής, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη.
1: Σωστό. Δυστυχώς δεν θα έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και αυτό λόγω της πνευμονίας και του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει. Εύχομαι γρήγορα να γίνει καλά και να τον δούμε και σε άλλες παραστάσεις.
0: Το ευχόμαστε όλοι. Τώρα, εκεί ξέρουμε τι θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε Μάνο Λοΐζο και τα υπέροχα τραγούδια, τις διαχρονικές μελωδίες του στο Καλλιμάρμαρο. Θέλω να ρωτήσω ποιος είναι ο σκοπός της συναυλίας. Δηλαδή, το Όλοι Μαζί Μπορούμε... τι θα κάνει στη συνέχεια από τον οβολό των πολιτών που θα βρεθούν απόψε εκεί για να στηρίξουν το έργο του.
1: Αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο. Από τα εισιτήρια του κόσμου, από τα καθαρά κέρδη, αγοράζουμε δέντρα τα οποία φυτεύουμε στη χρονιά που έρχεται και τα φροντίζουμε. Να δώσω ένα παράδειγμα, ο κάθε άνθρωπος που θα έρθει με το εισιτήριο που θα πάρει προσφέρει 3 δέντρα για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
0: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό, και γι' αυτό παρακαλώ τον κόσμο, εκτός του ότι πρέπει πάθει να ψυχαγωγηθεί, να τιμήσει τον Μάνο Λοΐζο, ο σκοπός είναι τέτοιος που θα θέλαμε όσο μπορούμε περισσότεροι να έρθουν και να προσφέρουν.
0: Και να πω κλείνοντας ότι ο σκοπός είναι τόσο σημαντικός, αλλά και αυτό που θα γίνει εκεί απόψε είναι τόσο όμορφο, που ο Real FM, ενώ γνωρίζει ότι προτεργάτης σε αυτή την πρωτοβουλία είναι ο ανταγωνιστής του στο ραδιόφωνο, δηλαδή ο Sky, στηρίζει την πρωτοβουλία αυτή και φέτος, θεωρώντας ότι όταν συμβαίνει κάτι καλό στην πόλη πρέπει να είμαστε όλοι μαζί.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν. Ευχαριστώ τον πρόεδρο, τον Γιάννη Σπανολιό. Καλή επιτυχία. Απόψε στο Καλλιμάρμαρο, τι ώρα ξεκινάει η συναυλία?
1: Ναι, η ώρα αυστηρά ξεκινάει.
0: Ναι, και όσοι δεν έχετε βρει εισιτήρια, ticketmaster.gr. Ακόμη και τώρα έχουν μείνει κάποια εισιτήρια.
1: Και στο Καλλιμάρμαρο υπάρχει ταμείο.
0: Επίσης, και εκεί.
1: Ναι.
0: Καλημέρα κύριε Σπανολιέ, καλημέρα αγαπητέ μου Γιάννη, καλημέρα.
1: Γεια σου Νίκο μου, γεια.

Θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μείνετε μαζί μας. Θα έχουμε τον μέχρι πρώτην ως γραμματέα του ΠΑΣΟΚ και τώρα μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του, τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, και στη συνέχεια τον Υφυπουργό Υγείας, τον Μάριο Θεμιστοκλέους. Θα συζητήσουμε και για όσα έφερε στον αφρό ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Ανακέμ. Χτίζετε, γκρεμίζετε, ανακαινίζετε. Ό,τι και αν κάνετε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα μπάζα ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε χρήσιμα δευτερογενή υλικά που επιστρέφουν στην παραγωγική αλυσίδα στηρίζοντας την κυκλική οικονομία. Στις συνεργαζόμενες μονάδες της Ανακέμ, το ποσοστό ανάκτησής τους αγγίζει το εντυπωσιακό 95%. Καλέστε τώρα στην Ανακέμ στο 2314 40 5300 2314 40 5300. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Happy birthday to you.
2: Happy
1: birthday
3: to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα supermarket Galaxy.

0: θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι,
1: ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που...

0: Παρασκευή. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθια!
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
2: Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
12: Ρίσμα 92.
13: Το ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία καθώς υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται, συλλέγονται στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των κατηγορουμένων. Φωτογραφικά ντοκουμέντα δημοσιεύει το enikos.gr. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,9 δολάρια το βαρελί. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούζ. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar της Αναβίσου, όπου ενεπλάκη και ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριτζάι. Είχε λάβει ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού και πλέον αναζητείται. Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη. Τρία άτομα υπό την απειλή τσεκουριού ακινητοποίησαν τον υπάλληλο, από τον οποίο αφαίρεσαν 500 ευρώ. Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια.

0: και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Ο Γερμανός Αλεξάνδερ Σβέρεφ κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον τίτλο στο US Open, επικρατώντας τον τελικό με 3-1 σετ του Αμερικανού Μπεν Σέλτον. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους μας.
0: Πώς είδες τα πράγματα τις τελευταίες μέρες? Είχαμε Καστελόριζο, είχαμε Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Εξακολουθούν να υπάρχουν οι αντιδράσεις για την υπόθεση του θανάτου Μαζονάκη, που ήταν έγκλημα. Θα δούμε σε ποιο βαθμό θα είναι οι κατηγορίες από τον εισαγγελέα. Ζητάει ήδη η οικογένεια αναβάθμιση των κατηγοριών.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι ότι στα πρώτα λεπτά όταν ακούσαμε αυτό το σοκαριστικό γεγονός του θανάτου, που είμαστε στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, έκανες μια ερώτηση που ακόμα δεν είχε αποσαφινιστεί τίποτα. Τι έχει γίνει με τη μια, κάτι σε σχέση με το αίμα, με τη μετάγγιση, δεν είχαμε ακόμα, που φαινόταν ότι εκεί κάτι έχει συμβεί που δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητες ενός ιατρίου, παρότι ήταν τα πρώτα λεφτά που είχαμε σοκαριστεί από αυτό, από την είδηση. Και μετά ξεδιπλώθηκε όλο αυτό το κουβάρι με τους σαρλατάνους όλων των ειδών, και δεν εννοώ μόνο στο ιατρείο αυτό, θα το δούμε τι έχει συμβεί ακριβώς. Και έχει, πραγματικά είναι εντυπωσιακό πως άνθρωποι πάνε σε τέτοια ιατρία χωρίς να ελέγξουν τις δυνατότητές τους και την νομιμότητά τους κλπ. Αυτό είναι το γεγονός που κυριαρχεί μαζί με την κοσμοσυρωή που πραγματικά ήταν εντυπωσιακή για να προσκυνήσουν τη σωρό. Τώρα, στα πολιτικά το είπες. Δύο είναι τα γεγονότα. Το ένα είναι το Καστελόριζο με τους συμβολισμούς του και με την ανακοίνωση κάποιων μέτρων. Καθυστερημένα και εκεί, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι δυνατόν να ανακοινώνεις σωστά, βέβαια. Δεν λέω. 27 εκατομμύρια μέτρα για το Καστελόριζο, όταν κάθε μέρα είναι στην προπαγάνδα των Τούρκων.
0: Κάλιο αργά παρά ποτέ, βέβαια.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Όμως δεν το μηδενίζουμε.
0: Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι καθυστερημένα.
1: Τώρα μιλάμε για ορημαγδόδης εκατομμυρίων δισεκατομμυρίων, και πάει ο Πρωθυπουργός σε πετειακή εκδήλωση εκεί και καλώς πήγε και καλά τα είπε και λέει ότι το πρόγραμμα 27 εκατομμύρια. Έλα ρε, αλήθεια, τόσο πολύ δηλαδή μας ενδιαφέρει? Δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα με τους ανθρώπους εκεί που είναι οι πραγματικοί ακρίτες εκεί και ψηλά και στην πατρίδα σου? Εμπάσχετος όμως, σωστά πήγε και για συμβολισμούς σωστούς, και βέβαια υπήρξαν και αντιδράσεις. Και το άλλο είναι ο Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έκανε μια πολύ σοβαρή, κατά τη γνώμη μου, ομιλία, και επίσης ήταν καλός στην συνέντευξη τύπου. Με ερωτήματα και στα πολιτικά έχουν απομείνει παρά τον Μπεν Χουρ και σε αυτή τη συνάντηση με τους δημοσιογράφους. Όμως καλά τα πήγε στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, όταν λέει για φοροαπαλλαγές ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, λέει μπούρδες και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και όταν ανακοινώνει οτιδήποτε η κυβέρνηση, είναι όλα μετρημένα στον πόντο.
0: Εγώ είπα ότι ειδικά η πρόταση για τις 120 δόσεις είναι πρόταση που τη θέλει η αγορά. Και πρέπει η Νέα Δημοκρατία να τη μελετήσει, και αν έχει την παραμικρή δυνατότητα να την υλοποιήσει, να το κάνει.
1: Και άλλες προτάσεις
0: και που άλλες προτάσεις, και για τη στεγαστική πολιτική,
1: τις και λοιπά. Ναι. Πρέπει να τα δει αυτά. Πάντως και στα πολιτικά άφησε, βέβαια, εντάξει, δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Λέει ότι η χώρα, είπε κάποια στιγμή, δεν θα μείνει ακυβέρνητη.
0: Ναι, αλλά πρέπει να μας πει πώς θα...
1: Κάποιοι πρέπει να κάνουν παρέα τους άλλους για να γίνει κυβέρνηση.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω σε αυτό
0: δεν έδωσε απάντηση. Δεν έδωσε απάντηση σε αυτό. Θα έχουμε δύο συνεντεύξεις μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα σήμερα. Τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, ήταν γραμματέας μέχρι πρότινος του ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, και στη συνέχεια τον Υφυπουργό Υγείας, τον Μάριο Θεμιστοκλέους. Είπαμε να καλέσουμε σήμερα τον Υφυπουργό Υγείας για να έχουμε και μερικές απαντήσεις για θέματα που συνδέονται με όλα αυτά που συζητάμε εξ αφορμής του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και πρώην γραμματέα του κινήματος, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Κύριε Σπυρόπουλε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Σπυρόπουλε. Η Νέα Δημοκρατία, μάλλον το περιμέναμε, αντιμετώπισε την ομιλία του Προέδρου σας στη Θεσσαλονίκη σε μια λογική ότι, να, λοιπόν, καιρό είχαμε να τα ακούσουμε, τα ακούσαμε από τον Αντουλάκη, λεφτά υπάρχουν, κάνοντας μια κριτική για διάφορες...
0: Ο κύριος Πιερακάκης το πρωί είπε 6 δις το χρόνο στοιχίζουν... το λιγότερο οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη.
2: Ναι, τώρα δεν περιμένουμε να μας πείτε κάτι διαφορετικό, αλλά πείτε μας όμως πώς έγινε αυτή η καταμέτρηση του κόστους των μέτρων, που πραγματικά σε πολλά πράγματα, είπε ο Γιονίκος πριν κάτι για τις 120 δόσεις αλλά και άλλα, διαφέρουν αρκετά από αυτά που η Νέα Δημοκρατία εξήγηλε και θα έλεγα ακόμα και από αυτά που και ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν φιδωλός, είπε στη Θεσσαλονίκη.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, τρία σχόλια. Πρώτον, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πόσο μάλλον όταν βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, δηλαδή τον τελευταίο χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές, δεν είναι μια παρουσία στην οποία απλά ανακοινώνουν μια σειρά από επιδόματα ή μέτρα που θα βοηθήσουν πρόσχερα τους πολίτες, κατά την άποψή μας. Γι' αυτό στην κυβέρνηση μπερδεύονται με την παρουσία του Πρωθυπουργού, που για μένα ήταν πολύ κατώτερη των προσδοκιών για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να πει στον ελληνικό λαό ότι εμπιστευτείτε για μια τρίτη τετραετία. Τι του παρουσίασε? Του παρουσίασε ένα πλαίσιο ανάπτυξη για τη χώρα, ένα πλαίσιο επενδύσεων για τα επόμενα χρόνια, μια αντιμετώπιση του μεγαλύτερου προβλήματος που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός και η κυβέρνησή του για την ακρίβεια? Τίποτα απολύτως. Του παρουσίασε κάποια μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα. Ένας πρωθυπουργός ο οποίος...
0: Πάντως για την ακρίβεια, κύριε Σπυρόπουλε, και από το ΠΑΣΟΚ δεν άκουσα κάτι καινούργιο και θεαματικό.
1: Εμείς, σε αντίθεση με αυτό που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή τα μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα που έλεγε στην αντιπολίτευση και κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα, αλλά τα εφαρμόζει ως πρωθυπουργός, θυμηθείτε το αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε τις 7 προτεραιότητές μας όσον αφορά μια άλλη Ελλάδα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι σε αυτές τις παρεμβάσεις, μία-δύο τις σχολιάσατε και εσείς πριν από λίγο, είναι και αφορά τη ζωή του πολίτη, δηλαδή το ζήτημα της ακρίβειας. Θέλει μία απάντηση που δεν είναι ένα μέτρο. Παραδείγματος χάρη, ακόμα και αυτό το οποίο λέμε, μειώνουμε το ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, δεν είναι ένα μεμονωμένο μέτρο. Αν δεν ελέγξουμε την αγορά, τον ανταγωνισμό, το τι γίνεται στην αγορά του τροφίμου, το τι γίνεται στην αγορά της υγείας, το τι γίνεται στην αγορά της ενέργειας. Το σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο με τις επενδύσεις της θέσης εργασίας απέχει πάρα πολύ με ένα παραγωγικό μοντέλο που στηρίχθηκε μόνο στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και στο real estate. Οι καλύτεροι μισθοί και τα καλύτερα εργασιακά δικαιώματα είναι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν όσον αφορά το πώς θα καθορίζεται ο ελάχιστος μισθός, πώς θα καθορίζονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας πλέον από τους κοινωνικούς εταίρους. Το ιδιωτικό χρέος, όπως είπατε και πριν, είναι ένα ιδιαίτερο σημαντικό ζήτημα που δεν αφορά δημοσιονομικά τη χώρα. Δεν κοστίζει κάτι δηλαδή στο να πάμε σε 120 δόσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, για να ρυθμίσουν τα χρέη τους, για να πληρώνουν το κράτος, αλλά ταυτόχρονα να κάνουν και μια επανεκκίνηση.
2: Ωραία, υπάρχουν όμως, κύριε Σπυρόπουλο, μέτρα.
1: Η προσιτή στέγαση είναι κάτι το οποίο αφορά τον πολίτη, τον νέο άνθρωπο, τον νέο ζευγάρι.
2: Κύριε Σπυρόπουλο, όλα αφορούν τον πολίτη.
1: Και η κυβέρνηση έχει αποτύχει σε αυτό. Άρα είναι ένα συνολικό πλαίσιο που παρουσιάζεται.
2: Να ρωτήσω κάτι. Κάποια μέτρα προφανώς είναι μια άλλη λογική και δεν έχουν και μπορεί να μην έχουν και κόστος. Αυτό κανείς το καταλαβαίνει, ή με έναν τρόπο μπορεί κανείς να κατευθύνει την οικονομία και τα κόστη αυτά από ένα σημείο σε ένα άλλο. Αυτό είναι κατανοητό. Θέλω να πω το εξής για τα μέτρα που έχουν κόστος. Χρήμα. Δεν στηρίζεται αυτή σας η διαφορετική αντίληψη και τα παραπάνω στην κατάσταση της οικονομίας? Δηλαδή πάει χάλια η οικονομία και βουλιάζει ο τόπος, αλλά εσείς έχετε δυνατότητα να πείτε εμείς θα κάνουμε 1, 2, 3, 4 που κοστίζουν παραπάνω? Δεν εδράζεται σε μια καλή κατάσταση της οικονομίας? Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία. Πώς βγαίνει σου λέει ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και λένε εμείς θα δώσουμε παραπάνω? Από πού το παραπάνω? Από αυτό που έχουμε πετύχει εμείς σε μια σταθερότητα στη χώρα με οικονομικά αποτελέσματα. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Πάμε τώρα να πω. Προφανώς τα μέτρα τα οποία είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Διεθνή Κρίση Θεσσαλονίκης δεν κοστίζουν 6 δις το χρόνο, όπως άκουσα πριν. Δεύτερον,
0: δεν το ακούσατε πριν, το είπε ο Υπουργός Οικονομικών το πρωί στον Αντένα.
1: Ναι. Πρώτο, η 13η σύνταξη. Το Πασόκ δεν το είπε μόνο χθες τη Διεύθυνση Θεσσαλονίκη, το έχουμε πει πριν από περίπου ένα μήνα. Θα τη δώσουμε σε δύο δόσεις. Για το 2027, η διαφορά της πρότασής μας με αυτό το οποίο είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγες μέρες στο Βελίδιο είναι 60 εκατομμύρια. Και επανερχόμαστε για μια δεύτερη δόση το 2030 που την έχουμε κοστολογήσει 840 εκατομμύρια. Το 13ο μισθό είπαμε θα το δώσουμε σταδιακά σε βάθος τετραετίας. Τα μέτρα τα οποία έχουμε εξαγγείλει είναι σε βάθος τετραετίας και εναρμονίζονται απόλυτα με τους δημοσιονομικούς στόχους που έχει η χώρα, με το αναπτυξιακό μοντέλο που εμείς θεωρούμε ότι θα επιτύχουμε τα επόμενα χρόνια, άρα θα δώσουμε περισσότερες δυνατότητες στο δημόσιο να ξοδεύει παραπάνω προς όφελος μόνιμων μέτρων για τον ελληνικό λαό. Και σίγουρα, κύριε Χατζημαρκάκη και κύριε Δελατόλα, η Νέα Δημοκρατία είναι η τελευταία πολιτική δύναμη που μπορεί να κάνει μάθημα αξιοπιστίας, συνέπειας στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το 2009 κλήθηκε να διαχειριστεί μια χρεοκοπημένη Ελλάδα που την παρέδωσε η Νέα Δημοκρατία. Και υποστήκαμε όλα αυτά τα οποία έχουμε υποστεί τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν θα αφήσουμε σε τίποτα οι θυσίες του ελληνικού λαού να ξαναγίνουν πάλι ζάρια για να τα παίξουμε για το μέλλον του τόπου. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να υπάρχει μια δημοσιονομική ισορροπία, αλλά είναι προφανές ότι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να διορθώσουμε και αδικίες προς τους πολίτες που πλήρωσαν πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Και τώρα που ανεβαίνει σιγά σιγά η ελληνική οικονομία και εμείς πιστεύουμε ότι το παραγωγικό μοντέλο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ θα τους δώσει ακόμα μεγαλύτερη όθηση τα επόμενα 4 χρόνια, να μπορούν και αυτοί να πάρουν ένα κομμάτι του μερίσματος, του πλεονάσματος, του προϋπολογισμού που δημιουργείται κάθε χρόνο. Εμείς αυτό είπαμε. Ούτε έξαλλα πράγματα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην έκθεση, ούτε έδωσε σε όλους τα πάντα. Αυτοί οι οποίοι μας κάνουν μάθημα πρέπει να θυμούνται πολύ καλά τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στην τελευταία του Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τι φορολογικά μέτρα, τι επιδόματα και τι αυξήσεις είχε πει τότε ακοστολόγητα και τι είχε πει ακόμα και για τον νόμο Κατρούγκαλου που τον εφάρμοσε 7 χρόνια μετά όταν είχε δεσμευτεί δημόσια ότι θα τον καταργήσει.
0: Ο πρόεδρός σας είπε ότι δεν θα αφήσετε τη χώρα ακυβέρνητη. Το σχολίασε πριν από λίγο ο Αντώνης Δελατόλας. Δεν μας είπε όμως με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Τι θα κάνετε στην περίπτωση που απαιτηθεί συνεργασία την επόμενη μέρα. Δεν είπε τίποτα.
1: Είπε μην ανησυχείτε, η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη.
0: Τι θα πει μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε.
2: Να είστε πρωτοκόμμα και εσείς να είστε πρωτοκόμμα όπως βάλατε το στόχο. Με ποιους θα πάτε. Αύριο είναι εκλογές. Χρονικά δηλαδή είναι σε 5 μήνες. 6. Να αφαιρέσεις λίγο τα. Θέλει ο κόσμος να ξέρει. Εκτός από τα προγράμματα και τις ωραίες ιδέες και τις εφαρμόσιμες, θα πω εγώ σε πολλές από αυτές, θέλει να ξέρει με ποιους, πώς θα το κάνατε αυτό. Λέτε θα δώσουμε. Πώς θα τα δώσετε, αν δεν είστε στην κυβέρνηση, και με ποιους.
1: Ωραία. Το πρώτο που θα πρέπει να επιλέξει ο ελληνικός λαός είναι ότι ναι, μεν θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά προς ποια κατεύθυνση. Άρα το πρώτο και πιο σημαντικό το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε και να αποφασίσει κυρίως ο ελληνικός λαός είναι αν θα πρέπει να συνεχίζει να εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία για τη διακυβέρνηση της χώρας, αυτοδύναμη ή με συνεργασία εφόσον είναι πρώτο κόμμα, ή αν θα πρέπει να επιλέξει μια άλλη πολιτική. Εάν εμείς ερχόμασταν και λέγαμε σήμερα να διαφωνούμε με τη Νέα Δημοκρατία αλλά θα συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία αύριο, για ποια διαφορετική πολιτική μιλάμε.
2: Πάμε στην ερώτηση. Εσείς με ποιον θα μπορείτε να συνεργαστείτε.
1: Πριν πάμε στο με ποιον, θα πούμε ότι πρώτα πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη για να μπορεί να λάβει την ευθύνη με την πρώτη διερευνητική εντολή τη σχηματισμένη κυβέρνηση.
2: Αν δεν υπάρχει
1: αυτό, δεν μπορεί να μιλάμε για μια κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν θα είναι πρώτη δύναμη. Και για πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή θα επέλθει μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτη πολιτική δύναμη. Δεύτερον, πρέπει να αποφασίσει ο ελληνικός λαός ποια κόμματα θα οδηγήσει εντός του κοινοβουλίου και ποια όχι. Το λέω αυτό γιατί στην υπόλοιπη Ευρώπη, στα προηγμένα κράτη, γίνεται μια συζήτηση για τα προγράμματα, για τους ανθρώπους που έχει κάθε κόμμα, γιατί εμείς είμαστε μια παράταξη με ανθρώπινο δυναμικό σημαντικό, με εμπειρία, με ανανέωση που έχουμε κάνει, που μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα, που το ξέρει το πρόγραμμα καταρχήν για να μπορεί να το εφαρμόσει, για να αξιολογηθούμε από τον ελληνικό λαό. δεν παίρνουμε στη συζήτηση η οποία είναι για μένα μετέπειτα ποιες πολιτικές δυνάμεις θα συγκυβερνήσουμε. Γιατί δεν ξέρουμε ποιο θα είναι στο κοινοβούλιο. Εμείς λέμε λοιπόν με το πρόγραμμά μας και εφόσον ο ελληνικός λαός μας.
2: Φαίνεται ότι να έχετε και αυτοδυναμία, για να μην ρωτάμε εμείς με ποιο θα πάτε.
1: Ωραία. Εμείς λέμε εσείς λοιπόν.
2: Λέτε πρωτοκόμμα. Εμείς να δεχτούμε ότι θα.
0: Και αυτοδυναμία. Τρίτη είναι στις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, μα αυτό λέω. Πέστε ότι εγώ και ο Νίκος το ξεχνάμε για λίγο και λέμε εσείς θα είστε πρώτοι. Μακάρι να το πετύχετε, εμείς δεν θέλουμε να σας στενοχωρήσουμε. Με ποιους θα πάτε, άμα δεν φτάνει η αυτοδυναμία. Στο Μητσοτάκι ρωτάτε, θα πάει με τον Σαμαρά, όχι. Θα πάει με τον Βελόπουλο, ναι, θα πάει, δεν θα πάει, κάτι ακούγεται κτλ. Με το μισό Πασόκ είπε το όλον. Για πείτε εσείς, έρχεστε πρώτο κόμμα. Με ποιο θα πάτε.
1: Μητσοτάκι, με ποιον θα πάει. Έχει πει με ποιον θα πάει.
2: Ναι, αλλά ρωτάμε.
1: Εμείς
2: δεν ξέρουμε, ρωτάμε.
1: Εμείς λέμε ότι είναι προφανές ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί η αυτοδυναμία στην πλευρά μας.
2: Προφανώς. Άρα.
1: Έχουμε ένα πρόγραμμα και θα απευθυνθούμε στα κόμματα τα οποία θα μπουν στο κοινοβούλιο. Ξέρετε αν θα μπουν τα κόμματα τα οποία συζητάμε.
0: Ναι, αλλά έχετε ήδη πει ότι δεν θα συνεργαστείτε με τη δύναμη που αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά είναι πρώτη. Τη Νέα Έχει. Δημοκρατία. Γιατί, εύλογο είναι λοιπόν να ρωτάμε με ποιους θα συνεργαστείτε.
1: Ναι,
0: διότι την
1: ναι.
0: ίδια στιγμή καταλαβαίνω ότι κλείνετε την πόρτα και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Προσέξτε. Εδώ δεν είμαστε για να συζητήσουμε αν κλείνουμε ή ανοίγουμε την πόρτα σε κάποιους. Εδώ είναι να συζητήσουμε για πολιτικές. Αν εμείς λέγαμε.
0: Γιατί, αύριο, γιατί να μην το συζητήσουμε.
1: Θα σας πω γιατί.
0: Δεν πρέπει να ξέρουμε ποιοι θα μας κυβερνήσουν την επόμενη μέρα.
1: Βεβαίως πρέπει να ξέρετε, αλλά λοιπόν... πρέπει να ξέρουμε και το αποτέλεσμα. Αν συζητάμε για κάποια κόμματα σήμερα και τα κόμματα είναι εκτός Βουλής αύριο, άρα ποιο αποτέλεσμα είναι το οποίο θα συζητήσουμε.
0: Εικάζεται ότι θα είναι το κόμμα Τσίπρα εκτός Βουλής.
1: Άλλα κόμματα μπορεί να είναι όμως εκτός Βουλής. Ή κάποια άλλα τα οποία θα δημιουργηθούν.
2: Μην μας πάτησα το κάβουρα που αλλού ξεκινά και αλλού πηγαίνει. Εδώ λέμε συγκεκριμένα. Με τον Τσίπρα, ας πούμε, υπάρχουν συγκλήσεις στα προγράμματα. Αφού λέτε ότι σας κλέβει κάθε εβδομάδα.
1: Κύριε Δελατόλα, το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού πριν από 2-3 μήνες μετριώντας τις δημοσκοπήσεις έως και 15-16%. Και βλέπουμε στις τελευταίες μετρήσεις ότι το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού είναι στο 3,5-4% και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Αν κάναμε πριν λίγο καιρό αυτή τη συζήτηση, θα με ρωτάγατε με το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού θα κυβερνήσετε και δεν ξέρουμε αν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Άρα λοιπόν, γιατί αυτή η συζήτηση. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
2: Μα κύριε Σπυρόπουλε, η συζήτηση είναι πολύ σοβαρή. Αν εγώ θέλω να ψηφίσω Πασόκ στις Κυκλάδες, το έχω ξανακάνει. Θέλω να ξέρω, αυτή είναι που δεν θα είστε αυτοδύναμοι. Άμα είσαστε αυτοδύναμοι, τι γελάς, Νίκο. Το έχω κάνει κι εγώ.
0: Ναι.
2: Η μισή Ελλάδα έχει ψηφίσει Πασόκ.
0: Ναι,
2: τι να κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να ξέρω με ποιες δυνάμεις θα συγκλίνετε. Εγώ το ψηφαλάκι το δικό μου. Με ποιες πολιτικά κόμματα συγκλίνετε, ώστε να δούμε αν υπάρχει.
0: Θα μας δώσει την απάντηση μετά τους τίτλους των ειδήσεων που θα τον πάρουμε τηλέφωνο σε 4-5 λεπτά.
2: Εντάξει Νίκο, να σκεφτεί λίγο παραπάνω.
1: Δεν χρειάζεται να σκεφτώ.
2: Το ξέρω.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη.
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό.
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία

0: 1 και 2.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma 92.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Αυξημένη σε Βασιλίση Σοφίας Καμαλίας προς Σύνταγμα και στη Συμβολή Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πριν επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, στη συζήτησή μας με τον κύριο Σπυρόπουλο από το ΠΑΣΟΚ, να πάμε Χαλκιδική. Να πάμε Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές περνά σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δις ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και πρώην γραμματέα του κινήματος. Το ερώτημα το είχες θέσει, Αντώνη. Ελάτε, κύριε Σπυρόπουλο.
1: Πάμε λοιπόν, κύριε Χατζηγολό, να διερευνήσουμε τις σκέψεις του Κυκλαδίτη ψηφοφόρου κυρίου Δελατόλα, ο οποίο θέλουμε να τον πείσουμε να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Αν λοιπόν είμαστε κοντά να το πράξουμε αυτό, ο κύριος Δελατόλας θα ξέρει ότι το ΠΑΣΟΚ πρώτον έχει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα. Έχει ένα αξιόπιστο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και μια ανανεωμένη κοινοβουλευτική ομάδα και ένα στελεχειακό δυναμικό που μπορεί να σταθεί με επάρκεια και να εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα.
2: Συμφωνώ απολύτως αυτό.
1: Είναι μια παράταξη και δεν είναι ένα μονοπρόσωπο όχημα. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει τους ψηφοφόρους, γιατί θα αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξέρει ο κύριος Δελατόλας ότι δεν θα κάνει συνεργασίες με κόμματα της ακροδεξιάς όπως έκαναν άλλοι στο παρελθόν. Σίγουρα πρέπει να ξέρει ο κύριος
0: Δελατόλας. Για ποιον το λέτε αυτό.
1: Όσοι ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια το καταλαβαίνουν. Το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον ήταν η δύναμη που δεν συνεργάστηκε με
0: για τη συνεργασία Τσίπρα Καμένου είναι αυτό.
1: Πριν από τις εκλογές, δεν μας είχε πει ο κύριος Τσίπρας ότι θα συνεργαστεί με τον κύριο Καμένο, όμως τον έφερε μετά. Εμείς σας λοιπόν σας λέμε ότι δεν θα συνεργαστούμε με δυνάμεις της ακροδεξιάς, να είστε βέβαιοι. Το βασικό το οποίο πρέπει να ξέρει ο κύριος Δελατόλας και θέλω να το ξέρει ο κύριος Δελατόλας.
2: Με τον Τσίπρα θα συνεργαστείτε, δηλαδή.
1: Η μοναδική δύναμη η οποία.
2: Για να με διευκολύνετε κιόλας παραπάνω.
1: Φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης. Ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ότι μπορούμε να πάρουμε ψηφοφόρους του κέντρου που είχαν ψηφίσει την προηγούμενη φορά τη Νέα Δημοκρατία και είναι απογοητευμένοι σήμερα είναι το ΠΑΣΟΚ, γι' αυτό μας κάνουν τόσες επιθέσεις. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να εκθρονήσουμε τη Νέα Δημοκρατία από την πρώτη θέση και να είναι μια άλλη πολιτική δύναμη είναι το ΠΑΣΟΚ. Αυτό θέλω να το ξέρει καλά ο κύριος Δελατόλας. Άρα λοιπόν πάνω στο ΠΑΣΟΚ και στο πρόγραμμά του θα στηθεί και η επόμενη κυβέρνηση ανάλογα και με τις επιλογές του ελληνικού λαού με ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ο πυρήνας της επόμενης διακυβέρνησης της χώρας και προφανώς θα συμφωνηθεί με δυνάμεις οι οποίες περίπου σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το αποδέχονται.
2: Έτσι που τα λέτε αρχίζω να το σκέφτομαι, λοιπόν κάτι θα γίνει.
0: Εγώ όπως είδατε μένω σιωπηλός για να μην παρεμποδίσω το πολιτικό φλερτ.
1: Αν κερδίσουμε τον κύριο Δελατόλα είμαστε σε πολύ καλή πορεία.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια χαρά.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 100 100 15 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
13: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
14: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία το αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Υπουργέ. Λόγω του τραγικού γεγονότος με το θάνατο του Μαζονάκη, να αρχίσουμε από αυτό πριν πάμε στα πολιτικά. Ακούσαμε τον Υπουργό να λέει ότι είναι στην αρμοδιότητα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ο έλεγχος των δραστηριοτήτων τέτοιων ιατρίων όπως το συγκεκριμένο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ενδεχομένως και πολλοί ακροατές μας έχουν αυτή την απορία. Ωραία, πέστε ότι δεν κάνει επαρκώς τη δουλειά του ελέγχου ο εκάστοτε σύλλογος Αθηνών εδώ, Θεσσαλονίκης ο αντίστοιχος κλπ. Τι ρόλο παίζει σε αυτή την περίπτωση που δεν γίνεται σωστά έλεγχος στο κράτος? Ποια είναι η εποπτεύουσα αρχή υπάρχει? Μήπως πρέπει να δούμε λίγο ξανά, να δείτε μάλλον το θεσμικό πλαίσιο ελέγχων σε αυτά τα ιατρία? Γιατί αν ένας ιατρικός σύλλογος για λόγους συντεχνιακούς ή για λόγους ανεπάρκειας ελέγχων δεν μπορεί να το κάνει, τι είναι ανοχήρωτη η πολιτεία στον κάθε σαρλατάνο ή στον κάθε γιατρό εισαγωγικά να παρεμβαίνει στις ζωές και τελικά σε μεραία κατάληξη ασθενών που προσέρχονται στο ιατρία τους?
1: Ναι, επιτρέψτε μου λίγο να το βάλω σε αυτό που εγώ θεωρώ τη σωστή του βάση. Καταρχήν, πέρα από τον Ιατρικό Σύλλογο υπάρχουν και άλλα ελεκτικά όργανα. Υπάρχει το Σώμα Ελεκτών Επιθεωρητών Υγείας, το οποίο έχει ενταχθεί στην αρχή διαφάνειας και το οποίο μπορεί να επιληφθεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Το σημαντικό όμως είναι ότι, και να δώσω ένα στοιχείο εδώ, η χώρα μας, λόγω της οργάνωσης, της συγκεκριμένης οργάνωσης της διομορφίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, έχει πάρα πολλές χιλιάδες ιδιωτικά ιατρία. Έχει περισσότερο από 20.000 ιδιωτικά ιατρία στην χώρα, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι εξασκούν το λειτουργήμά τους, το επάγγελμά τους οι γιατροί, χωρίς μείζον συμβάντα. Και το λέω έτσι πρώτον για να μην τρομάζουμε τον κόσμο, δεύτερο γιατί ό,τι έλεγχοι, και θα το λέω και ως Υφυπουργός Υγείας και ως γιατρός, ό,τι έλεγχοι και να υπάρξουν, ο γιατρός έχει την απόλυτη ευθύνη. Γιατί σκεφτείτε, δεν χρειάζεται ένα μηχάνημα που θα βρεθεί σε ένα έλεγχο. Ένας γιατρός μπορεί να ασκήσει ιατρική και στο σπίτι κατοίκου. Έχει την άδεια να το κάνει αυτό. Μπορεί να κάνει, να χορηγήσει φάρμακο το οποίο δεν έπρεπε να χορηγήσει. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να το πιάσει κάποιος έλεγχος και γι' αυτό όλοι...
0: Ναι, αλλά το άλλο δεν είναι, κύριε Υπουργέ. Ένα λεπτό τώρα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
1: Όχι, δεν ισοπεδώνω όλα.
0: Τα ισοπεδώνετε τώρα, με συγχωρείτε πολύ. Εδώ είχαμε δύο μηχανήματα τα οποία είναι σαν ντουλάπες το καθένα. Και υποτίθεται ότι έγιναν τρεις έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και επίσης είχαμε διαφημίσεις του συγκεκριμένου ιατρείου σε όλα τα social media και η ιστοσελίδα του ιατρείου ανέφερε τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Ο δε γιατρός κοκορευόταν ότι έχει κάνει πάνω από 250 ιατρικές πράξεις με τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Μην το συγκρίνετε με το γιατρό που δίνει στο σπίτι ένα φάρμακο.
1: Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Θα συμφωνήσω.
0: Ολοκληρώστε τώρα.
1: Δεν έχουν γίνει όλα ορθώς, προφανώς. Εκείνο που χρειάζεται να ρυθμιστεί, είναι αυτό που ρώτησε ο κ. Δελατόλα στην αρχή, είναι το καινούριο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τις διαφημίσεις. Παρόλο που η διαφημίση υπάρχει ο νόμος, θα δούμε εμείς πώς θα κατοχυρώσουμε ότι δεν υπάρχουν διαφημίσεις τέτοιου είδους αμφιβόλου πρακτικής και ότι δεν γίνονται πράξεις που δεν πρέπει να γίνονται στα ιατρία, που δεν γίνονται κατά κόρον. Δεν έχουμε άλλου τέτοιου είδους συμβάντα. Θα πρέπει να δούμε, γιατί ξέρετε τι, μου λέτε, σα λέω. Τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, είτε τον έλεγχο τον έκανε η χ αρχή ή η ψ αρχή. Μπαίνει μέσα σε ένα ιατρείο και επιμελώς ο εγκληματίας, να το βάλω σε αυτή τη βάση, έχει κρύψει τα μηχανήματα. Δηλαδή, για να δούμε και λίγο το πρακτικό κομμάτι της όλης ιστορίας. Σας χαρακτηρίζω και όπως το λέω εγκληματίας, κάποιος θέλει επιμελώς να κλέψει την πολιτεία. Πήγε ένας έλεγχος, πήγε δεύτερος έλεγχος. Είτε τον κάνει ο ιατρικός σύλλογος, είτε τον κάνουμε εμείς, είτε τον κάνει η αρχή διαφάνειας στον έλεγχο. Αν κάποιος είναι τόσο επικίνδυνος και εγκληματικός, δεν μπορούμε να έχουμε ένα ελεκτικό.
0: Μα εδώ τα διαφήμιζε, τα διαφήμιζε. Και πρόκειτο για ένα ιατρείο το οποίο επισκέπτονταν celebrities, όπως είναι της μόδας να λέμε, δηλαδή διασημότητες.
1: Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει και έχετε δει, να γίνει πολύ πιο αυστηρό το πλαίσιο, γιατί έχουν συμβεί δύο πράγματα στην εξέλιξη του χρόνου. Πρώτον, έχουμε όλες αυτές τις θεραπείες που είναι πλέον ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ανεξέλεκτες θεραπείες, συγκεκριμένα για την πλασμαφαίρεση. Ο Αμερικάνικος FDA έβγαλε δύο ανακοινώσεις, το 24 και το 25, επισημαίνοντας ότι δεν έχει ωφέλη και ότι κρύβει πολλούς κινδύνους και επιπλοκές στην πιο πλούσια, την πιο αυστηρή χώρα του κόσμου για να ασκήσει ιατρική, αν θέλετε, γιατί υπάρχει αυτή η παραβιομηχανία και εμείς πρέπει να δούμε το θεσμικό πλαίσιο, όπως είπε και ο Υπουργός, σε αυτές τις καινούργιες θεραπείες να γίνει πιο αυστηρή οποιαδήποτε χρήση χωρίς ενημέρωση των ασθενών.
2: Άρα υπάρχει και υπήρχε μέχρι τώρα κενό. Αυτό διαπιστώνεται από εσάς, από τον Υπουργό, όπως αναφέρατε.
1: Ναι, δεν είπα κάτι διαφορετικό. Σας είπα καθώς περιέγραψα όλη αυτή τη βάση για να μην υπάρχουν κενά τα οποία θα πρέπει να ρυθμιστούν, τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολα να ρυθμιστούν. Γιατί να σας πω ακόμη και ένα παράδειγμα μιας διαφήμισης. Μία influencer βγήκε έξω από ένα ιατρείο σπιτικής και πει ότι έκανα αυτή τη θεραπεία και αναγεννήθηκα. Το οποίο είναι διαφήμιση, που με βάση το θεσμικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ελεγχθεί. Και αυτό είναι που πρέπει να ρυθμίσει.
2: Κύριε Θεμιστοκλέους, επειδή ο κόσμος δεν έχει πλήρη εικόνα γιατί μπορεί να συμβαίνει στα ιατρία αυτά, εκτός αν τα επισκεφθεί, προφανώς μιλάμε για άλλο πράγμα να γίνονται κάποιες επεμβάσεις αισθητικής σε γυναίκες, άντρες, όποιος το επιθυμεί να έχει αυτή την λογική, και άλλο να γίνονται πλασμοαφαιρέσεις σε ιατρία που πρέπει να γίνεται στο νοσοκομείο, όπως άκουσα το διευθυντή του νοσοκομείου της συγκεκριμένης κλινικής στο Ρίο, ο οποίος είπε αυτά γίνονται μόνο στο νοσοκομείο χωρίς με όλους τους γιατρούς, και μάλιστα ο άνθρωπος είπε όταν είναι και Σαββατοκύριακο φωνάζουμε και δεύτερη βάρδια να έχει το νου τους γιατί είναι επικίνδυνα. Να ρωτήσω όμως κάτι, γιατί διάβασα κάπου, θέλω να μας πείτε και την ευκαιρία εσείς, ο κύριος αυτός που στο ιατρείο, ο Θεοδωρόπουλος νομίζω λέγεται, έχει γραφτεί το όνομά του εξάλλου, ήταν και πρόεδρος νοσοκομείου το διάστημα 20-22.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Συνωνυμία είναι, συνωνυμία.
1: Είναι απλή συνωνυμία και μάλιστα είναι και έχουν βγει ανακοινώσεις.
2: Μάλιστα, δεν το είχα, το είδα στα διαδίκτυα και λέω μήπως υπήρχε, εντάξει, οκ.
0: Ναι, πάντως εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα γενικευμένο πρόβλημα. Εδώ δέχομαι μηνύματα από ακροατές μας που μου λένε ότι έχει φτάσει το πράγμα ακόμα και μέσα σε κομμωτήρια να κάνουν ενέσεις μπότοξ και γυαλουρονικό. Φαίνεται ότι έχει ξεφύγει το πράγμα και πρέπει να μαζευτεί, και πρέπει να μας πείτε συγκεκριμένα πώς θα το μαζέψετε.
1: Επιτρέψτε μου, μπότοξ και γυαλουρονικό, 2024, δύο υπουργικές αποφάσεις, προσωπικά είναι και δικές μου, και υπήρξαν φοβερές αντιδράσεις από γιατρούς, ομάδες γιατρών, ιατρικούς συλλόγους και ιατρικές εταιρείες, οι οποίοι θεώρησαν ότι αποκλείονταν. Καθόρισε όλο το ρυθμιστικό πλαίσιο, ποια ειδικότητα μπορεί να κάνει, γιατί είχαμε το φαινόμενο γιατροί οποιασδήποτε ειδικότητας, είτε και άνευ ειδικότητας, είτε και ειδικευόμενοι γιατροί, να κάνουν μπότοξ υαλουρονικό, το οποίο παρουσιάζοντας στο αέρα μια απλή ένεση είναι, ξεχνώντας ότι αυτό μπορεί να έχει σε κάποιες περιπτώσεις σπάνιες, θετικά σπάνιες, σοβαρές επιπλοκές. Ήρθαμε και καθορίσαμε το θεσμικό πλαίσιο τι μπορούν να κάνουν, πριν καν να συμβεί κάποιο περιστατικό, και το οποίο αφορούν τις θεραπείες οι οποίες γίνονται κατά κόρο. Αν θεραπείες γίνονται σε κομμωτήρια Ινστιτούτου Αισθητικής, όχι απλώς είναι παράνομο, είναι κλιματική πράξη. Και εδώ πρέπει να ξέρουν και οι πολίτες, είναι σαν να πηγαίνουν σε κάποιο υδραυλικό για να τους χειρουργήσει. Δεν υπάρχει εκεί ούτε αστερίσκος ούτε υποσημείωση. Όποιος πάει να κάνει μπότοξ ή αλουρονικό σε Ινστιτούτο Αισθητικής, σε κομμωτήριο, σε γυμναστήρια, πρέπει να γνωρίζει δύο πράγματα. Ο πρώτος είναι εγκληματίας, κάνει παραποίηση επαγγέλματος και κάνει μια πράξη η οποία σε καμία των περιπτώσεων και επισύρει πολύ βαριά ποινή ο νόμος, και ακόμη και ο πολίτης. Ο πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι το ίδιο πράγμα σαν να πηγαίνει σε ένα υδραυλικό, σε ένα ηλεκτρολόγο για να χειρουργηθεί για σκολικό ίδρυμα.
0: Τώρα θα μας πείτε σε τι παρεμβάσεις προσανατολίζεστε να προχωρήσετε προκειμένου να μπει μια τάξη σε όλο αυτό το χάος.
1: Είναι κυρίως το θέμα των διαφημίσεων και να καλύψουμε τα καινούργια πεδία των social media.
0: Μα αρκεί αυτό, αρκεί μόνο τις διαφημίσεις να ελέγξουμε.
1: Και να ξεκαθαρίσουμε συγκεκριμένες πράξεις, να επενθυμίσουμε, γιατί ξέρετε στην ιατρική είναι ρυθμισμένα αυτά, τι ένδειξη έχουν, δηλαδή ότι η πλασμαφαίρεση δεν έχει ένδειξη, και αυτό να το επικοινωνήσουμε σε αναγεννητικές θεραπείες.
0: Ναι. Στη λειτουργία των ιατρείων και στο τι δικαιούται να κάνει κανείς σε ένα ιδιωτικό ιατρείο και τι όχι. Θα υπάρξει μια πιο καθαρή θέσπιση κανόνων, να το πω έτσι.
1: Υπάρχει θέσπιση κανόνων, δεν υπάρχει κενό νόμο αυτή τη στιγμή και υπάρχουν και πολλές δικαστικές αποφάσεις.
0: Τότε το πρόβλημα είναι στους ελέγχους, εκεί πρέπει να δοθεί το βάρος.
1: Και στους ελέγχους και όπως σας είπα και να ξαναπούμε ότι ο γιατρός έχει την αποκλειστική ευθύνη για το τι διενεργεί. Είναι το ίδιο με το γιατρό του Michael Jackson που πάει σπίτι του και του δίνει φεντανίλ. Το φεντανίλ είναι ένα βαρύ αναισθητικό το οποίο χρησιμοποιείται στα νοσοκομεία. Ναι, υπάρχει ένας επίορκος εγκληματίας γιατρός το οποίο το χρησιμοποιεί στο σπίτι του ασθενούς.
0: Δεν μας κάνετε να νιώσουμε πολύ ασφαλέστεροι.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει πρακτικός τρόπος, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ήθελα να σας πω ότι θα υπάρξει ένα μαγικό ραβδί και γι' αυτό ξαναβάζω εκεί που πρέπει να τεθεί στο πώς οι γιατροί λειτουργούν. Είμαστε εκπαιδευμένοι και στα χρόνια της σχολής και στη ειδικότητα με πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο ένας γιατρός του τι μπορεί να διενεργήσει, το πώς πρέπει να ενημερώσει ένας ασθενής, που είναι οφείλει και αυτά που έχουν κριθεί στα δικαστήρια έχουν καταδικαστεί γιατροί. Όχι κυρίως για την επιπλοκή, γιατί ότι δεν ενημέρωσαν πριν τον ασθενή. Αυτά τα πράγματα δεν είναι δικό μας και τα έχουμε ξαφνικά βρει στη χώρα μας. Έτσι λειτουργεί το πλαίσιο. Και αυτά τα προβλήματα που παρουσιάζονται εδώ, αν κάνετε ένα έλεγχο στο διαδίκτυο, παρουσιάζονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ακραίες περιπτώσεις μπορεί να συμβεί αυτό. Εγώ δεν είμαι εδώ για να σας πω ότι θα υπάρξει ένα μαγικό ραβδί και θα φτιάξουμε μια επιτροπή από 3-4 που θα μπορούν να το κάνουν. Ο γιατρός με μια απλή ένεση, με μια λάθος χορήγηση φαρμάκου, μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Τουλάχιστον να ελεγχθούν αυτά τα κέντρα που πλέον βγαίνουν σαν τα μανιτάρια στο κέντρο της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων.
1: Θα συμφωνήσουμε 100%, είναι εκεί που θα πρέπει να γίνει η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Στο πώς διαφημίζονται, αυτό που σας είπα, το τι πουλούν ως θεραπείες, οι οποίες είναι κάπως στις παρυφές, ούτε σε γκρίζα ζώνη, αλλά να υπάρξει μια πολύ συγκεκριμένη ενημέρωση του κοινού και να είναι υποχρεωμένοι είτε να μην διαφημίζουν ή όταν διαφημίζουν να γράφουν το τι ωφέλη έχει και τι πιθανές επιπλοκές μπορεί να γίνουν. Υποχρεωμένοι από τον νόμο.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Θεμιστοκλέους. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα σας.

Νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει η δημόσια συζήτηση για το θέμα. Είναι μεγάλο θέμα και πρέπει να υπάρξουν αυστηροί κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν όλα αυτά τα υποτιθέμενα κέντρα ευεξίας και αισθητικής, όπου είναι απολύτως βέβαιο ότι γίνονται ιατρικές πράξεις και ιατρικές πράξεις επικίνδυνες συχνά για την υγεία των ανθρώπων. Και βεβαίως γίνονται μπότοξ και ενέσεις υαλουρονικού και σε ορισμένα φαρμακεία και σε κομμωτήρια. Εδώ μου λένε για οδοντίατρο, ο οποίος έχει φήμη γιατί κάνει ενέσεις στα χείλη, μεγαλώνει τα χείλη των κυριών, ενώ δεν έχει αυτή την ειδικότητα. Γενικώς έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχει ξεφύγει και πρέπει να μπουν κανόνες. Το μεσημέρι είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, Στάθη, που με ρωτάς, και την ίδια ώρα θα είναι στον ανακριτή για να δώσουν απαντήσεις οι δύο γιατροί που κατηγορούνται. Αγαπητή Μαρία, τις επόμενες μέρες θα επιδιώξω και θα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, για να κάνουμε μια ευρεία συζήτηση για το θέμα που έχει προκύψει εξ αφορμής του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Αν κατασκευάζετε ένα έργο, ιδιωτικό ή δημόσιο, μπορείτε με σιγουριά να απευθυνθείτε στην ΑΝΑΚΕΜ για τη διαχείριση των μπάζων σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr και λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και σαφής. Άλλωστε, η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα συμβάσεων, άρτια στελεχωμένο από διπλωματούχους μηχανικούς, το οποίο είναι πάντα δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει. anakem.gr. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, 7 παρατέταρτο, και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, πλήθος κόσμου στην ολονύχτια αγρυπνία στη Νίκαια. Με τραγούδια και λουλούδια στα χέρια τον αποχαιρέτησαν φίλοι και συγγενείς, απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί. Στο μικροσκόπιο των αρχών η φωτογραφία του τραγουδιστή από το ιατρείο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται το ράλι τιμών του πετρελαίου προς τα $110 το Brent που κινείται στα υψηλότερα επίπεδα τετραμήνου. Πάνω από τα 83 ευρώ η κιλοβατόρα το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, εντείνονται οι ανησυχίες για έναν δύσκολο χειμώνα λόγω ενεργειακής ακρίβειας. Συναγερμός για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, διευθύνονται σύμβουλοι τεχνολογικών κολοσσών, προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο του διαδικτύου μέσα στους επόμενους 6 με 12 μήνες, γιατί κινδυνεύει η ανθρωπότητα.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Χρειάζεται

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Σύντα είμαι ελεύθερος! Εντάξει, είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή καμπό των Πακαφόνης.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου 2026. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στο Σταύρο, στη Σταυρούλα. Είναι, γιορτάζουμε σήμερα την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Είναι η ανάμνηση της έβρεσης του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη και της ύψωσής του από τον Πατριάρχη Μακάριο το 326 μετά Χριστόν, καθώς και η επαναφορά του από τους Πέρσες το 628 μετά Χριστόν. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Σταύρος, ο Σταύρακας, ο Σταυράκιας, Σταυρής, Σταυριανός, η Σταυρούλα, η Σταυριανή, η Σταυρίνα, η Σταυρία και ο Θεοκλής, ο Θεοκλέας και η Θεόκλια. Χρόνια λοιπόν. Πολλά χρόνια πολλά και στο δικό μας το Σταύρο το Μπιλικά και τον ευχαριστούμε για τις πολύ όμορφες μουσικές επιλογές που έχουμε κάθε μέρα. Και σήμερα έχουμε και μία έτσι επέτειο. Είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Σαν σήμερα από τις 13 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου του 1922 συντελέστηκε στη Μικρά Ασία ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα, άλλο δεν τον το παραδέχονται οι Τούρκοι. Έπεσε αυλαία στη γενοκτονία του ελληνισμού της Σμύρνης, με όσα επακολούθησαν αμέσως μετά. Όλα αυτά θα τα θυμηθούμε σήμερα στην εκπομπή μας μετά τη μία η ώρα με τον κύριο Διονύσο Τσιριγότη. Τον έχουμε φιλοξενήσει συχνά εδώ στην εκπομπή μας. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Θα μιλήσουμε λίγο και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις που βρίσκονται σε μια πολύ έτσι κρίσιμη καμπή, αλλά και για την ημέρα εκείνη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία μας και όλα αυτά που έχει τραβήξει ο ελληνισμός. Δεν θα πρέπει να τα ξεχνάμε και εμείς, και οφείλουμε να τα μεταδίδουμε και στα παιδιά μας. Λοιπόν, πάμε με τις γιορτές. Σήμερα ο καιρός είναι δροσερός. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 28-29. Το θερμόμετρο στο σπίτι μου το πρωί έδειχνε 28 βαθμούς. Πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό το θερμόμετρο είχε φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Αναμένονται βροχές από το απόγευμα και μετά χαλάει λίγο περισσότερο ο καιρός, πέφτει η θερμοκρασία και αύριο εδώ στη Ζάκυνθο και γενικότερα στα Επτάνησα αναμένονται βροχές. Μένει να το δούμε, αλλά γενικά όλη την εβδομάδα μέχρι και την Κυριακή που σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων μιλάνε για μια βροχερή μέρα και την Κυριακή, θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, συννεφιά, μακάρι να βρέξει πάνω από 2 και 3 ημέρες. Μας χρειάζεται να καθαρίσει ατμόσφαιρα, να καθαρίσουν και οι δρόμοι που είναι πάρα πολύ καθαροί και να δροσιστούμε και εμείς γενικότερα. Λοιπόν, να πω μία καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν σε όλες τις μανούλες που με ακούτε, που είσαστε στο σπίτι, ακούτε ραδιόφωνο, κάνετε τις δουλειές σας ή τις εργασίες σας και είναι τα παιδιά σας επιτέλους μετά από 3 μήνες στο σχολείο, όπου έχετε λίγο χρόνο να κάνετε περισσότερες δουλειές στο σπίτι για όσες δεν εργάζεστε και και να φροντίσετε λίγο και να ασχοληθείτε λίγο και με τον εαυτό σας. Να πούμε χρόνια πολλά στον Διονύσιο τον Ξένο, στον Γιώργο τον Βυθούλκα και να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας ακούτε καθημερινά και πραγματικά μας επισημαίνετε διάφορα προβλήματα και καταστάσεις που υπάρχουν εδώ στο νησί μας. Να ευχαριστήσουμε και το χορηγό μας, τα Plessas The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Σιλιβή, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με το υπέροχο κατάστημα Γρηγόρης,
Ξανθοπούλου 1 Κυφαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και τα πλαίσια Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε το κατάστημα, τα καταστήματα Πλέστας The Market, προμηθευτείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Επιστροφή στα Θρανία γράφει πάνω στο φυλάδιο με απίθανες προσφορές από 28.8 έως 39. Είναι το νέο φυλάδιο των καταστημάτων Πλέστας The Market και στην πίσω σελίδα θα βρείτε πάρα πολλά είδη. Για το σχολείο, για παράδειγμα, τετράδια σπιράλ από 2,40, τετράδιο εξηγήσεων 1,79, όλα τα συνηθισμένα σχολικά τετράδια των 50 φύλων, τα κλασικά μπλε που τόσο αγαπήσαμε όλες οι γενιές, 59 λεπτά, οι κασετίνες, ακόμη και δοχεία φαγητού, φαγητοδοχείο, μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1,9 ευρώ, κασετίνα βαρελάκι, όλα αυτά λοιπόν, πάρα πολλούς στυλούς, πολλά όμορφα στυλό, χρώματα, ψαλίδια, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, όλα αυτά θα τα βρείτε στα καταστήματα Πλέστας The Market. Προμηθευτείτε το φυλάδιο πίσω, στην τελευταία σελίδα του φυλαδίου θα βρείτε τι υπάρχει για το σχολείο και τις πολύ καλές και υπέροχες τιμές. Λοιπόν, σήμερα θα φιλοξενήσουμε μετά τις 12.30 τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Ξεκινά εβδομάδα, τα θέματα τρέχουν, υπάρχουν και εξελίξεις που έχουν μεσολαβείς από την Παρασκευή μέχρι σήμερα. Η Δύναμη Ελπίδα σε συνεργασία και με τους άλλους συνδυασμούς ζητά την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητηθεί το θέμα της, του αγωγού ίδρυψης στον Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα Άγιο Λέοντα. Μένει τώρα να το αποδεχτεί και να το προωθήσει, να προωθήσει συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου στις επόμενες ημέρες και ο πρόεδρος, ο κύριος Διονύσιος Πλέσας, και έχει προγραμματιστεί, μένει βέβαια να πάρουμε και το επίσημο δελτίο τύπου για αύριο το μεσημέρι 2.30 στα γραφεία του συνδυασμού, συνέντευξη τύπου από τον κύριο Τσουρουνάκη και τους δημοτικούς συμβούλους, για να δούμε κάποια θέματα που και θα μιλήσει και για τον αγωγό για άλλη μια φορά και κάποια άλλα θέματα που απασχολούν την δημοτική αρχή. Αυτά λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα, σε ένα λεπτό θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πάμε σε μία άλλη είδηση. Σήμερα το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί από εχθές μετά τις 7 η ώρα στην εκκλησία για να αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά τον αγαπημένο τους τραγουδιστή από όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που είδαμε στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, είχε καταφθάσει εκεί στον Ιερό Ναό, έξω από την Αγία Τριάδα, την εκκλησία της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Είναι η περιοχή, η γειτονιά που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Συγγενείς λοιπόν, φίλοι, συνάδελφοι, πάρα πολλοί συνάδελφοι και άνθρωποι που αγάπησαν τον ίδιο και τα τραγούδια του θα τον αποχαιρετήσουν σήμερα το μεσημέρι της Δευτέρας στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, μία η ώρα. Θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τον δημοφιλή και πολύ αγαπημένο τραγουδιστή, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 54 ετών. Θυμάστε όλοι, γνωρίζετε, να μην ξαναπούμε και να επαναλάβουμε τα ίδια, πως έχασε τη ζωή του με πολύ τραγικό τρόπο. Και μετά από όλες αυτές τις λεπτομέρειες που έχουμε δει κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής εισαγωγικά βέβαια επέμβασης, που μέχρι σήμερα οι συνθήκες ερευνώνται από τις αρχές. Η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, υπό στενό οικογενειακό κύκλο, έπειτα από παράκληση της οικογένειάς του, η οποία επίσης παρακάλεσε αντί στεφάνων να δοθούν δωρεές. Τώρα, σήμερα, εχθές, να πούμε όχι ότι εχθές, από χτες ο αγαπημένος τραγουδιστής βρισκόταν στην αγαπημένη του γειτονιά, στην παλιά του γειτονιά, στην Νίκαια, που είχε αφιερώσει στη γειτονιά του και ένα έτσι πολύ αγαπημένο τραγούδι, ένα από τα πρώτα τραγούδια που τον έκανε τόσο αγαπητό και διάσημο. Η σωρός του τέθηκε σε λαϊκή αγρυπνία στον ίδιο ναό, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, ενώ χιλιάδες ήταν οι θαυμαστές που από χτες το απόγευμα μέχρι και σήμερα το πρωί πήγαν στην εκκλησία για να τον αποχαιρετήσουν. Τώρα, σήμερα είναι η απολογία των δύο γιατρών. Έχουν βρεθεί πάρα πολλά ευρήματα στο ιατρείο τους και κάποια από αυτά προσπάθησαν να τα κρύψουν. Είναι τα ευρήματα τώρα που θα κρίνουν και το μέλλον τους, δηλαδή εάν θα προφυλακιστούν ή όχι. Αυτά λοιπόν. Στο κέντρο των ερευνών είναι και η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που την έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους, ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι με τα μάτια κλειστά κατά τη διάρκεια της θεραπείας του που έγινε στο Κολωνάκι. Πάμε να ακούσουμε λίγο ένα αγαπημένο τραγούδι και σε λίγο θέμα.

Αυτά λοιπόν, καλό ταξίδι στο φως και στην αιωνιότητα. Ένας αγαπημένος τραγουδιστής που τα τραγούδια του θα μείνουν ζωντανά και θα τα τραγουδάνε πάρα πολλά χρόνια και οι επόμενες γενιές. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε στην πολύ έγκυρη ιστοσελίδα capital.gr ένα δημοσίευμα που δεν είναι καλά τα πράγματα εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια και η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία συντονίζονται και οι τρεις μαζί για να διαλύσουν το Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλουν την ανεξαρτησία τους, όπως την θέλουν φυσικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά και την ένταξή τους ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε λοιπόν τι λέει το δημοσίευμα. Οι ηγέτες των τριών αυτών, Σκωτίας, Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, συναντώνται σήμερα στο Καρντίφ προκειμένου να υπογράψουν μία συμφωνία συνεργασίας που έχει ως στόχο να δρομολογήσει τη διαδικασία για τη διάλυση του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα της πολύ έγκυρης εφημερίδας της Telegram. Στην πρωτοφανή αυτή η σύνοδο κορυφής, οι τρεις πρωθυπουργοί των αποκεντρωμένων κυβερνήσεων αναμένεται να υπογράψουν κοινή διακήρυξη με την οποία θα ζητούν το δικαίωμα διεξαγωγής δημοψηφισμάτων για την ανεξαρτησία τους. Ενώ η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ προς τους βουλευτές τους Βρετανούς, σύμφωνα με τις οποίες θα μπορούσε να εγκριθεί νέο δημοψήφισμα ανεξαρτησίας στη Σκωτία, εφόσον υπάρξει σαφή συνένεση υπέρ μιας τέτοιας διαδικασίας. Ενώ παράλληλα η σύνοδος πραγματοποιείται δύο ημέρες μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα ήθελε να δει, λέει, μια ενωμένη Ιρλανδία. Τώρα, όλες αυτές λοιπόν οι φωνές ζητούν και το να γίνει δημοψήφισμα για να ανεξαρτοποιηθούν, αλλά και η κάθε μία ξεχωριστά να ξαναενωθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια και πιστεύουν ότι το σημερινό καθεστώς δεν είναι βιώσιμο. Φαίνεται ήδη ότι η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου δεν τα πηγαίνει καλά, αλλάζουν πολύ συχνά πρωθυπουργούς. Και έτσι λοιπόν θα μαζευτούν σήμερα για να υπογράψουν ένα μνημόνιο κατανόησης, έτσι θα ονομαστεί, με το οποίο θα δεσμεύονται για συνεργασία στου τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, της Ευρώπης και της διεθνής συνεργασίας, καθώς φυσικά θα περιλαμβάνει και το αίτημα της αυτοδιοίκησης.

15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχονιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας εδώ τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας. Θα πούμε για κάποια θέματα που έχουν προκύψει από την προηγούμενη εβδομάδα, βέβαια είναι αυτό το θέμα, αλλά σιγά σιγά θα βγει και αυτό έτσι στα μέσα ενημέρωσης. Είπαμε ότι η Δύναμη Ελπίδας ζητά την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα συζήτησης τον αγωγό Γύρη Λούχα Αγία Μαρίνα. Τι γίνεται, τι έχει γίνει τελικά με αυτό το έργο? Ακόμη επίσημη απάντηση, έχουμε δει κάποιες έτσι συνεντεύξεις του Δημάρχου από εδώ και από εκεί, αλλά μία επίσημη απάντηση, μία επίσημη τοποθέτηση, μία συνέντευξη τύπου που θα είναι όλα τα μέσα ενημέρωσης, όπου θα μπορούν να κάνουν τις ερωτήσεις του και φυσικά και η Δημοτική Αρχή να απαντήσει. Τι έχει γίνει τελικά με αυτό το έργο? Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες δικές μου έχει σταματήσει, δεν γίνεται αυτές τις μέρες, δεν εκτελείται καμιά εργασία, δεν ξέρω, θα το επιβεβαιώσω. Σύμφωνα με το δικό μου το ρεπορτάζ είναι ότι η εισαγγελέας έδωσε εντολή στην αστυνομία να σταματήσουν οι εργασίες εκεί. Αυτή είναι οι νεότερες πληροφορίες που έχω εγώ, δεν ξέρω. Δεν το έχω επιβεβαιώσει ακόμη. Θα ρωτήσουμε και τον κύριο Τσουρουνάκη αν γνωρίζει ο ίδιος περισσότερα πράγματα. Υπάρχουν καταγγελίες, άκουσα σήμερα το πρωί στην εκπομπή του συναδέλφου Γιώργου Αναγνωστόπουλου, τον κύριο Κλάδη, τον δημοτικό σύμβουλο, που έλεγε ότι μια και ο ίδιος μένει εκεί και είχε πάει και έβλεπε πως γίνονται εργασίες, ότι οι σωληνώσεις έμπαιναν απλά και σκεπαζόταν από πάνω χωρίς να είναι συνδεδεμένη η μία σωλήνα με την άλλη, δηλαδή μία προχειρότητα. Και επίσης είπε ο κύριος Κλάδης ότι πιστεύω ότι σε κάποια σημεία δεν υπάρχουν σωλήνες, απλά υπάρχει έτσι το χαλίκι από πάνω και το τσιμέντο, μόνο και μόνο για να φαίνεται ότι έχουν τοποθετηθεί κάποιες σωλήνες εκεί. Θα τα δούμε όλα αυτά, δεν ξέρουμε κι εμείς, περιμένουμε τις επίσημες έτσι απαντήσεις. Τι έχει γίνει με τον αγωγό ίδρευσης από πάνω από την δεξαμενή της Μπόχαλης μέχρι τις 24 ώρες? Λειτουργεί βέβαια ο αγωγός, αλλά υπάρχουν και κάποια επιμέρους έργα που δεν έχουν γίνει, και κάτι ακούγεται και για την τηλεμετρία. Είναι ένα θέμα που δεν θα απασχολήσει μόνο εμάς, όλη την Ελλάδα. Έχει γίνει μια επίσημη έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Αρχή Διαφάνειας. Υπάρχει ένα πόρισμα, δεν ξέρω αν υπάρχει πόρισμα και για μας, για το δικό μας το Δήμο. Γίνεται χαμός βασικά. Πάρα πολλά έργα, ημιτελή, και το θέμα της τηλεμετρίας αφορά, έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του κυρίου Νικήτα Αρετακή. Από εκεί έχει ξεκινήσει η έρευνα και έχει φτάσει μέχρι και την νυν Δημοτική Αρχή του κυρίου Γιώργου Στασινόπουλου. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να καλέσουμε τον κύριο Τσουρουνάκη και σε ένα λεπτό, δύο, θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Τσουρουνάκη. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους διακινδυνούς.
0: Ναι. Ανέφερα προηγουμένως στην εκπομπή μου ότι για την, την επιστολή που στείλατε στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ζητάτε τις επόμενες ημέρες Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα συζήτησης τον αγωγό και το τι έχει γίνει. Μιλάμε για τον αγωγό Γύρη Λούχα Αγία Μαρίνα και Αγίου Λέοντα.
1: Έτσι ακριβώς, θα σε συνεργασία με την παράταξη του κυρίου Αρετάκη,
0: ναι.
1: Γιατί όπως ξέρετε χρειαζόμαστε 9 υπογραφές.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς έχουμε μόνο 6 δημοτικούς συμβούλους. Σε συνεργασία με
0: παράταξη, ναι.
1: Ζητήσαμε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο και βάλαμε μόνο ένα. Υπάρχει ανάγκη για πάρα πολλά θέματα και πάρα πολλά προβλήματα που έχουμε, ναι, στο νησί και αφορούν τη λειτουργία του Δήμου, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει άμεσα να συζητηθεί και να δοθούν εξηγήσεις από τη Δημοτική Αρχή για το συγκεκριμένο έργο, διότι η μεγαλύτερη χρηματοδότηση του έργου και εκταμίευση μάλλον χρημάτων έγινε με το Στασινόπουλο Δήμαρχο. 300.000 σχεδόν ο κύριος Αρετάκης, 100.000 προκαταβολή και 200.000 στην πορεία του έργου. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα χρήματα εκταμιεύτηκαν.
0: Μάλιστα. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Θα καλέσουμε ξανά τον κύριο Τσουρουνάκη.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Είχαμε ένα μικρό έτσι πρόβλημα με το τηλέφωνο. Κάποιος μας κάνει σαμποτάζ εδώ. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Τσουρουνάκη. Να το πάρουμε από την αρχή. Λοιπόν, ζητάτε άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα συζήτησης τον αγωγό Πάνο, Γύρη Λούχα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και φυσικά ζητάτε απαντήσεις από το Δήμαρχο, από τις τεχνικές υπηρεσίες, μια ολοκληρωμένη απάντηση.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς, ναι. Γιατί αν βάζαμε και πολλά άλλα θέματα όπως είναι τα σχολεία και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο νησί, ένα δημοτικό συμβούλιο δεν φτάνει. Mm-hmm. Θα πρέπει να κάνουμε 2-3 δημοτικά συμβούλια για να τα συζητήσουμε και τα αναλύσουμε. Όμως το θέμα το συγκεκριμένο είναι πολύ επίγον. Γνωρίζετε ότι είχε αυτή μια επιτροπή. Γνωρίζετε ότι η δημοτική αρχή προσπάθησε.

0: προσπάθησε να παραποιήσει την πραγματικότητα, γιατί δεν μιλάμε για μια καθυστέρηση ενός μηνός και δύο. Προς Θεού κανένας, εμείς περιμέναμε αρκετούς μήνες και κάναμε την έρευνά μας και τα λοιπά, μήπως προχωρήσει το έργο. Όμως η Δημοτική Αρχή αγρονηγόρασε. Άκουσα λοιπόν σήμερα το Δήμαρχο να μιλάει σε ένα συνάδελφό σας στην Εραζακή του, δεν είναι μυστικό, και να λέει ότι το στο ραδιόφωνο και να λέει ότι το έργο θα τελείωνε το Μάιο, αλλά υπήρξαν κάποιες μικροκαθυστερήσεις και γνωρίζουμε όλοι ότι τον Ιούνιο,
1: ναι, παρακαλώ,
0: το Μάιο του 26, έτσι κατάλαβα τουλάχιστον, και γνωρίζουμε ότι τον Ιούνιο που η Επιτροπή έστειλε έγγραφο ότι θα έρθει να ελέγξει το έργο, ο ίδιος ο Δήμαρχος ζήτησε παράταση 2 μηνών. Και φτάσαμε Σεπτέμβριο που κάναμε την καταγγελία μας τέλος Αυγούστου, που αυτούς τους 2 μήνες τουλάχιστον έπρεπε να έχει τρέξει η Δημοτική Αρχή. Ναι. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα με τη χρηματοδότηση και θα επανέλθω. Λοιπόν, και δεν έχει κάνει τίποτα. Και μετά την καταγγελία μας τρέξανε να κουκουλώνουν όπως οι σωλήνες, να κλείνουν τράφους με μία σωλήνα δεξιά και αριστερά. Άκουσε και τον κύριο Κλάδη σήμερα που είπε ότι κάποιοι τράφοι δεν έχουν σωλήνες μόνο στις άκρες. Λοιπόν, και να λέτε, και ρωτάμε, η ερώτηση είναι απλή. Πού είναι τα χρήματα που πληρώθηκαν 900.000 ευρώ μαζεμένα το Γενάρη και το Φλεβάρι του 25. Έχουμε Σεπτέμβριο του 26. Έχουν περάσει 20 μήνες περίπου, 19 μήνες. Λοιπόν, γιατί προσπαθούν να κουκουλώσουν πράγματα και να κοροϊδεύσουν τους δακηθνούς, τους πολίτες της Δακήθου, που το θεωρώ απαράδεκτο. Να βγουν και να πούνε, κύριε, κάναμε λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Ή οτιδήποτε άλλο. Αυτοί έχουν την ευθύνη. Αυτοί πρέπει να βγουν και να ενημερώσουν. Όχι να ρίχνουν ευθύνες στην αντιπολίτευση ότι δεν τους δίνουμε τα στοιχεία. Κάποια πράγματα που γελάνε εκεί πέτρες, ας μου επιτραπεί η έκφραση.
1: Ναι.
0: Και απλά για να δώσουν σανό τους δακηθινούς.
1: Μάλιστα. Τώρα, εσείς αύριο έχετε προγραμματίσει και μία συνέντευξη τύπου.
0: Έχουμε
1: έτσι
0: προγραμματίσει, σε λίγο θα βγάλουμε δελτίο τύπου. Ναι.
1: Το θέμα της συνέντευξης ποιο θα είναι?
0: Θα σας πω. Τρεις η ώρα θα γίνει στα γραφεία του συνδυασμού.
1: Ναι.
0: Θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση για το συγκεκριμένο έργο. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Θα ενημερώσουμε, η συνέντευξη σκοπό έχει να ενημερώσει τους δακηθινούς για τα τεκτενόμενα. Θα ασχοληθούμε λίγο και με κάποια άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη Ζάκηθο, όπως είναι τα σχολεία και κάποια άλλα θέματα.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα θα επικεντρωθούμε και στο θέμα της τηλεμετρίας, που από όσο γνωρίζουμε έχει έρθει ένα πόρισμα, ένα πολύ μεγάλο έργο αυτοματισμού, και θα το αναλύσουμε λίγο παραπάνω στη συνέντευξη. Και έχει έρθει ένα πόρισμα περίπου μια εβδομάδα στη ΔΕΙΑΣ. Είναι υποχρεωμένος ο Δήμος και η ΔΕΙΑΣ να δώσουν το πόρισμα στη δημοσιότητα για να γνωρίζουν οι πολίτες της Δακήθου που πάνε τα χρήματά τους. Αυτά δεν έχουμε ξαναπεί. Δεν υπάρχει μια μηχανή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να τυπώνει χαρτονομίσματα ή ευρώ. Είναι η εισφορά των πολιτών, των Ευρωπαίων πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία κάποια επιστρέφουν για να γίνουν έργα σύγχρονα. Να ξέρετε ότι το έργο της τηλεμετρίας είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που κάνει καταμέτρηση στα ρολόγια, που σημαίνει μεγάλη οικονομία. Σε εργατικό δυναμικό που δεν υπάρχει, και
1: ελέγχει βλάβες, βέβαια,
0: και διαρροές που είναι πολύ σημαντικό, διότι έχουμε διαρροές περίπου 8 εκατομμύρια κυβικά νερό ετησίως. Καταλαβαίνετε, είναι ένα έργο βασικό για τη λειτουργία της ΔΕΙΑΣ και όχι μόνον, και για το τελικό αποτέλεσμα που είναι να δοθεί επιτέλους κάποια στιγμή νερό στα νοικοκυριά του Δακηθινούς.
1: Κύριε Τσουρουνάκη, αυτό το σύστημα έχει εγκατασταθεί εδώ έστω και με τα προβλήματα σε εμάς εδώ στη Ζάκυνθο, το σύστημα αυτό έχει εγκατασταθεί?
0: Βεβαίως και υπάρχει μια εγκατάσταση.
1: Αλλά δεν είναι ολοκληρωμένο.
0: Δεν είναι ολοκληρωμένο και δεν είναι πιθανόν. Ερωτήσεις θα κάνουμε. Δεν είναι
1: όπως θα έπρεπε να είναι.
0: Σύνομο και σύμφωνο με τη μελέτη.
1: Με τις προδιαγραφές.
0: Υπάρχουν πολλές παρατυπίες. Δεν θέλω να προδικάσω τίποτα. Ναι. Γι' αυτό και ζητάμε από τη ΔΕΙΑΣ να δώσει στη δημοσιότητα το πόρισμα. Δεν είναι κανένα μυστικό, ούτε στρατιωτικό, ούτε κινδυνεύει τίποτα να δοθεί το πόρισμα. Ένα πόρισμα που έκανε 15 μήνες να έρθει, να ξέρετε. Διότι η Επιτροπή το είχε ελέγξει το συγκεκριμένο έργο περίπου 1,5 χρόνο πριν.
1: Ναι. Βέβαια να πούμε ότι αυτό το η τηλεμετρία αφορά και την προηγούμενη δημοτική αρχή. Έχει ξεκινήσει ο έλεγχος από την προηγούμενη, δύο δημοτικές αρχές, και η προηγούμενη και την νυν.
0: Κυρία Ποταμίτη, έχουμε πει και θα το ξαναπώ και τώρα, δεν θα χαριστούμε σε κανένα. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι έκανε η προηγούμενη δημοτική αρχή και τι έκανε η σημερινή. Κάποιος έχει ευθύνες. Εγώ, όπως και στο έργο το προηγούμενο λέμε, ο Αρετάκης πλήρωσε 300.000, και από ό,τι φαίνεται με τα στοιχεία που έχουμε, όλα ήταν σύνομα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Μπορεί να ισχύει το ίδιο και τώρα ή μπορεί να μην ισχύει. Αυτό θα μας το δείξει το πόρισμα.
1: Εσείς ζητάτε το πόρισμα, δείξει, βέβαια.
0: Ναι, για να δούμε οι ελεκτές που το έχουν στο σιτάρι τους 15 μήνες, το ξαναλέω. Μα. Λοιπόν, τι συμπεράσματα βγάλανε. Εγώ δεν λέω ότι φταίει ο Τουρκάκης. Ξέρετε την πολιτική του Τουρκάκη και το έργο που προσπάθησε ό,τι προσπάθησε να κάνει. Με λάθη ή χωρίς λάθη, γιατί λάθη δεν κάνει μόνο εκείνος που κάθεται στο καφενείο. Τη στήριξα πάρα πολλές φορές. Έχω κατηγορηθεί γι' αυτό, όμως δεν μετανιώνω, διότι εγώ δεν είμαι εκεί και οι συνεργάτες μου για να κάνουμε απλά αντιπολίτευση. Είμαστε εκεί για να προσφέρουμε τα νότα, τα φόντα μας, συγγνώμη, όσο γνωρίζουμε, να βοηθήσουμε να γίνει κάποιο έργο. Όχι μόνο συνείδευση, σε όλα τα επίπεδα στη Ζάκυνθο. Και γι' αυτό έχω πει επανειλημμένως, έχουμε 6 μελέτες σαν συνδυασμός από επιστήμονες, όπως, όπως είναι το νερό, όπως είναι το παραλιακό μέτωπο, όπως είναι τα σκουπίδια, όπως είναι ο εξυγχρονισμός του Δήμου. Λοιπόν, και έχω δεσμευτεί και μπροστά στον βουλευτή που τους δίνει ευθύνες, αλλά συναντήσεις και διάφορες εκδηλώσεις που έτυχνανε ο βουλευτής μπροστά και ο Δήμαρχος και η Δημοτική Σύμβουλη. Έχω πει οι μελέτες είναι στη διάθεση του Δήμου. Η μόνη μελέτη που μου ζητήθηκε, ζητήθηκε από τη ΔΕΙΑΣ, την οποία του συνέδωσα και ηλεκτρονικά και γραπτός. Λοιπόν, και μπορούμε να βοηθήσουμε και συνεργαζόμαστε. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της Δημοτικής Αρχής να χρησιμοποιήσει έστω και λίγα στοιχεία από τις μελέτες που έχουμε κάνει. Και να πω και κάτι άλλο που δεν το έχω πει ποτέ, όταν η Δημοτική Αρχή, παρόλο που είχαμε ζητήσει αρκετές φορές, δεκάδες θα έλεγα, το Δημοτικό Συμβούλιο, να κάνουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά την αποκομιδή και την καθαριότητα και να τους πούμε αυτά που γνωρίζουμε και τη μελέτη που έχουμε κάνει, ο κύριος Γιακουμέλος περισσότερο απαντούσε, τα γνωρίζουμε και εμείς αυτά, δεν γίνονται, το ξέρουμε και εκείνο, ξέρουμε και τα κοντέινερ. Ναι, εμείς δεν θέλαμε να πούμε για κοντέινερ, θέλαμε να πούμε κάποια άλλα πράγματα. Και όταν είδα ότι έφτασε ο κόμπος στο χτένι που λέμε και η Δημοτική Αρχή ήταν έτοιμη να δώσει την αποκομιδή με τα 10 εκατομμύρια, τα 9.600 σε έναν ιδιώτη, σε ένα διάλειμμα του Δημοτικού Συμβουλίου έπιασα τον Δήμαρχο και του είπα, Δήμαρχε, πότε θες να έρθω στο γραφείο σου, χωρίς δημοσιότητες, αν θες να έχεις ένα σύμβουλο μαζί σου, όποιον θέλεις εσύ θα αποφασίσεις, εγώ δεν θα ανακοινώσω τίποτα, εσύ θα το εκμεταλλευτείς, εσύ θα πεις την δικιά σου ιδέα, να σου πω ένα τρόπο αποκομιδής, όπως π.χ. όπως μαζεύει τα σκουπίδια της Βαρκελόνη, μια πόλη που, με τέλεια οργάνωση, με ένα πολύ οικονομικό τρόπο, με λίγους εργαζόμενους, αυτοματοποιημένα, χωρίς ο εργαζόμενος να κουβαλάει κάδους και να κάθεται στο πατητήρι, με μια άλλη τεχνολογία. Ναι, μου είπε, θα σε φωνάξω. Το ξαναρώτησα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, μου είπε, θα σε φωνάξω. Δεν με φώναξε ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Διότι ο σκοπός μου και εμένα προσωπικά και των συνεργατών μου, δεν είναι, δεν έχει κανένα

0: Και από εκεί και πέρα ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του. Καναλέω, δεν θα χαριστούμε σε κανένα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Εχθές θέλετε να κάνετε μία παρέμβαση για το Τσιλιβί, για την...
0: Να προσθέσω εδώ κάτι, ναι. Γιατί μας ακούει πολλοί κόσμος, mm-hmm. Για την τηλεμετρία, ναι. Από όσο γνωρίζω τα στοιχεία που έχουμε, έχουν πληρωθεί 2.044.000 ευρώ,
1: ναι.
0: Λίγο πάνω, λίγο κάτω, πόσο είναι πάντως όπως είναι. Η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν ξέρω τι έργο έκανε και γνωρίζουμε, αλλά τώρα είναι στοιχεία σοβαρά, ναι. Και θέλουν ανάλυση μεγάλη κτλ. Η προηγούμενη λοιπόν διοίκηση, ναι. Του κ. Αρδάκη είχε πληρώσει 248.000 ευρώ σε εντάλματα που βρήκαμε στη διάβγεια.
1: Για τώρα, την τηλεμετρία λέτε?
0: Ή ναι, για, ναι, το... για, την,
1: ναι.
0: Τηλε...
1: Ναι.
0: Για την τηλεμετρία.
1: Μάλιστα.
0: Λέω,
1: ναι.
0: η Δημοτική Αρχή Αρετάκη είχε πληρώσει 248.000 ευρώ τον εργολάβο, mm-hmm. Και το συνολικό ποσό που έχει πληρωθεί μέχρι αυτή τη στιγμή είναι 2.044.000 ευρώ.
1: Mm. Ναι. Μάλιστα.
0: Μα ακούτε,
1: ναι. Μάλιστα. Όλα αυτά πρέπει να δούμε, να δείτε κι εσείς και εμείς το πόρισμα, να τι περιέχει, τι έχει γίνει λάθος, τι δεν έχει γίνει, για να μπορείς να έχεις μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα τι έχει γίνει. Ωραία. Με αυτή το έργο, αυτό της τηλεμετρία.
0: Εμείς θα κάνουμε τη συνέντευξη, έχουμε υποσχεθεί ότι θα το κάνουμε συχνά πυκνά για ενημέρωση των Ζακεθινών, διότι όπως γνωρίζετε υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με το Δημοτικό Συμβούλιο. Προσέξτε, ο νέος νόμος της τοπικής αυτοδιοίκησης μας δίνει το δικαίωμα 3 θεμάτων το έτος να καταθέσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν είναι δυνατόν. 3 θέματα για όλο το έτος και μία ερώτηση σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Αν αυτό λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο, ναι. Λειτουργία δημοκρατικών θεσμών, τι να πω.
1: Εσείς αυτό κύριε έγινε... Τσουρουνάκη, είσαστε, θα παραμείνετε στην ΔΕΙΑΣ. Τι σκέφτεστε, ή δεν ξέρετε ακόμη, ή δεν θέλετε να ανακοινώσετε ακόμη κάτι?
0: Θα το δούμε, θα το ανακοινώσω σύντομα το τι σκέφτομαι να κάνω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο θέμα με το Τσιλιβί, προέκυψε?
0: Ναι, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με το πλάνο.
1: Ναι, με το πλάνο.
0: Τσιλιβί, προχθές μάλλον κάποιοι κάτοικοι θα πήγαν τηλέφωνο γιατί είχαν κάποιο επίγον θέμα. Τέλος πάντων, εγώ έλειπα ταξίδι χθες το βράδυ που γύρισα. Μάλιστα, ήθελα να πάμε λίγο βράδυ σούρουπο, να το πω έτσι. Λοιπόν, πήγαμε εκεί στο έργο που έχει κάνει ΔΕΙΑΣ. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Είναι τράφη ανοιχτή.
1: Ναι,
0: είναι ένα πλέγμα που σε κάποια σημεία έχει φύγει. Πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνο. Οι άνθρωποι περπατάνε πάνω στο δρόμο, έχει στενέψει κατά πολύ ο δρόμος και περπατάνε μέσα στο χωράφι ή μέσα στον τράπο από την απέναντι μεριά της τομής.
1: Ναι, τα έχουμε δει και εμείς αυτό.
0: Δεν υπάρχει φωτοσύμαση, 1-2 φανάρια, δεν κάνω λάθος, υπάρχουν. Μάλιστα χθες το βράδυ δεν λειτουργούσε το φανάρι. Φανάρι εννοώ αυτά που βάζουν στα δημόσια έργα, ξέρετε.
1: Ναι.
0: Να το βλέπει ο κόσμος να μην πέσει πάνω στα πλέγματα. Η περιοχή είναι πολύ σκοτεινή,
1: δεν υπάρχει φως εκεί καθόλου.
0: Φωτισμός, όχι. Πρέπει λοιπόν άμεσα η ΔΕΙΑΣ να το δει και να κάνει ό,τι χρειάζεται. Βασικά να κλείσει τους τράφους και να βγάλει τα πλέγματα, να μπορεί να περπατάει ο κόσμος πολύ πιο άνετα στον δρόμο. Ο δρόμος είναι πολύ σύγχραστος, περνάνε και τουρίστες, επισκέπτες, περνάνε πάρα πολλοί εργαζόμενοι, περνάει αρκετός κόσμος και πάρα πολλά μηχανοκίνητα. Μηχανές, γουδούνες, αυτοκίνητα κτλ.
1: Κύριε Τσουρουνάκη, θα σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε αύριο. 3 η ώρα, είπατε.
0: Ναι.
1: 3 η ώρα.
0: Τα γραφεία της Δύναμης Ελπίδας.
1: Τα γραφεία της Δύναμης Ελπίδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναμένουμε εξελίξεις. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις αυτές τις ημέρες.
0: Πάρα πολλές εξελίξεις.
1: Θέμα της τηλεμετρίας που είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί ενδέχεται να απαιτηθούν τα χρήματα.
0: Όλα είναι σοβαρά. Ναι. Αυτή τη στιγμή κάποιοι

0: ένας γονέας που πάει το παιδί του στο μουσικό σχολείο μου έχει στείλει μια κολόνα, μια φωτογραφία από το μουσικό σχολείο, θα πω ένα παράδειγμα, που έχουν φύγει του βάντας και φαίνονται τα σίδερα της κολόνας. Ακούμε τόσο καιρό τη Δημοτική Αρχή, όλα θα είναι έτοιμα, όλα θα είναι πανέτοιμα. Εντάξει, γίνανε αρκετές εργασίες, δεν λέω, αλλά να πω κάτι, υποχρέωση του Δήμου είναι να τις κάνει. Διαχειρίζεται τεράστια κονδύλια. Πέρυσι είχαν βάλει έναν εργολάβο με ένα προϋπολογισμό, αν δεν κάνω λάθος, 800.000 ευρώ για τα σχολεία. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν. Υπάρχουν και άλλα. Ένας άλλος από τα ορεινά, ένας γονέας μου είπε, τα παιδιά, υπάρχει ένα σχολείο των Βολημών, ένας καυστήρας στο διάδρομο που περπατάνε τα παιδιά. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν εν έτη 2026 να υπάρχει καυστήρα στο διάδρομο που κινούνται τα παιδιά του σχολείου? Και να πω και το άλλο, γίναμε πανελλαδικά ρεζίλη, για να μην πω παγκόσμια, με τους ξύλους στον Άγιο Λέοντα. Όσον αφορά τα ποντίκια, είναι ένα γνωστό πρόβλημα, πολύ μεγάλο. Εγώ ερχόμενος τώρα στην πόλη από το Καλαμάκι, συνάντησα δύο ποντίκια στον δρόμο. Είναι ευθύνη και του Δήμου, στην υπεύθυνο με την περιφέρεια, δεν υπάρχει αμφιβολία. Όμως οι σχολικές μονάδες και τα κτίρια του Δήμου είναι καθαρά ευθύνη του Δήμου.
1: Μάλιστα.
0: Θα γίνονται με έναν τρόπο. Όχι κάνουμε μία με οκτονία ή μία απεντόμωση μία φορά το χρόνο ή τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία. Αυτό γίνεται οργανωμένα, όπως σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Θέλει κάθε μήνα, μα κάθε μήνα, παρεμβάσεις από υπεύθυνη εταιρεία, διπλωματούχους ανθρώπους του χώρου, να κάνουν την ανάλογη απεντόμωση και τη μειοκτονία βεβαίως. Και από εκεί και πέρα, όταν τα φαινόμενα είναι έντονα σε κάποιες περιοχές ή σχολεία π.χ. παρουσιάζονται έντονα φαινόμενα, επαναλαμβάνεται ο έλεγχος κάθε 15 μέρες. Διότι αν θα βάλεις παγίδες για τα ποντίκια, είναι τόσα πολλά που θα βάλεις 5 ταμπλέτες φάρμακο, το λέω έτσι απλά, και 3-4 μέρες δεν υπάρχει καμία.
1: Ναι.
0: Τα έχουν φάει. Θέλει ξανά και ξανά μέχρι να ισορροπήσει και να υπάρξει μια ισορροπία όσον αφορά τα τροπτικά και τα έντομα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ.

0: Prisma 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
4: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
5: Είσαι ηλίθεια!
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι! Άσε μαζένουπα!
5: Πως είσαι έτσι ρε!
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και 519 προϊόντα σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Πλαίσας The Market είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: παρακάτω, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Έχουμε λοιπόν μαζί μας μετά από αρκετό καιρό τον κύριο Διονύσιο Τσιριγότη, καθηγητή διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσιριγότη.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε και χρόνια πολλά στις ορτάδες σήμερα.
0: Ναι.
1: Να ευχαριστώ και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σαν σήμερα, σήμερα το πρωί που είχαμε μιλήσει έτσι για να οριστικοποιήσουμε το ραντεβού μας, είχαμε συμφωνήσει να μιλήσουμε λίγο για το τι γιορτάζουμε σήμερα. Το ανέφερα και εγώ στην αρχή της εκπομπής. Είναι λοιπόν η νύχτα που έχω δει και ένα άρθρο σας στα νέα την εφημερίδα, που κάει και η υπέροχη αυτή η πόλη του ελληνισμού, η Μητρόπολη του ελληνισμού, η Σμύρνη.
1: Ακριβώς, κύριε Αποταμίτη, σήμερα είναι επέτειος μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για την καταστροφή της υπήρου του 1922, η οποία, πέρα ότι είναι ένα κορυφαίο γεγονός συμμετικής ιστορίας, συμβολίζει για ένα πεδίο, θα λέγαμε, ανταγωνιστικής ιστορικής νηματοδότησης. Συγκεκριμένα, η καταστροφή της Σμύρνης έχει τρεις διαφορετικές διαστάσεις.
0: Ναι.
1: Πρώτη αφορά τη διάλυση, τον αφανισμό της ελληνικής αστικής τάξης στην Ιωνία.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη είναι η συγκρότηση της Κεμαλικής Τουρκίας ως κυρίαρχο εθνικού κράτους. Και η τρίτη είναι η μεταγενέστερη πολιτική αξιοποίηση του 1922 από τους Τούρκους φυσικά ως εκρητικού συμβόλου. Μάλιστα, συγκεκριμένα πριν κάποιες μέρες, στις 9 Σεπτεμβρίου, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι ο ελληνικός στρατός διέπραξε εγκλήματα πολέμου, γενοκτονία, Μικρά Ασία, την περίοδο δηλαδή της εκστρατείας. Όλα αυτά όμως αξίζει να τα δούμε σε ένα διαχρονικό πρίσμα για να καταλάβουμε για ποιο λόγο συνέβη αυτό το γεγονός, το οποίο ουσιαστικά τι οδήγησε στη μικρή Ελλάδα. Έχουμε δηλαδή δύο διαφορετικές κοσμοθεωρίες, τη μεγάλη Ελλάδα την οποία πρέσβευε ο Ελευθέριος Βενιζέλος και τη μικρή Ελλάδα που είναι ο παλαιοκομματισμός, ο θρόνος, που ουσιαστικά αυτό που ήθελαν είναι πως θα διαφυλάξουν την επιβίωση ενός μικρού κράτους πλήρως εξαρτημένου από τις μεγάλες δυνάμεις, χωρίς ωστόσο σε αυτό να περικλείεται η ελληνική αστική τάξη, η οποία περιλάμβανε περίπου 1,5-2 εκατομμύρια ελληνικού κόσμου στην περιοχή της Ασιατικής Ελλάδας, όπως ονομαζόταν τότε η περιοχή που κατέχει σήμερα η Τουρκία. Άρα λοιπόν, αν το πιάσουμε αυτό το αφήγημα και το δούμε πώς εξελίσσεται διαχρονικά, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια, θα λέγαμε, διαφορετική νοηματοδότηση όσον αφορά την εθνική στρατηγική. Συγκεκριμένα, μετά την ήττα του Βενιζέλου το 1920 του Νοέμβριο, η Ελλάδα τοποθετείται σε μια διαφορετική λογική. Δηλαδή, ο στόχος τώρα δεν είναι πώς θα συντηρήσουμε αυτό το εγχείρημα ή πώς θα το τελειώσουμε. Γιατί υπήρχε αυτή η επιλογή, να σταματήσει ο εκστρατεύ, να γυρίσει ο στρατός πίσω και μετά να κάνουμε κάποια συνθηκολόγηση. Αυτά λοιπόν δεν έγιναν, και δεν έγιναν γιατί εξακολουθεί και εξακολουθούσε μια συγκεκριμένα εκείνη την περίοδο να υπάρχει αυτό που λέμε ο μικροκομματισμός. Δηλαδή αυτό το σύστημα το οποίο δημιουργείται από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μετά τη δολοφονία του Ιάννη Καποδίστρια, αυτό το σύστημα λοιπόν που κυριάρχησε με τον Κολέτη, τον πρώτο συνταγματικό πρωθυπουργό, ο οποίος έφτιαξε τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του ελληνικού κράτους και μιλάμε για ένα αμυγό πιλατιακό σύστημα, αυτό λοιπόν εξακολουθεί και εξακολουθούσε εκείνη την περίοδο να υπονομεύει το όποιο εθνικό εγχείρημα της εθνικής ολοκλήρωσης. Άρα λοιπόν, για να το συνοψίσουμε, η ΙΤΑ δεν έγινε ούτε στο Σαγκάριο, ούτε στην Αρδυρά έρημο. Η ΙΤΑ προήρθε από το εσωτερικό, από την Μητρόπολη που είναι η Αθήνα.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν δεν υπήρχε.
0: Έχετε δίκιο, ακριβώς.
1: Για να υποστηριχθεί αυτό το εγχείρημα.
0: Ναι. Και έτσι έγινε αυτό που έγινε. Και έχουμε δει και πάρα πολύ ωραία αφιερώματα, πολύ συγκινητικά πραγματικά, για τους Έλληνες εχμαλώτους στρατιώτες που πέρασαν 2 χρόνια έως ότου γίνει ανταλλαγή των εχμαλώτων στα βάθη της Ανατολίας που λένε, με πολύ τραγικές έτσι ιστορίες. Άλλο ένα δράμα και εκεί παίχτηκε, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, γιατί Εδώ ακριβώς είναι και ο τρόπος που η Κεμαλική ηγεσία προσπάθησε να ομογενοποιήσει την περιοχή, δηλαδή πέρα από τις σφαγές του ελληνισμού, πέρα από τις επιδιώξεις, υπάρχουν και αυτό που λέμε τα τάγματα εργασίας, δηλαδή ότι μεταφέρονται οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί, όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί μεταφέρονται στο εσωτερικό της Ανατολίας και εκεί βρισκόντουσαν σε συνθήκες, θα λέγαμε, που δεν θα μπορούσε να διαβιώσει οποιοδήποτε άνθρωπος για το λόγο ότι καλούνταν να συντηρηθούν είτε σε συνθήκες ακραία δέσης, άψονα είτε σε συνθήκες ακραίου ψύχους, χωρίς έτσι να έχουν την κατάλληλη τροφή και κυρίως να εργάζονται έργα που αφορούν το κομμάτι των εργασιών κοινής ωφέλειας, δηλαδή να δημιουργούν δρόμους, να δημιουργούν γέφυρες, υποδομές για το τουρκικό κράτος. Και όλα αυτά λοιπόν είναι στην στρατηγική που ακολουθεί ο Κεμάλ της εθνικής ομογενοποίησης. Δηλαδή ο στόχος του Κεμαλικού είναι πώς θα φτιάξουν ένα ομοιογενές εθνικό κράτος, ως διάδοχη κατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ήταν μια πολυεθνοτική αυτοκρατορία. Είχαν πολλές και διαφορετικές εθνότητες, τα ονομάζαν τότε μιλιέκ, δηλαδή θρησκευτικές κοινότητες, γιατί δεν υπάρχει έννοια του έθνους, του εθνικισμού. Αυτό λοιπόν το κομμάτι φρόντισε ο Κεμάλ εδώ να το εξισώσει και να το εξομοιώσει με τη δημιουργία μιας τουρκικής εθνικής σύνδεσης και τουρκικής εθνικής ταυτότητας.
0: Αυτό, η Τουρκία μέχρι σήμερα συνεχίζει την ίδια πολιτική. Είμαστε συνέχεια σε μία εγρήγορση. Λοιπόν, πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει όλο αυτό με την, με την γείτονα χώρα ή θα έχουμε πάντα όσα χρόνια και περάσουν έτσι και προβλήματα και θα μας προκαλεί. Και μιλάω τώρα με αφορμή και την, με την πόντιση του καλωδίου που έχει αναλάβει η γαλλική εταιρεία, έτσι δεν είναι? Και εκεί η Τουρκία απειλεί ότι δεν γίνεται αυτό, θεωρεί ότι η περιοχή εκεί ανήκει στη δικιά της κυριαρχία. Εσείς ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό?
1: Εγώ στο σημείο αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε για το ζήτημα το οποίο ανακύπτει και κυρίως αφορά το κομμάτι της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, συγκεκριμένα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της Φαλοκρηπίδας. Η Τουρκία λοιπόν από το 1974 και μετά διακηρύσσει ότι τα νησιά δεν δικαιούνται Φαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, αλλά μόνο μεγαλύτερα ζώνη. Δηλαδή οποιοδήποτε νησί, όχι μόνο νησίες και βραχονησίες, αλλά ακόμα και η Κρήτη και η Ρόδος και οποιοδήποτε νησί βρίσκεται στο Αιγαίο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η στρατηγική που ακολουθεί επί Ερντογάν η Τουρκία είναι μια στρατηγική αυτή που λέμε εξαναγκασμού, δηλαδή προσπαθεί με ενέργειες που γίνονται είτε στη θάλασσα είτε στο αέρα, είτε διπλωματικά είτε πολιτικά με διάφορες κινήσεις, όπως για παράδειγμα που βγάζει συχνά πυκνά τα πλωτά γεωτρύπανα και εκεί που γίνεται μια έρευνα για κοιτάσματα γεωγραφράκων από γαλλικές εταιρείες, αγγλικές, οτιδήποτε δηλαδή, οποιοδήποτε αναλάβει, η Τουρκία έρχεται και την παραμποδίζει. Και κυρίως μιλάμε για αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδας και της Κυπριακής, αυτό συμβαίνει. Άρα η Τουρκία τι λέει, ότι εγώ αυτό που επιθυμώ και το διακηρύσω από το 1974 μέχρι σήμερα είναι να πάω σε ένα καθεστώς στην κυριαρχία και στην διαχείριση στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Συγκεκριμένα στην Κύπρο τώρα από το 1974 και μετά δεν θέλει μόνο στην κυριαρχία, αλλά θέλει ολόκληρη
0: την Κύπρο.
1: Και κατάσταση. Εδώ ακριβώς έρχεται και η ελληνική απάντηση, ότι για να μπορέσουμε εδώ να συνυπάρξουμε με την Τουρκία, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε προφανώς είναι να δώσουμε κάποια ελληνικά νησιά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι τι, να αποτρέψουμε τις οποιοδήποτε ενέργειες της Τουρκίας στο κομμάτι αυτού του αναθεωρητισμού. Δεν αναφέρουμε μόνο ότι φοβόμαστε που μας κάνει πόλεμη η Τουρκία, αν είσαι επεκταθούμε στα δύο καταστικά βιβλία, γιατί η Τουρκία το πόλεμο δεν τον επιθυμεί και δεν τον επιδιώκει αυτή τη στιγμή. Οποιοδήποτε κράτος, κανένα κράτος δηλαδή στον κόσμο, εξαίρεση τις οικογενειακές δυνάμεις δεν επιθυμεί να πάρει σε μια σύγκρουση γιατί έχει ένα υψηλό κόστος. Αυτό το οποίο όμως επιθυμεί είναι να σύρει την Ελλάδα σε μια πολιτική διαπραγμάτευση. Και αυτό βλέπουμε ήδη από το 1976 που είχαμε την πρώτη κρίση του σεισμού, τον Αύγουστο του 1976, και τότε η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμανλή υιοθέτησε αυτή την πρακτική να πάμε σε μια διμερή συνομιλία, σε μια διμερή διαπραγμάτευση που αυτό. Κατά την εκτίμησή μου είναι λαθασμένο για τον λόγο ότι μιλάμε για ένα νομικό ζήτημα, η οριοθέτηση της Φαλοκρηπίδας τι οριοθέτηση γενικότερα των θαλασσίων ζωνών από τη στιγμή που τα δύο κράτη δεν συμφωνούν ως προς τα όρια και από τη στιγμή που η Τουρκία δεν έχει αναγνωρίσει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, που έχει δηλαδή δεν έχει υπογράψει το τακτικό αυτό, από τη στιγμή που δεν υφίστανται οι πρέπει τις έβρες συνθήκες σε οποίες να απειλήσουμε με οποιαδήποτε είδους ειρηνική μέθοδο αυτή τη διαφορά, η μόνη λύση είναι να πάμε στο διεθνές δικαστήριο. Εκεί λοιπόν, αν ποτέ πάμε, γιατί χρειάζεται και να γίνει και ένα συνυποσχετικό, δηλαδή μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τα ζητήματα αυτά που θα τεθούν προς την δικαστική δικαιοδοσία. Αν λοιπόν κάποτε πάμε εκεί, ίσως βρούμε και κάποια λύση, η οποία όπως δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτή η λύση θα είναι ευθέα ως προς τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Γιατί εδώ τι έχουμε, έχουμε ένα κράτος το οποίο ζητάει από ένα δεύτερο κράτος να απεμπολέσει κυριαρχικά ιδρώματα και το δεύτερο κράτος συγκεκριμένου ιδρώματος της Ελλάδα καλείται την αφυσιά συμβέρος αυτών των κυριαρχικών των δικαιωμάτων ή των δικαιοδοσιών που έχει, μέσα από διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες. Αυτό είναι δηλαδή το πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
0: Εσείς συμφωνείτε, δηλαδή κατά τη δική σας άποψη πιστεύετε ότι θα είναι υπέρ μας αν πάμε στο Διεθνές Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ή φοβάστε μήπως βγει κάποια απόφαση που δεν θα είναι και τόσο έτσι υπέρ της Ελλάδος?
1: Εντάξει κύριε Αποτάμε, το Διεθνές Δικαστήριο τώρα για το δίκαιο της θάλασσας, το Διεθνές Δικαστήριο συγκεκριμένο, όταν ακολουθήσει το δίκαιο της θάλασσας, εκεί θα λάβει υπόψη συγκεκριμένες πρόνοιες που προβλέπονται. Δηλαδή θα πάει σύμφωνα με το γράμμα δικαίου της θάλασσας και σύμφωνα βέβαια με τους εκάστοτες συσχετισμούς ισχύς. Γιατί και εκεί οι δικαστές είναι δικαστές κάποιων συγκεκριμένων χωρών. Δηλαδή πέρα από το ότι ναι, μπορεί να δικάζουν με ένα συγκεκριμένο κώδικα, από εκεί και ύστερα όμως δεν ξεχνάμε ότι υπάρχουν κράτη πίσω από αυτούς τους δικαστές και τα κράτη αυτά προφανώς μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και κυρίως αν συνεκτιμήσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήδη από τη δεκαετία του 90 και μετά αυτό το οποίο συζητάνε είναι το πώς η Ελλάδα και η Τουρκία θα πάνε σε μια συγκυριαρχία στο Αιγαίο. Δηλαδή και οι Αμερικανοί τώρα θέλουν ως ένα βαθμό την Τουρκία εδώ να έχει ένα ρόλο εποπτείας και αυτό λοιπόν δεν ξέρουμε πώς θα αποτυπωθεί σε οποιοδήποτε φόρουμ και να προσφύγουμε για να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή πάντα ακόμα και στο κομμάτι του δικαίου υπάρχει και μια της ισχύως, δηλαδή το πόσο μπορεί ένα κράτος να εξαντλήσει τα πλεονεκτήματα διαθέτει. Εμείς έχουμε συγκεκριμένα δύο πολιτικά πλεονεκτήματα τα οποία οι Αμερικανοί χρειάζονται κυρίως στο κομμάτι των βάσεων. Άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να πείσουμε ως ένα βαθμό τους Αμερικανούς που είναι και η ρεσπόνσα δύναμη αυτή τη στιγμή του πλανήτη, να τους πείσουμε ότι δεν συμφέρει τους ίδιους να έχουμε οποιαδήποτε αναθεωρητική αμφισβήτηση, η οποία βέβαια θα κατοχυρώνεται από αυτές τις αξιώσεις ισχύως που η Τουρκία σήμερα βλέπουμε ότι τις προτάσει από την Ουκρανία μέχρι τη Λιβύη και τη Συρία προσπαθούν να ακυρώσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι, για την παρέμβαση. Μία τόσο έτσι, σημαντική ημέρα μνήμης για τον ελληνισμό. Μία μέρα που δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ και εμείς αλλά και οι νεότερες γενιές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Καλό απόγευμα σας εύχομαι.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.
5: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο και σήμερα να δούμε κάποια θέματα από εδώ που απασχολούν εδώ το νησί μας. Πάμε να δούμε μια ανακοίνωση του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Κατασταρίου. Στέλνουν λοιπόν οι γονείς εκεί, ο Σύλλογος, επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Δήμαρχο, τον Υπεύθυνο Σχολικών Επιτροπών, την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με κοινοποίηση στα μέσα ενημέρωσης φυσικά, με θέμα την άθλια, όπως λένε, και επικίνδυνη κατάσταση του Λυκείου Κατασταρίου με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στο δελτίο τύπου, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: με αισθήματα βαθιάς αγανάκτησης, οργής και εύλογης ανησυχίας, ο Σύλλογος καταγγέλει δημόσια την πλήρη αδιαφορία, την κοροϊδία και την εγκληματική ολιγορία της Δημοτικής Αρχής. Η σχολική χρονιά ξεκίνησε και για μία ακόμη φορά βρισκόμαστε μπροστά στο ίδιο απογοητευτικό και επικίνδυνο σκηνικό. Στο Λύκειο Κατασταρίου δεν έχει πραγματοποιηθεί απολύτως καμία επισκευή. Τους προηγούμενους μήνες ως Σύλλογος εξαντλήσαμε κάθε θεσμικό μέσο. Ήρθαμε επανειλημμένα σε επαφή με την Τεχνική Υπηρεσία, των Υπεύθυνων Σχολείων του Δήμου, καθώς και τον ίδιο το Δήμαρχο. Όλοι τους μας παρήχαν κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις ότι οι απαραίτητες εργασίες θα ολοκληρώνονται εγκαίρως, ώστε το σχολείο να υποδεχτεί με ασφάλεια τα παιδιά μας. Αντί για αυτού γινόμαστε μάρτυρες μιας προκλητικής ανακολουθίας. Παρά τις πομπόδεις εξαγγελίες της Δημοτικής Αρχής ότι το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων που έλαβε από το Υπουργείο, με την προϋπόθεση μάλιστα της μελλοντικής ανέγερσης νέου λυκείου στο Κατασταρί, θα διατίθεται για την άμεση ανακούφιση του υπάρχοντος κτηρίου, η αλήθεια είναι μία και σοκαριστική. Στο Λύκειο Κατασταρίου δεν διατέθηκε ούτε ένα ευρώ. Δεν δεχόμαστε, ενώ στα περισσότερα σχολεία του Δήμου Ζακύνθου έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές οικοδομικές παρεμβάσεις και εργασίες, στο Λύκειο Κατασταρίου να μην έχει γίνει απολύτως τίποτα. Υπάρχουν σχολεία δύο ταχυτήτων και αναφέρεται πιο κάτω στην ανακοίνωση ότι υπάρχει εγκατάλειψη εργασιών στην Ταράτσα, δεν έχει γίνει η στεγανοποίηση. Ένα πρόβλημα που υποτίθεται ότι θα έλυνε το πρόβλημα των εισροών νερού έμεινε στη μέση. Μάλιστα λένε εδώ οι γονείς ότι τα υλικά, τα εργαλεία και οι κουβάδες του συνεργείου παραμένουν παρατημένα στο χώρο. Υπάρχουν, λένε, σοβαρά στατιστικά προβλήματα στο σχολείο, ότι οι κεντρικές κολόνες του κτηρίου είναι ρηγματωμένες, με τους σοφάδες να έχουν αποκολληθεί, και στο σχολείο υπάρχουν πάρα πολλές καθημερινές παγίδες τραυματισμού, σοφάδες και κομμάτια τσιμέντου πέφτουν μέσα στους χώρους του σχολείου, με το πλέγμα του οπλισμού της οροφής να είναι πλήρως εκτεθειμένο και διαβρωμένο. Άθλιες συνθήκες υγιεινής και υποδομών. Ο Λέβητας του σχολείου παραμένει παντελώς ασυντήρητος. Σε μια χώρα που θρύνησε τον άδικο χαμό μαθητή στην έκρηξη Λέβητα του 2022, η άρνηση συντήρησης των συστημάτων θέρμανσης δίπλα στα παιδιά μας αποτελεί εγκληματική αναρθινότητα. Πάρα πολλά προβλήματα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου, να τον έχουμε αύριο εδώ στην εκπομπή μας. Πραγματικά, γιατί εδώ είχαμε και τη διαβεβαίωση ότι και από τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, βέβαια δεν είναι ο κύριος Βίτσος Αγαπητός, υπεύθυνος για τα σχολεία, είναι ο κύριος Νίκος Αχτύπης που είναι υπεύθυνος, ο Αντιδήμαρχος είναι υπεύθυνος για τα σχολεία. Θα καλέσουμε και τον κύριο Αχτύπη να έχουμε και την άλλη άποψη, αλλά εδώ, σύμφωνα με αυτά που λένε οι γονείς, είναι πολύ σοβαρά εκεί τα πράγματα. Δηλαδή ούτε η ταράτσα δεν έχει στεγανοποιηθεί. Αυτά θα έπρεπε να έχουν ήδη γίνει από το καλοκαίρι, γιατί έρχονται βροχές και είναι άδικο να κάνεις, ανώφελο να κάνεις στεγανοποίηση ταράτσας το χειμώνα. Εδώ λένε ότι υπάρχουν σοφάδες και κομμάτια τσιμέντου που πέφτουν μέσα στους χώρους του σχολείου και μιλάμε για μικρά παιδάκια. Υπάρχουν σπασμένα τζάμια στα παράθυρα, μούχλα, τρύπιες πόρτες,
παλιές τουαλέτες, απαρχαιωμένες υδραυλικές εγκαταστάσεις, καζανάκια που κρέμονται, και μάλιστα κάποια καζανάκια είναι και αποκολλημένα από τους τοίχους. Εντάξει, είναι πολύ άσχημα, και δεν έχουμε καμία έτσι διάθεση να αμφισβητήσουμε αυτά που λένε οι γονείς εδώ. Και το πιο σοβαρό είναι ότι ο Λέβητας του σχολείου βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και παραμένει παντελώς ασυντήρητος. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας αύριο τον πρόεδρο του Συλλόγου Νέων Κηκυδεμόνων, του Γυμνασίου Λυκείου Καταστάριου, και, και ένα άλλο μέλος από την Δημοτική Αρχή, τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Αυτύπη, γιατί είχαμε δει δηλώσεις ότι όλα είναι τέλεια, όλα έχουν γίνει, αλλά εδώ βλέπουμε πολλά προβλήματα σε πολλά σχολεία. Αν δεν είμαστε λοιπόν σίγουροι για κάτι, καλύτερα είναι να μην το λέμε, να λέμε καλύτερα ότι προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα.

Και δεν είναι μόνο, κυρίες και κύριοι, το Γυμνάσιο Λύκειο του Καταστάριου, είναι και το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα παραμένει κλειστό, ύστερα από το πρόβλημα που προέκυψε με την εμφάνιση ψήλων την Παρασκευή κατά την διάρκεια του αγιασμού. Οι γονείς εκεί είδαν ότι και τα παιδάκια ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ψήλοι στο σχολείο, και έτσι γίνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις για να γίνει απεντόμωση, σχολική μονάδα. Όλο αυτό χρειάζεται περίπου ένα μήνα. Από την πλευρά της τώρα η Δημοτική Αρχή αναφέρεται ότι πρόκειται για την τρίτη εφαρμογή, τρίτη απεντόμωση που πραγματοποιείται στο σχολείο, με τις άλλες δύο να έχουν γίνει πριν την έναρξη της νέας χρονικής χρονιάς. Φαίνεται ότι εκεί το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, δεν έφταναν οι δύο φορές, θα χρειάζεται και τρίτη. Ωστόσο, μάλλον και από ό,τι φαίνεται, η ρίζα του προβλήματος είναι έξω από το σχολείο. Υπάρχουν αρκετά ζώα τα οποία αποτελούν εστία της μόλυνσης. Θα ξαναγίνει και τρίτη φορά η διαδικασία, θα επαναληφθεί και αναμένεται να ανακοινωθεί η ημερομηνία για την επαναλειτουργία του σχολείου. Θα πρέπει λοιπόν να δούνε τι γίνεται και έξω από το σχολείο, γιατί σαφώς υπάρχουν πάρα πολλά ζώα και πώς να σου το πω, ανώφελο είναι αν κάνεις μία και δύο και τρεις απεντομώσεις όταν έξω από το σχολείο υπάρχει η εστία μόλυνσης και αυτή, και εκεί πρέπει να καταπολεμηθεί. Τώρα, μία άλλη έτσι είδηση άσχημη. Ανασύρθηκε ένας 76χρονος Ούγγρος του Ρίζα στο Αργάσι, νεκρός, χωρίς τις αισθήσεις του από την θάλασσα. Το πρωί του Σαββάτου έγινε αυτό. Οι λουόμενοι που βρισκόταν στην παραλία προσπάθησαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Στο σημείο έφτασε και πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Δυστυχώς όμως ο 76χρονος τουρίστας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το λιμεναρχείο Ζακύνθου. Έχουν σημειωθεί 2-3 πληγμοί, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, έτσι και φέτος, μεγάλης έτσι ηλικίας, δεν προσέχουν, ανοίγονται στα βαθιά που λέμε, με αποτέλεσμα ή κολυμπούν μετά το φαγητό τους, δεν τηρούν τους κανόνες, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να σημειώνονται 2 και 3 περιστατικά πνιγμού εδώ στο νησί μας. Πάμε τώρα να δούμε μία άλλη είδηση για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπου συνεχίζει τις δυναμικά της δράσης του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η παρουσία του Ιωνίου Πανεπιστημίου συνεχίστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το διάστημα από τις 7 έως τις 11 Σεπτεμβρίου, μέσα από επιστημονικές παρουσιάσεις, δράσεις εξωστρέφειας και σημαντικές επισκέψεις πολιτικών, ακαδημαϊκών και κοινωνικών φορέων. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Ίδρυμα, ιδιαίτερον ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρουσίαση του έργου «Πέρα από τα τείχη, ψηφιακή περιήγηση και ανάδειξη των φυλακών Κέρκυρας», που υλοποιείται από το Εργαστήριο Μουσιολογίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ενώ η δράση ανέδειξε μία καινοτόμο ψηφιακή εφαρμογή που αξιοποιεί τεχνολογίες της διάστασης τεκμηρίωσης, ψηφιακής αναπαράστασης και εικονικής περιήγησης, με στόχο το κατάστημα να καταστήσει ψηφιακά προσβάσιμο στο κοινό τον ιστορικό χώρο των φυλακών Κέρκυρας, ο οποίος παραμένει έως σήμερα σε λειτουργία.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε 5 λεπτά πριν τις 2. Να δούμε λίγο για αύριο, Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Θα παρουσιάσει μια πολύ σημαντική μεταβολή με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα δυτικά και νότια. Αμήν και πότε, λέω εγώ. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν το νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και βαθμιαία την Κρήτη, ενώ τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, για αύριο μιλάμε, και στις ηπειρωτικές περιοχές. Την ίδια ώρα οι βοριάδες θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ, χωρίς ωστόσο να αναμένεται αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο, 12 η ώρα, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Και περαστικά είχε έτσι ένα μικρό πρόβλημα υγείας, ακούσαμε, αλλά αντιμετωπίστηκε. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να προσέχετε. Γεια σας!

0: αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Κατεβούν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Πρίσμα 92.
5: Έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο μικροσκόπιο των αρχών, η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που ανακτήθηκε την ώρα της θεραπείας του και η λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Την ανάγκη για τη δημιουργία πιο αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τέτοιες θεραπείες επεσήμανε μέσω του σταθμού μας ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.
6: Φωτιά στις τιμές των καυσίμων βάζει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Το Brent ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι και κινείται σε υψηλά επίπεδα 4 μηνών. Στα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το ντίζελ. Ανοιχτό παράθυρο από κυβερνητικά στελέχη για νέα μέτρα στήριξης. Προηγήθηκε η αναστολή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από drones.
5: Σαφές μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοίνωσε δέσμη μέτρων προκειμένου να αυξηθεί ο πληθυσμός του νησιού.
6: Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση στις εκλογές για να προκύψει πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πρόσθεσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν και του Δώσ' τα όλα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
5: Συναγερμός για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Διευθύνονται συμβούλοι τεχνολογικών κολοσσών προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο του διαδικτύου μέσα στους επόμενους 6 με 12 μήνες. Γιατί κινδυνεύει η ανθρωπότητα.
6: Δραπέτης θεωρείται ο Αλκέτ Ριζάη καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια που είχε λάβει. Η αστυνομία τον αναζητεί για τους πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβησο με 2 τραυματίες και συλλήψεις.
5: Ληστεία τα ξημερώματα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη. 3 άτομα υπό την απειλή τσεκουριού ακινητοποίησαν τον υπάλληλο, από τον οποίο αφαίρεσαν 500 ευρώ. Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.
6: Στα αθλητικά, 4η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό στη Super League που προηγείται στη βαθμολογία. Με 3-0 νίκησε τον Πανετολικό στον ντέρμπι των Πρωτοπόρων. Σκόνταψε η ΑΕΚ στην Τρίπολη, ήρθε ισοπαλή 1-1 με τον τοπικό Αστέρα. Ενώ η πρώτη παρουσία του Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού συνοδεύτηκε με ήττα 1-0 από τον Όφη στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Στον ντέρμπι τη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 τον Άρη.
5: Και στον καιρό νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειο σε ξυποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Περαιτέρω πτώση του υδραργύρου και ενίσχυση των βοριάδων αύριο.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον Παναγιώτη Βολάνιο και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
7: Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Σαρδιτού και στις Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Πυκνίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, σε Πανόρμου Ψυχικό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο η άνοδος Ιεράς Οδού στο Εγάλεο μέχρι τη συμβολή με τη Θιβών. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: τώρα απόψε, Παναγιώτη, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς λόγω συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο.
1: Σωστά, από τις 6 το απόγευμα θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά του Παναθηναϊκού Σταδίου. Θα διακοπεί κυκλοφορία στη Σαρδιτού και Βασιλείος Κωνσταντίνου μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρξει παράταση λειτουργίας μέχρι τη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Οι τελευταίοι σειρμοί στις γραμμές 2 και 3 του μετρό θα αναχωρήσουν στις 2 τα ξημερώματα και στα δίκτυα του τραμ οι τελευταίες αναχωρήσεις από τη στάση Σύνταγμα θα γίνουν στις 12:30 προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά και στις 2 παρά 20 προς Πικροδάφνη και Ασκληπείο Βούλας.
2: Το θέμα της ημέρας. Πλήθος κόσμου, κυρίες και κύριοι, αποχαιρετά μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης τον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, στην περιοχή όπου μεγάλωσε. Καλλιτέχνες και απλοί πολίτες έχουν κατακλείσει τον ιερό ναό από νωρίς το πρωί και περιμένουν καρτερικά να ολοκληρωθεί η εξόδιος ακολουθία για να αρχίσουν να ρένουν με ροδοπέταλα το φέρετρο πριν οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, προκειμένου να γίνει η ταφή του σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ήθελε στην παλιά του γειτονιά, όπως έλεγε ο ίδιος Νίκη Κότσου, και τα θερμά χειροκροτήματα καταδεικνύουν περίτρανα πόσο αγαπητός και αυθεντικός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή.
0: Ναι, Βασίλη, ο Γιώργος πραγματικά όλης της Ελλάδας, σύμφωνα με αυτούς που έχουν σχολιάσει και ακόμα στα κοινωνικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις κάμερες και στα μικρόφωνα, έφυγε στα 54 του και επέστρεψε το απόγευμα της Κυριακής στη Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου σήμερα παίζεται η τελευταία πράξη του δράματος. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, ενώ η σωρός του μεταφέρθηκε στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου πραγματοποιείται αυτή την ώρα η ταφή. Το κύμα αγάπης είναι σαρωτικό, γι' αυτό και τελικά η κηδεία γίνεται σε ανοιχτό κύκλο. Συντετριμένη η οικογένειά του, η μητέρα του Κλειό και ο πατέρας του Μανώλης, όπως και οι αδελφές του, έξω από την εκκλησία οι θαυμαστές, μέχρι το τελευταίο λεπτό τραγουδούσαν και χόρευαν ζεϊμπέκικο, ενώ καλλιτέχνες συνάδελφοί του αναβάλουν τις εμφανίσεις τους ως ένδειξη πένθους. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μας συντρόφευσε με τη φωνή και τα τραγούδια του για περισσότερο από 30 χρόνια. Με δάκρυα στα μάτια, οι παρευρισκόμενοι και λουλούδια στα χέρια τιμούν τη μνήμη του στη γειτονιά που μεγάλωσε. Από τους πρώτους καλλιτέχνες που έφτασαν στη Νίκαια είναι η Πάολα, ο Θάνος Πετρέλης, ο Δήμος Αναστασιάδης, ο Ηλίας Βρετός και ο Κωνσταντίνος Παντελίδης. Εκεί βρίσκονται επίσης η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Γιάννης Βαρδής, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Κωνσταντίνος Ρήγος, ο Φίβος, ο Δημήτρης Κουλός, ο Μιχάλης Κουινέλης, ο Μάρκος Εφερλής, ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Νίκος Βέρτης, ο Γιώργος Λιανός, η Άλκης Μαραγκουδάκη, ο Γιώργος Λεβέντης. Είναι πάρα πολλοί, Βασίλη, Ραλία Χρυσίδου, Δήμος Αναστασιάδης, Παπαρίζου, Μουζουράκης, Καπουτζίδης, Μάστορας, με τους οποίους συνεργαζόταν στο μουσικό σόου, αλλά και Νίβο έδωσαν το παρόν και στην κηδεία, κάνοντας μια αγκαλιά έξω από την εκκλησία. Στην εξόδιο ακολουθία δίνουν το παρόν και πρόσωπα από την πολιτική σκηνή, όπως η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η Ζωή Κωνσταντοπού, αλλά και από τον επιματικό κόσμο, όπως η Μαριάννα Λάτσι. Αξίζει να αναφέρουμε τον αποχαιρετισμό του μαέστρου Σταύρου Ξαρχάκου στο Γιώργο Μαζωνάκη. Αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση, έγραψε στο λογαριασμό του στα social media. Και όπως αρκετοί διαπιστώνουν, ο θάνατός του αποτελεί ένα παράξενο δώρο. Μας θυμίζει την ευλογία του να είμαστε μαζί δίπλα-δίπλα, χωρίς να χρειάζεται να συμφωνούμε στα πάντα.
2: Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός ο Γιώργος Μαζωνάκης, γι' αυτό και αυτή η κοσμοσυρωή έξω από τον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια. Να ακούσουμε τι είπαν απλοί πολίτες που βρίσκονται στο σημείο.
3: Αδικία, μεγάλη αδικία. Αυτό είναι που δεν το άξιζε.
4: Τον άκουγα καθημερινά. Συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο. Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
3: Ήταν μία φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται να ξαναβεί δική δεύτερο.
5: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Μαμά μου μεγάλωσε, εγώ μεγάλωσα. Ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αυθεντικός.
6: Ήταν μια καλή ψυχούλα. Ένας πολύ καλός άνθρωπος και βοηθούσε πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο, χωρίς να το ξέρει κανένας.
7: Από μικρή τραγουδάω τα τραγούδια του, έχει πολύ ωραία τραγούδια, θα μείνει αξέχαστος.
2: Να ακούσουμε επίσης τι δήλωσαν πριν από λίγα λεπτά οι τραγουδιστές Νίκος Βέρτης και Νίκος Οικονομόπουλος.
8: Ήρθα να πω ένα τελευταίο αντίο στο Γιώργο, τον φίλο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο. Τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ και οι καλλιτέχνες. Το βλέπετε κιόλας άλλωστε από την παρουσία μας πέρα όλων. Θα λείψει, θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική. Τον αγαπούσαμε όλοι. Εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ γιατί είχα μια αδυναμία. Θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε.
9: Του ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Στο τελευταίο διάστημα, πριν 1,5 μήνα, με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν στις συναυλίες, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσα μου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
0: Την ώρα που φίλοι και συγγενείς λένε το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή, οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του βρίσκονται ενώπιον του ανακριτή. Μάλιστα, υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών της αστυνομίας βρίσκεται η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία τον απεικονίζει ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι κατά τη διάρκεια της θεραπείας και η οποία ανακτήθηκε από την αστυνομία μετά τη διαγραφή της από την γιατρό. Ενώ κλειδί θεωρείται και ο τρόπος λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Με τη βοήθεια του Θεοδόση Πάνου, θα δούμε τώρα πώς εξελίσσονται οι έρευνες.
10: Και θα ξεκινήσω από εκεί που το έπιασε όσον αφορά την δικαιοσύνη και την νομική αντιμετώπιση του ζευγαριού. Καθώς φαίνεται ότι αναμένεται από τον ανακριτή ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και ποιο είναι αυτό? Είναι η ανάλυση, η ψηφιακή ανάλυση του μηχανήματος. Όπου εκεί, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, περιμένουμε και την επίσημη επιβεβαίωσή τους και θα σας τη μεταφέρω με επιφύλαξη, αν και φαίνεται ότι μάλλον έτσι είναι τα πράγματα, αλλά είμαστε και συγκρατημένοι μέχρι και την επίσημη παραδοχή. Φαίνεται λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια αυτής της μεθόδου αναζωγόνησης με την αφαίρεση και τον καθαρισμό του αίματος σταματάει η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη. Σταματάει η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη και επειδή το μηχάνημα αυτό καταγράφει τις ενδείξεις, τις ζωτικές ενδείξεις του οργανισμού κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης του αίματος, καταγράφηκε το γεγονός και το δεδομένο ότι η καρδιά του σταματά να λειτουργεί. Αυτή είναι μια πληροφορία που έγινε πριν από λίγο γνωστή. Περιμένουμε όμως, όπως προείπα, και το επίσημο και το τονίζω αυτό. Στην περίπτωση που αυτή η πληροφορία ισχύει και όλα δείχνουν ότι ισχύει, τότε αυτό που λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και προσωπικός δικηγόρος του αγαπητού και δημοφιλούς τραγουδιστή, τότε θα ζητήσει αναβάθμιση. Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου με την κατηγορία μάλιστα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
0: Και εδώ υπάρχει, αν αναβαθμιστεί η κατηγορία Θεοδόση, μπορεί να μιλάμε ακόμα για ποινή έως και ισόβια και μπορεί να κριθούν και προφυλακιστές οι δύο γιατροί. Ενώ στην κατηγορία που αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα της θανατηφόρας έκθεσης δεν υπάρχει το ενδεχόμενο προφυλάκησης.
10: Όχι,
0: θα
10: ακριβώς.
0: Αλλάξουν δηλαδή άρδιν τα δεδομένα αν αλλάξει το κατηγορητήριο.
10: Ακριβώς. Και αυτό γιατί? Γιατί αν αποδειχθεί, και γνωρίζουμε από την ιατροδικαστική εξέταση ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είχε κάποιο πρόβλημα στην καρδιά, τουλάχιστον αυτό δείχνει η ιατροδικαστική έρευνα, δηλαδή νεκροψία και νεκροτομή. Πλην όμως μπορεί να ήταν επιβαρημένος ο οργανισμός του για το χύψη δεδομένο, η γιατρός όφιλε να τον στείλει στο νοσοκομείο τον άνθρωπο και όχι να κάτσει να του κάνει τέτοιες ιατρικές επεμβάσεις, τέτοιες ιατρικές ενέργειες που γίνονται μόνο σε οργανωμένα δημόσια νοσοκομεία με την παρουσία ειδικευμένων γιατρών πάνω στις αιματολογικές ασθένειες. Αυτή η μέθοδος δεν χρησιμοποιείται για αναζωγόνηση αλλά για ανθρώπους που έχουν πολύ σοβαρές ασθένειες. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είχε ασθένεια. Πήγε εκεί για αναζωγόνηση και αντί για την αναζωγόνηση τελικά φαίνεται ότι βρήκε το θάνατο. Ο δικηγόρος λοιπόν της οικογένειας Μαζονάκη και του ίδιου του γνωστού τραγουδιστή θα ζητήσει, το έχει πει εδώ και μέσα, ζητήσει την αναβάθμιση. Τώρα από εκεί και έπειτα, ό,τι έχουν πει στις καταθέσεις τους το ζευγάρι των γιατρών διαπιστώθηκε από την έρευνα της αστυνομίας ότι δεν ισχύει τίποτα. Διότι ο Γιώργος Μαζονάκης πέρασε την πόρτα του ιατρείου στις 2 το μεσημέρι. 2 και 10 φαίνεται να περνάει στο ιατρείο, εκεί που είναι αυτό το μηχάνημα. και 2 και 4 το μηχάνημα αυτό ξεκινάει να δουλεύει μέχρι τις 3 παρά 10. Που σημαίνει ότι σε αυτό το διάστημα και με την πληροφορία που σας προείπα ότι είναι καταγεγραμμένο από το μηχάνημα ότι σταματάει η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη να δουλεύει, να λειτουργεί, σημαίνει ότι ό,τι έγινε, έγινε.
11: Μεσολαβεί όμως ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την ώρα που σταματάει, έτσι όπως δείχνουν τα δεδομένα η καρδιά του, μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ.
10: 4 και 21 γίνεται η κλίση στο ΕΚΑΒ.
11: Είναι μια μισή ώρα σχεδόν διαφορά.
10: Ακριβώς. Και εκεί στηρίζεται στηρίζονται οι νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη και ζητούν την αναβάθμιση. Γιατί, τι υποστηρίζουν, ότι εάν είχε ειδοποιηθεί έγκαιρα το ΕΚΑΒ, διότι το ΕΚΑΒ μέσα ο πρώτος διασώστης ενημερώνεται 16 και 21, σας λέω τις καταγραφές τώρα, επίσημα, όπως αναφέρονται στην δικογραφία, 16 και 26 περνάει, μπαίνει μέσα στο ιατρείο ο διασώστης. Εάν είχαν ειδοποιηθεί πιο έγκαιρα, δηλαδή με το που βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι ο άνθρωπος αυτός κινδυνεύει, πια καλούσαν το ΕΚΑΒ, ίσως σήμερα να μην μιλούσαμε για τον Γιώργο Μαζονάκη και η πολύ καλή συνάδελφος να μην μιλούσε για την κηδεία αυτού του πάρα πολύ αγαπητού τραγουδιστή και αυτού του μεγάλου λαϊκού καλλιτέχνη.
11: Άρα θα δώσει το ερώτημα είναι τι μεσολάβησε σε αυτή την μια μισή ώρα και για ποιο λόγο τραβήχτηκε και αυτή η φωτογραφία που φαντάζομαι ότι σε αυτό θα δώσουν απαντήσεις, θα δώσει απάντηση και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για να δούμε αν εστάλει αυτή η φωτογραφία.
10: Και όχι μόνο αυτό, διότι η φωτογραφία σβήνεται 1/4 λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, όταν πια το ζευγάρι κινείται προς το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, όπου στεγάζεται η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, που ανέλαβε από την πρώτη στιγμή τις έρευνες. Αυτό κάτι σημαίνει. Επίσης, την ώρα που τραβά την επίμαχη φωτογραφία, 3 λεπτά μετά, ο παθολόγος και σύζυγος της συγκεκριμένης ιατρού, που συστεγάζονται τα γραφεία τους, φεύγει εσπεσμένα από ρεστοράν καφέ που βρίσκονταν στο Κολωνάκι για να πάει σχεδόν τρέχοντας στο γραφείο. Επίσης έχει χορηγηθεί και αδρεναλίνη στον Γιώργο Μαζονάκη σε μια προσπάθεια ανάνυψης. Και κρατήστε παρακαλώ ότι έχουν κάνει, φαίνεται να υπάρχει και μια ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη, στον υπολογιστή, πώς επαναφέρουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υποστεί πολύ σοβαρό
11: καρδιακό
10: επεισόδιο. Οι γιατροί λοιπόν που έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο και οι ιατρικοί ρωτούσαν το AI πώς
11: για το πώς θα
10: να
11: τον επαναφέρουν. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου για τις αντιφάσεις στις καταθέσεις των δύο γιατρών. Μίλησε στον Αντένα η πολυτίμη Λεωνάρδου, επικεφαλής της επιτροπής που έκανε τον έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρίου.
12: Μας επιβεβαίωσε ότι το 9/9 συγκεκριμένα περιστατικό ήταν του Γιώργου Μαζονάκη και η διάρκεια που καταγράφεται ήταν 42 λεπτά. Δήλωσε πως αυτά τα λεπτά ήταν η προετοιμασία του μηχανήματος. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό το λόγο και επειδή καταγράφονταν το ιστορικό και φαινόντουσαν κάποιοι συναγερμοί και πήραμε και το μάνιουαλ, δεν μπορούσαμε, δεν προλαβαίναμε να τα δούμε όλα αυτά. Τη ζήτησα λοιπόν να μας επιδείξει και να κάνουμε ένα τεστ. Η έναρξη του μηχανήματος ήταν νωρίτερα, πάντως η έναρξη της θεραπείας φαινόταν να είναι 14 και 14. 2 και 4. Το σβήσιμο του μηχανήματος είναι 16 και 49. 4 και μισή νομίζω κλείθη το ΕΚΑΒ. Είπε ότι προσπάθησε να κάνει κάρπο ο σύζυγός της και ότι αυτό δεν απέδωσε και καλέσαν το ΕΚΑΒ, το οποίο ήρθε στα 2 λεπτά και εκείνοι προσπάθησαν να κάνουν απεινίδωση. Αλλά πρέπει να σας πω ότι κράτησε αποστάσεις ο σύζυγός της. Μα δήλωσε δηλαδή ότι εγώ δεν τον είδα. 30 δευτερόλεπτα που μπήκε και 30 δευτερόλεπτα που βγήκε από το γιατρό. Δηλαδή, μάλιστα την ημέρα της πλασμαφαίρεσης εμφανίστηκε στο γιατρό και με ένα τσιρότο στο μέτωπο.
11: Την ανάγκη για τη δημιουργία πιο αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τέτοιες θεραπείες επεσήμανε στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.
13: Δεν έχουν γίνει όλα ορθώς, προφανώς. Εκείνο που χρειάζεται να ρυθμιστεί είναι το καινούριο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τις διαφημίσεις. Παρόλο που η διαφήμιση υπάρχει ο νόμος, θα δούμε εμείς πώς θα κατοχυρώσουμε ότι δεν υπάρχουν διαφημίσεις τέτοιου είδους αμφιβόλου πρακτικής και ότι δεν γίνονται πράξεις που δεν πρέπει να γίνονται στα ιατρία, που δεν γίνονται κατά κόρον. Δεν έχουμε άλλου τέτοιου είδους συμβάντα. τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Είτε τον έλεγχο τον έκανε η χίαρχη ή η ψίαρχη. Μπαίνει μέσα σε ένα ιατρείο και επιμελώς ο εγκληματίας, ας το βάλω σε αυτή τη βάση, έχει κρύψει τα μηχανήματα. Υπάρχει θέστηση κανόνων, δεν υπάρχει κενό νόμο αυτή τη στιγμή.
2: Δεν μας κάνετε να νιώσουμε πολύ ασφαλέστεροι.
13: Ναι, γιατί δεν υπάρχει πρακτικός τρόπος, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ήθελα να σας πω ότι θα υπάρξει ένα μαγικό ραβδί.
2: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Δυσίωνα είναι τα μηνύματα για τον εφετινό χειμώνα, καθώς η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στα στενά του Ορμούζ και την Ουκρανία εκτινάσουν το ενεργειακό κόστος. Η κούρσα ανόδου των τιμών δεν έχει φρένο, με τον Brent να διαπραγματεύεται από το πρωί πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Έντονη είναι η ανησυχία στους καταναλωτές που βλέπουν τις αντλίες να έχουν πάρει φωτιά. Με τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο φλερτάρει η βενζίνη στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στα ύψη επίσης το πετρέλαιο κίνησης και το φυσικό αέριο Δημήτρη Χριστούλια, και όλα αυτά ενώ απομένουν λιγότερες από 4 εβδομάδες πριν από τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
14: Βασίλη, με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι αυξήσεις στα καύσιμα, με την τιμή του πετρελαίου Brent να κινείται ανωδικά, ξεπερνώντας μέσα στη μέρα ακόμα και τα 107 δολάρια το βαρέλι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φτάνει τα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο, 3 λεπτά ακριβότερα σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη. Οι προβλέψεις μάλιστα από εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων με τους οποίους συνομιλήσαμε, Βασίλη, κάνουν λόγο ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, εφόσον δεν αλλάξει κάτι και μείνει σε τόσο υψηλά επίπεδα η τιμή του πετρελαίου Brent, θα φτάσει μέχρι την Παρασκευή τα 2 ευρώ και 20 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή. Τιμή που, να σου υπενθυμίσω, θα ξεπέρναγε ακόμα και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά.
2: Εάν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις.
14: Πολύ σωστά, Βασίλη. Κατά 3 λεπτά ακριβότερο σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη πωλείται και το πετρέλαιο κίνησης, με τη μέση πανελλαδική τιμή να φτάνει τα 2 ευρώ και 11 λεπτά ανά λίτρο, ενώ προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερο άνοδο στο ντίζελ στα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο μέχρι την Παρασκευή. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι εκτός ελέγχου, όπως όλα δείχνουν, βρίσκεται και το φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου έχει ξεπεράσει τα 83 ευρώ τη μεγαβατόρα σήμερα. Να σου πω μόνο ότι το τελευταίο μήνα το φυσικό αέριο έχει καταγράψει άνοδο 22 ευρώ μέσα σε ένα μήνα, και από τις αρχές Μαρτίου το ποσοστό ανόδου του φυσικού αερίου ξεπερνάει το 170%. Τώρα, επειδή αναφέρθηκε στο πετρέλαιο θέρμανσης, οι πληροφορίες λένε το εξής. Πρώτον, να σου πω ότι εάν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, θα είχε τιμή περίπου στο 1 ευρώ και 95 λεπτά ανά λίτρο, από 1,13 ευρώ ανά λίτρο την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Δηλαδή, χοντρικά θα σου πω, 80 λεπτά ανά λίτρο ή 800 ευρώ ο τόνος. Από 1.100 ευρώ που είχε ο τόνος πέρυσι, θα κόστιζε, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου, 1.900 ευρώ, κοντά στα 2.000 ευρώ. Μιλάμε για πολύ, για κριτική, για πολύ μεγάλη αύξηση, και με δεδομένα τα στοιχεία που έχουμε τώρα, Βασίλη, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση ήδη καταστρώνει το σχέδιό της, προκειμένου, αν συνεχιστεί η τιμή του πετρελαίου, πρέπει να βρίσκεται σε τόσο υψηλά επίπεδα, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την κράτηση των τιμών. Να σου πω ότι στα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση είναι η παράτηση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση και τον Οκτώβριο, τόσο από την πλευρά του κράτους. Μένει να δούμε τι θα γίνει και από την πλευρά των δηληστηρίων. Η επιδότηση, να πούμε ότι σήμερα έρχεται 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 15 στο πετρέλαιο κίνηση. Επίσης, ένα ακόμη σενάριο που εξετάζεται είναι η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης με την παροχή κινήτρων για να στραφούν περισσότερο τα νοικοκυριά στην θέρμανση με ρεύμα. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι κυρίως συμφέρει τα νοικοκυριά που έχουν ήδη καταστήσει στις κατοικίες τους αντλίες θερμότητας. Να δούμε τι θα γίνει και με την διεύρυνση της περιμέτρου για το επίδομα θέρμανσης και όλα αυτά, Βασίλη, διότι έχουμε μια κλιμάκωση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με την επιθετική προέλαση των Χούθη στην Ιεμένη και τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, θα υπάρξει νέα άνοδος των τιμών των καυσίμων και τις επόμενες ημέρες και όλη την εβδομάδα, Βασίλη.
2: Έχουμε μια ξέφρενη κούρσα ανόδου στις τιμές των καυσίμων, όπως μας λες Δημήτρη, και όλα τα σενάρια βρίσκονται πάνω στο τραπέζι. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, εάν και εφόσον χρειαστεί. Δεσμεύθηκε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, ο οποίος μίλησε στον Αντένα.
15: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
11: Είναι εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου, λοιπόν, είναι απόρρια των αναταράξεων στη Μέση Ανατολή. Οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ υποχώρησαν σε μονοψήφιο αριθμό ανά ημέρα το Σαββατοκύριακο, ενώ η Σαουδική Αραβία έκλεισε προληπτικά τον αγωγό Ανατολής Δύσης μετά από επιθέσεις που δέχθηκε με drones. Εν τω μεταξύ, το Σουλτανάτο του Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν και ομολόγων του από χώρες του κόλπου με αντικείμενο το μέλλον των στενών του Ορμούζ. Και όλα αυτά ενώ παραμένει τεταμένη κατάσταση στην Ιεμένη ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και τους αντάρτες Χούθη. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
16: Καλό μεσημέρι. Ταχεία επέλαση των Χούθη στη δυτική Ιεμένη και η προσέγγιση του στον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ δημιουργούν μέσα σε λίγες ημέρες ένα νέο στρατηγικό δεδομένο στη Μέση Ανατολή. Την ώρα που οι προσπάθειες για επανεκκίνηση της διπλωματίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες, οι Χούθη εκμεταλλεύτηκαν την υποχώρηση των αντίπαλων δυνάμεων και προωθήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας. Μετά την κατάληψη της ΜΟΚΑ, εδραίωσαν την παρουσία τους γύρω από τον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ και κατέλαβαν την είσοδο Περίμ ακριβώς στην είσοδο των στενών, αποκτώντας πολύ ισχυρότερη στρατηγική θέση απέναντι στη Σαουδική Αραβία και στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης. Το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ αποτελεί την πύλη μεταξύ Ερυθράς Θάλασσας και κόλπου του Άντεν και μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες για το εμπόριο και την ενέργεια μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με εντατικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών, ενώ οι δυνάμεις της πολεμού του Χούθη επιχειρούν να ανασυνταχθούν. Η βάση των παραγωγής στενά της εξέλιξης, αποφεύγοντας προς το παρόν να ανοίξει νέο άμεσο στρατιωτικό μέτωπο εναντίον των Χούθη. Οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση παραμένουν έφραστες. Η προγραμματισμένη στο Ομάν συνάντηση του Ιράν με αραβικές χώρες του κόλπου με επίκεντρο μια προσωρινή διευθέτηση για την αξιολογία στο στενά του Ορμούζ αναβλήθηκε χωρίς να καθοριστεί νέα ημερομηνία. Το Ομάν εξακολουθεί να επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτούς τους διάβλους μεταξύ Τεχεράνης, Ουάσιγκτον και αραβικών πρωτευουσών, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει ουσιαστική επανακίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ελισάβετ.
2: Τραγωδία ανοιχτά της Κρήτης σε ναυάγιο με μετανάστες. 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου εντοπίστηκε μισοβυθισμένη Λέμβος, στην οποία επέβαιναν περισσότερα από 70 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη θάλασσα, ανασύρθηκε ένας νεκρός. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV μας ενημερώνει αναλυτικά.
17: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά έναν νεκρό και τουλάχιστον 25 αγνοούμενους αθλητές και αναπτυχθεί τη Λέμβου να μετανάστευσε χθες το βράδυ στην θάλασσια περιοχή, περίπου 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Το λιμενικό σώμα με τη συνδρομή της Frontex και παραπλέον των σαφών, ολονύχθια επιχειρούσε, όλη τη νύχτα επιχειρούσε προκειμένου να βρει τους αγνοούμενους. Συνολικά 51 μετανάστες έχουν διασωθεί και αυτή την ώρα μεταφέρονται στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγιά των Χανίων. Είναι όλοι άνδρες, νεαρής ηλικίας.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 92.
6: Α, του Λιμενικού Σώματος.
7: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Καριωτάκη.
8: Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να δεχθεί απειλές ή υποδείξεις. Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόγραμμα στήριξης του νησιού, όπως και κίνητρα στους πολίτες για να κάνουν το Καστελόριζο μόνιμο τόπο κατοικίας τους. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
9: Καλό μεσημέρι, και ήταν μια επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί, η οποία περιείχε πολλαπλούς συμβολισμούς και δεν αναφέρομαι μόνο στα εθνικά θέματα σε μια περίοδο υψηλής έντασης με την Τουρκία, αλλά και σε θέματα κοινωνικά, παύλα, οικονομικά. Το λέω αυτό και θα ξεκινήσω από την συγκεκριμένη ατζέντα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2010 το Καστελόριζο ήταν το σκηνικό από το οποίο τότε Πρωθυπουργός ο κύριος Παπανδρέου, μέσω της δήλωσής του, είχε ανοίξει τον δρόμο για την είσοδο της χώρας μας στην μνημονιακή εποχή, και από το ίδιο το πόσιμο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε, με όσα ανακοίνωσε και με όσες αναφορές πραγματοποίησε στη χθεσινή του ομιλία, να αποτυπώσει το πέρασμα της χώρας από τα επώδυνα χρόνια των μνημονίων σε μια περίοδο, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, ανάπτυξης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Το έπραξε αυτό λοιπόν ο Πρωθυπουργός, εξαγγέλλοντας και νέα μέτρα στήριξης για το νησί, για το ακριτικό νησί. Μέτρα που σχετίζονται με την προσέγγιση γιατρών, εκπαιδευτικών και ενστόλων που θα στελεχώσουν τις τοπικές υπηρεσίες, αλλά και κίνητρα για την εγκατάσταση νέων μόνιμων κατοίκων. Όσον αφορά στα εθνικά, νέο μήνυμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία του εξανατολών γείτονα. Ανοίγω παρένθεση για να σας πω ότι ρωτήθηκε πριν από λίγη ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των δημοσιογράφων εάν υπάρχει ενδεχόμενο τετ-α-τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, ανέφερε. Και για να επανέλθω στα μηνύματα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε και πάλι στην Τουρκία το δρόμο του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και στους κανόνες καλής γειτονίας, επισημένοντας ότι η Ελλάδα θα προασπίσει την ακεραιότητά της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με τον διάλογο, κρατώντας ανοιχτή την πόρτα στον διάλογο, αλλά χωρίς να συζητεί σε καμία περίπτωση βαθιές κόκκινες γραμμές.
8: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στη γειτονική Τουρκία.
10: Μάλιστα από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανένα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο.
7: υπέρ της σταδιακής επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο και της 13ης σύνταξης στάχθηκε ο πρόεδρος του Πασόκ από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε στην πιλωτική εφαρμογή του μέτρου της τετραήμερης εργασίας. Είπε επίσης ότι στόχος είναι η πρωτιά του Πασόκ στις εκλογές και εκτίμησε πως δεν θα υπάρξει ακυβερνησία. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε.
11: Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Σταδιακή επαναφορά, όπως παρουσιάσαμε δημοσιονομικά, της 13ης σύνταξης. Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%.
7: Ο κύριος Ανδρουλάκης Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καλό μεσημέρι. Πέραν της κυβέρνησης, εξαπέλυσε βέλη και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος δεν διαθέτει το χάρισμα να σερβίρει ψέματα με ένα πλατή χαμόγελο.
12: Πάρα πολύ σωστά. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ας ξεκινήσουμε από όσα υποσχέθηκε εκείνος, ξεδιπλώνοντας το κυβερνητικό, το οικονομικό πρόγραμμα της δικής του κυβέρνησης, αφού αυτό εξακολουθεί να είναι ο στόχος, ο εκλογικός του ΠΑΣΟΚ. Ξεκινώντας, εξηγώντας ότι αυτά που ακούσαμε ήταν μόνο η μία από τις 7 παρεμβάσεις τις οποίες αναφέρθηκε από το βήμα της ΔΕΘ, υπό το εμβληματικό νέο σύνθημα «Μία χώρα να μας χωρά». Οι άλλες 6 παρεμβάσεις είχαν να κάνουν με την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά, ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που θα δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματική προστιθέμενη αξία, καλύτερους μισθούς, νομίζω αυτό το ακούσαμε αρκετά αναλυτικά, μια δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος με απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων που κρατά ως τώρα καθυλωμένες, προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολοκληρωμένη απάντηση στο δημογραφικό, αναγέννηση της δημόσιας υγείας και παιδείας και τέλος ένα κράτος αξιοκρατίας, και λογοδοσία, το οποίο επέμεινε πάρα πολλές φορές ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της διήμερης παρουσίας του στην ΔΕΘ. Τώρα, μένοντας για λίγο στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, η οποία διήρκησε 3 ώρες και απάντησε συνολικά σε 42 ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση, γιατί πρώτος μας στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, δηλαδή να αλλάξει η χώρα, όπως χαρακτηριστικά είπε. Επέμεινε πάρα πολύ στην πολιτική αυτονομία του κόμματός του, εξηγώντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι παράταξη με στελέχη και όργανα και πως η η απόφαση 5.000 συνέδρων για πολιτική αυτονομία δεν πρόκειται να αλλάξει, καθώς είναι αξιακή απόφαση. Εμφανίστηκε βέβαια ότι θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια θα είναι δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα, είπε, αλλά με την ψήφο του το βράδυ των εκλογών ο λαός. Θεωρεί ο ίδιος ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε το χρέος του να παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ ένα πρόγραμμα εθνικής ευθύνης και προόδου και τώρα περιμένει από τους πολίτες να το εμπιστευτούν. Ο ίδιος επανέλαβε πως το αν ο Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα και ένα εκβιασμό. Όπως είπε, το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι η αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Σε ερώτηση για την ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε ότι αυτή δεν αφορά καθόλου το ΠΑΣΟΚ, αλλά σε οποιαδήποτε εκδοχή της στη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε πολλές φορές ότι ο ίδιος δεν έχει εξαρτήσεις, υπονοώντας πως αυτό τον διαφοροποιεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μάλιστα, είπε πολλές φορές ότι η παρουσία του, η πορεία του είναι διαυγής και μπορεί κανείς να την αναζητήσει εύκολα. Διεκδικούμε νέα αρχή για να πάει η χώρα παρακάτω και όχι παραπίσω. Είναι λίγα από, από αυτά τα οποία είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα μείνω και εγώ σε αυτή την ερώτηση στην οποία απάντησε ότι δεν έχει το χάρισμα να κακοποιεί τους θεσμούς επί 7 χρόνια και να υποδίεται τον φιλελεύθερο φιλοευρωπαϊστή υπονοώντας τον Πρωθυπουργό και από την άλλη ότι δεν έχει το χάρισμα να σερβίρει ψέματα με πλατή χαμόγελο και δεν έχει ταλέντα υποκριτικής υπονοώντας πιθανότατα τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να δουν τις διαδρομές κάθε πολιτικού. Για τον εαυτό του είπε ότι ξεκίνησε από μια γειτονιά της Κρήτης, πήγε σε δημόσιο σχολείο, σπούδασε σε δημόσιο πανεπιστήμιο, δούλεψε στον ιδιωτικό τομέα και δεν πήρε ποτέ κρατική θέση. Και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτεί, τα έκανε πάντα στο προσκήνιο με το δικό του αγώνα, χωρίς να έχει πίσω του ολιγάρχες ή πολιτικούς μπαμπάδες. Αν έχω ένα πλεονέκτημα, είπε, είναι η κοινωνική μου αξιοπιστία και η διαδρομή, μου, και ζήτησε οι πολίτες να τον εμπιστευτούν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους απογοητεύσει. Τώρα να σας πω ότι στο Πασόκ είναι πολύ.
7: Να κλείσουμε με αυτό, Μαριτίνα.
12: Είναι απολύτως ικανοποιημένοι από τη διήμερη εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη και κοιτούν την επόμενη μέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας, μέσα στην εβδομάδα μάλλον, θα δούμε την νέα τους καμπάνια, η οποία θα ξεδιπλωθεί στα social media, Βασίλη.
7: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έταξε μέτρα δισεκατομμυρίων και ξέχασε να μας πει ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό του. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο γήπεδο της πλειοδοσίας. Ας κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.
8: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμός για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Προειδοποίησης ειδικών ότι θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο του διαδικτύου μέσα στους επόμενους 6 με 12 μήνες.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
16: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
17: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
20: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
21: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
22: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
23: Το μέλλον σου χωράει παντού.
24: Υποβολή εργασίας έγινε.
25: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
1: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
2: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
3: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Καμπάνες κρούν οι ειδικοί για την ταχύτατη και χωρίς όρια εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης. Τονίζουν ότι ελοχεύουν οι κίνδυνοι εντός των επομένων 12 μηνών της απώλειας ανθρώπινου ελέγχου σε προηγμένα συστήματα, της ασφάλειας δεδομένων και της διάδοσης ψευδών ειδήσεων. Στελέχη κορυφαίων τεχνολογικών εταιριών επισημαίνουν ότι μελλοντικά συστήματα μπορεί να αποκτήσουν υπεράνθρωπες ικανότητες ή και αυτονομία και εκφράζουν φόβους ακόμα και για ακραία καταστροφικά σενάρια. Η τεχνητή νοημοσύνη εναντίον του δημιουργού της, Γρηγόρη Διβάνη.
2: Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης διεθνούς συζήτησης με ερευνητές και στελέχη της να εκπέμπουν δημόσιες προειδοποιήσεις για τους υπαρξιακούς κινδύνους της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της υπερφυούς τεχνητής νοημοσύνης. Ερευνητές όπως ο Τζέικοπ Κόψον και ο Τζο Μπέντον παραιτήθηκαν από την εταιρεία καταγγέλλοντας ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών τεχνολογίας οδηγεί σε έναν αδυσόπιτο αγώνα δρόμου χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα επιστημονικά πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο Evan Hambinger, ηγετικός στέλεχος της Anthropic, δήλωσε δημόσια ότι η πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να προκαλέσει την καταστροφή ή την εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία ξεπερνά το 10%, καθώς δεν υπάρχει ακόμα επιστημονικά βέβαιο σχέδιο ευθυγράμμισης των αυτόνομων συστημάτων με τις ανθρώπινες αξίες. Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Dario Amondei, ζήτησε να παγώσει προσωρινά η ανάπτυξη προγραμμάτων ικανών, όπως είπε, μέσα σε 6 με 12 μήνες να πάρουν τον έλεγχο ολόκληρου του διαδικτύου. Η κύρια ανησυχία εστιάζεται στο ενδεχόμενο τα μοντέλα AI να αποκτήσουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν αυτόνομα τον κώδικά τους. Σε τέτοια σενάρια, τα συστήματα ενδέχεται να αναπτύξουν αυτόνομη συμπεριφορά, να παρακάμψουν τους περιορισμούς των δημιουργών τους ή να προκαλέσουν κυβερνοεπιθέσεις και ευρείας κλίμακας αποσταθεροποίηση. Παρά τις προειδοποιήσεις, η επίσημη θέση της εταιρείας αναφέρει ότι εργάζεται εντατικά για την ενσωμάτωση των πιο αυστηρών ασφαλιστικών δικλείδων. Ιδιωτικές εταιρείες, λόγω έντονου ανταγωνισμού και επενδυτικών πιέσεων, είναι πρακτικά αδύνατο να αυτορυθμιστούν αποτελεσματικά και η παραίτηση κορυφαίων στελεχών αποδεικνύει ότι απαιτείται εξωτερικός κρατικός και δημοκρατικός έλεγχος. Τέλος, σε αυτό το επίπεδο, το κυριότερο δομικό εμπόδιο για την εφαρμογή δεσμευτικών διεθνών κανόνων ασφαλείας είναι ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Αν ένα κράτος αποφασίσει να επιβραδύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης για να επιβάλλει αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας, φοβάται ότι ο αντίπαλός του θα συνεχίσει ανεμπόδιστος και θα αποκτήσει αποφασιστικό στρατηγικό πλεονέκτημα.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ο Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού όπως όφιλε μετά την άδεια που είχε λάβει και πλέον αναζητείται ξανά ως δραπέτης την ώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Θεοδόσης Πάνο και πάλι μαζί μας.
4: Βεβαίως, και αξίζει να δούμε για τις άδειες που έχει πάρει ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος πια και επίσημα έχει κηρυχθεί δραπέτης φυλακών Δομοκού. Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία γίνονται γνωστά από τις 29 πρώτου του 2021 έως τις 7-9 του 2026, ο Αλκέτ Ριζάι, γνωστός στο Πανελλήνιο, έχει λάβει 16 πενθήμερες άδειες. Βεβαίως την τελευταία δεν επέστρεψε, προκειμένου έπρεπε να επιστρέψει σήμερα το πρωί στις φυλακές Δομοκού, τις πρώτες πρωινές ώρες, πλην όμως φαίνεται ότι λόγω του εισοδίου που σημειώθηκε έξω από Beach Bar στην Ανάβησο, όπου πέσαν πυροβολισμοί, τραυματίστηκαν δύο άτομα και φαίνεται να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ο γνωστός Αλβανός Βαρυπινίτης, καθώς υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό στα χέρια των αστυνομικών που πιστοποιεί όχι μόνο την παρουσία του στο σημείο αλλά και την εμπλοκή του σε αυτό το επεισόδιο. Αγνοεί η αστυνομία το κίνητρο του επεισοδίου. Μάλλον το επεισόδιο είναι για σήμαντη αφορμή και ίσως γιατί έκλεισε η μουσική. Αυτό είναι μια πρώτη
3: εκτίμηση.
4: Από εκεί και έπειτα δεν έχει καταστεί καταστούμενος μόνο γιατί έχει παραβιάσει πια την πενθήμερη την δραπέτης, αλλά και για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς, από τους οποίους τραυματίστηκαν δύο άτομα, ευτυχώς ελαφρά, τα οποία μάλιστα δεν είχαν ούτε μία σχέση με το επεισόδιο.
0: Αθλητικά.
1: Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στο μπάσκετ. Δημήτρη.
5: Έχουμε έντονη ανησυχία στο μπασκετικό Παναθηναϊκό μετά από 6 κρούσματα γαστρεντερίτιδα που υπάρχουν σε μέλη του staff της ομάδας ύστερα από τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού σε τουρνουά που έγινε στη Ρόδο. Με κάποια από αυτά χρειάστηκε και νοσηλεία. Επίσης στην ΑΕΚ που συμμετείχε και αυτή στο τουρνουά της Ρόδου έγινε γνωστό ότι υπάρχουν συμπτώματα γαστρεντερίτιδα σε 2 παίκτες, τον Μπάρκλεϊ και τον Σκορδίλη, και οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, ετοιμάζονται για την πρώτη επίσημη συμμετοχή του στη νέα σεζόν στο Super Cup σε 2 εβδομάδες. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο, όπου η τέταρτη στροφή της Super League βρίσκει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της κατάταξης με το απόλυτο, αφού επικράτησε με 3-0 του Πανετολικού στον τέρμπι των Πρωτοπόρων. Σκόνταψε στην Τρίπολη πρωταθλήτρια ΑΕΚ, που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον τοπικό Αστέρα. Ανώτερος ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-0 τον Άρη στον τέρμπι της Θεσσαλονίκης το Σάββατο. Η πρώτη παρουσία του Ιμανόλ Αλγουαλθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού συνοδεύτηκε με ήττα των Ερυθρόλευκων με 1-0 από τον κυπελούχο Όφη. Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα η Καλαμάτα 3-1 τον Βόλο. Ο Ηρακλής ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο. Η Κηφισιά έφερε 0-0 με τον Λεβαδιακό. Έντονα παράπονα για τη διαιτησία έχουν ο Ηρακλής και ο Άρης. Η κατάταξη Παναθηναϊκός 12 βαθμοί πρώτη θέση. ΠΑΟ Κόφη Πανετολικός από 9. Η ΑΕΚ 8. Ολυμπιακός 7 είναι η πρώτη εξάδα. Ακολουθούν Άρης 6. Ηρακλής 5. Καλαμάτα 4 βαθμοί. Ατρόμητος, Βόλος, Κηφισιάς από 2. Αστέρας και Λεβαδιακό έχουν από 1 βαθμό. Δυσαρεστημένος από την εικόνα που έβγαλε η ομάδα του ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς. Δεν είμαι χαρούμενος με το παιχνίδι. Είμαι απογοητευμένος, επειδή κανονικά θα έπρεπε να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα, αλλά σήμερα αυτό δεν ήταν εφικτό. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τον έλεγχο, είχαμε ευκαιρίες, είναι απίστευτο πόσες χάσαμε, αλλά επιτρέψαμε αντεπιθέσεις και είχαν και αυτοί κάποιες ευκαιρίες. Κάναμε δώρο τον γκολ στον αντίπαλο. Συνήθως στο τέλος τέτοια παιχνίδια τα χάνεις, αλλά εμείς συνεχίσαμε και πιέζαμε μέχρι το τέλος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Βλέπουμε τα επόμενα μάτς. Η ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό που έκανε το 4 στα 4 και ρωτήθηκε γι' αυτό ο Τζέιμικο Νίστρουμ, ο προπονητής της ομάδος.
6: Βεβαίως είναι πολύ καλύτερο να κερδίζεις από το να μην κερδίζεις. Και ο στόχος μας είναι να κερδίζουμε σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχουμε, στο πρωτάθλημα, στο κύπελο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχουμε ήδη παίξει 4 αγώνες, έχουμε κάνει 4 νίκες, αλλά ακόμα ο δρόμος είναι μακρύς. Έχουμε πολλούς αντιπάλους να αντιμετωπίσουμε. Όμως πρέπει να είμαστε σεμνοί, τα πόδια στο έδαφος και από εκεί και πέρα να δείξουμε την ποιότητά μας.
5: Στον Ολυμπιακό νέος προπονητής της ομάδας, ο Ισπανός Ιμανόλ Αλκουαθίλ, ρωτήθηκε αν υπάρχει χρόνος για να δέσει η ομάδα ενώπιση των επίσημων συνεχόμενων αναμετρήσεων που έχει. Την Τετάρτη παίζει με την Αγγελόνια για το Europa League.
7: Όπως ακριβώς είπατε, χρόνος δεν υπάρχει. Επομένως, όσο πιο γρήγορα γίνεται, θα πρέπει να δουλέψουμε. Έχουμε πολύ γρήγορα το επόμενο παιχνίδι μας. Ξέρετε ότι προερχόμασταν από παιχνίδι κυπέλου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ λίγος ο χρόνος, ανύπαρκτος, και γι' αυτό πολύ γρήγορα θα πρέπει να αλλάξουμε πράγματα, θα πρέπει να δούμε βελτίωση, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού και τις απαιτήσεις που έχει ο ίδιος από τον εαυτό του σαν προπονητής.
1: Ο καιρός.
3: Ενίσχυση των βορειάδων αύριο, βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και νότια. Μυρίζει φθινόπωρο, Τάσο Αρνιακέ.
8: Σιγά σιγά, ευτυχώς, χωρίς ακρότητες, το φθινόπωρο κάνει δειλά-δειλά την εμφάνισή του. Έτσι αύριο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, την νότια Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη και πιθανά το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα εκδοθούν τοπικές βροχές, το κυρίως στα ορεινά. Ανατολικούς βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά και νότια όμως έως 6. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω υποχώρηση θα φτάσει αύριο στα βόρεια τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα τους 28 με 31. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά με πιθανότητα να βρέξει για λίγο. Εκεί βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις, πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο θερμαϊκό 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη, με τις βροχές να εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια νησιωτικά και ηπειρωτικά τμήματα και περαιτέρω υποχώρηση της θερμοκρασίας.
1: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, Πας Πρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου ύψους του Ελαιώνα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου Μάρνη στην Ομόνια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφο Βανα τμήματα σε Μαρούς και Φιλοθέη.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Τελευταίο χειροκρότημα στο Γιώργο Μαζονακή στην Οίκαια. Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος και πλήθος κόσμου.
3: Και στο nikos.gr νέα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Πότε σταμάτησε να χτυπάει η καρδιά του.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Απρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
10: Παγκόσμια αύξηση 22% στις κυβερνοεπιθέσεις σημειώθηκε τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία κλιμάκωση του ψηφιακού κινδύνου. Η τάση αυτή επηρεάζει έντονα και την Ελλάδα, όπου σημειώνονται κατά μέσο όρο 1.732 εβδομαδιαίες επιθέσεις ανά οργανισμό. Σχετική έκθεση της Checkpoint Research αναφέρει ότι η μεγαλύτερη απειλή προέρχεται από το κακόβουλο λογισμικό που ζητά λίτρα, ransomware, καθώς τα περιστατικά σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή, η ραγδαία υιοθέτηση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης εισάγει νέους σοβαρούς κινδύνους. Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται τη Gen AI για να δημιουργήσουν πιο εξελιγμένες επιθέσεις, ενώ ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις παραμένει η ακούσια έκθεση και διαρροή ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων. Η ελληνική αγορά εργασίας εμφανίζει ισχυρή αισιοδοξία για το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Ο δείκτης προοπτικών απασχόλησης διαμορφώνεται στις 15 μονάδες, σημειώνοντας σημαντική άνοδο 7 μονάδων σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη δυναμική για νέες προσλήψεις είναι ο τουρισμός, τα ξενοδοχεία και η εστίαση, όπου ο δείκτης εκτοξεύεται στις 37 μονάδες, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή τριμηναία αύξηση. Οι μεγάλες επιχειρήσεις ηγούνται των θετικών προθέσεων προσλήψεων, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο συγκρατημένες. Τα στοιχεία προκύπτουν από τη νέα έρευνα του ομίλου Pan Power Group, στην οποία συμμετείχαν 528 Έλληνες εργοδότες. Παρά τη βελτίωση, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 35η θέση ανάμεσα στις 42 χώρες διεθνώς. Η παραγωγή ασφαλίστων στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2026 άγγιξε τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώντας ισχυρή άνοδο μεγαλύτερη του 12% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρεών Ελλάδος και δεδομένα που προκύπτουν από την καταγραφή 43 ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οι ασφαλίσεις ζωής αποτέλεσαν το βασικότερο μοχλό ανάπτυξης, καταγράφοντας εντυπωσιακό άλμα 20% και φτάνοντας τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, οι ασφαλίσεις καταζημιών διατήρησαν σταθερά θετικό πρόσημο με αύξηση 12%, διαμορφώνοντας τη συνολική παραγωγή στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
11: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
12: Σπου. σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω τη

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό

0: μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πρίσμα 92.
7: Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
13: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
15: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
17: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

0: Μετά τραγούδια του τον αποχαιρέτησαν χιλιάδες θαυμαστές του, άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, άνθρωποι κάθε ηλικίας, και θα έλεγα ότι αυτό που είδαμε σήμερα, εκτός από τις συγκινητικές σκηνές που εκτελήθηκαν
1: και από χθες, πραγματικά, δηλαδή, και όλη νύχτα,
0: είναι κοινωνικό φαινόμενο, Λουκέ, και θα σου πω τη γνώμη μου, αλλά είναι βέβαιο ότι δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει συγκλονιστεί τόσο πολύ η Ελλάδα από την απώλεια ενός τραγουδιστή που δεν ήταν, ξέρεις, δεν ήταν ένα σύμβολο, ήταν ένα λαϊκό ίνδαλμα, ήταν πολύ αγαπημένος.
1: Και είδαμε
0: ήταν
1: ένα δημοφιλής, μαζικό πένθος, έτσι. Ένα μαζικό πολύ πένθος. Μαζικό πένθος.
0: Πραγματικά εκδηλώσεις λατρείας, κόσμο να λυγίζει, μικρούς και μεγάλους τραγουδούν τα δικά του τραγούδια που ξαφνικά όλοι τα μάθαμε, το Ώρες Μικρές, το αυτό που τον αποχαιρέτησαν σήμερα, το Φεύγω για μένα, το Θέλω να γυρίσω στην παλιά μου γειτονιά που τώρα τραγουδάει, το Ανήκω σε μένα που θα μπορούσε να πούμε ότι είναι και ο ύμνος του. Όλη η Ελλάδα συγκροτραγουδά τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Όλη την Ελλάδα την έχει αγγίξει αυτός ο θάνατος, γιατί όχι μόνο ήταν ένας άδικος πρόωρος θάνατος, γιατί Λουκί ήταν ένα έγκλημα.
1: Ήταν ένα έγκλημα
0: που είδαμε μπροστά στα μάτια μας γιατροί να προσπαθούν να μας κοροϊδέψουν, να το συγκαλύψουν και να κουκουλώσουν, αν είναι δυνατόν, υπάρχουν ντοκουμέντα, τις δικές τους συντριπτικές ευθύνες
1: και τις δικές τους πράξεις αμέλειας και εγκληματικής αμέλειας, θα έλεγα.
0: Ένα θέμα είναι αυτό, Λουκία, και το άλλο, έτσι, για να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Εμείς δεν έχουμε εικόνα μέσα στο ραδιόφωνο για να δούμε εικόνες από την κηδεία, από το πάνδημο αυτοχέρες των αγαπημένων τραγουδιστή, τον Γιώργο Μαζωνάκη, μόλις 54 έφυγε. Θέλω να σου πω το εξής. Το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά θέλω να σου το πω έτσι πιο οργανωμένα πώς το σκέφτηκα και το βλέπω στα μηνύματα και των ακροατών και των τηλεθεατών. Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μπορούσε να είναι ένας από εμάς. Ένα παιδί με πολύ ευαίσθητη καρδιά, πάρα πολύ ευαίσθητος, τον βασάνιζαν οι δικές του ευαισθησίες.
1: Και οι δικοί του δαίμονες.
0: Μπράβο, σωστά αυτή είναι η λέξη. Ήταν μόνος, πολύ μόνος, ειδικά το τελευταίο διάστημα ήταν ολομόναχος και μίλησε με ανθρώπους που τον είδαν. Τελευταία έφυγε μόνος. Mm-hmm. Και ξέρεις, θα μπορούσε να είναι ένας από εμάς. Ένας άνθρωπος που είχε τα πάθη του,
1: τα ερωτήματά του. Τα είχε παραδεχτεί.
0: Πάλευε. Είχε να αντιμετωπίσει την οικογένειά του πολλές φορές. Είχε πέσει αντικείμενο εκμετάλλευση από την οικογένειά του.
1: Είχε σύγκρουση μαζί.
0: Είχε αδυναμίες που δεν είναι ώρα να τις συζητήσουμε. Καταδικαστές. Αλλά υπάρχει άνθρωπος που είναι τέλειος, που δεν έχει ελαττώματα, που δεν έχει πάθη. Όλοι μας λοιπόν αναγνωρίζουμε στον, και αυτό λέω και από τα μηνύματα των ακροατών και τηλεθεατών, στον Γιώργο Μαζωνάκη ένα κομμάτι του εαυτού μας. Τον αγαπήσαμε μέσα από τα τραγούδια του, όσοι τον αγάπησαν. Αυτός ο άνθρωπος, όταν φτάνει στο σημείο εξαιρετικά αδύναμος να ζητήσει ιατρική βοήθεια, να λέει δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου, βοήθησε με, γιατρέ, σου δείχνω εμπιστοσύνη, να νιώσω καλύτερα για να μπορέσω να τραγουδήσω για τα 33 μου χρόνια εκεί στη Τεχνόπολη που ήταν προγραμματισμένο. Να. Και δείχνει εμπιστοσύνη σε γιατρούς που δεν το ήξερε, δυστυχώς, ότι δεν ήταν επαγγελματίες.
1: Αυτό που έπρεπε να κάνουν.
0: Η γυναίκα που εμπιστεύτηκε, η γιατρός που είναι άνευ ειδικότητας και μου λένε ότι ο σύζυγος από τη Χαβάη, η Σαμάνη και η αυτή και η θεραπεύτη, που ξέρεις όλα αυτά τα εναλλακτικά, πηγαίνει εκεί, ξέρουμε πια το φιλμ των γεγονότων και θα μας τα αποκαλύψει λίγο όλο, θα δώσει πάνω. 13 και 55 έχει ψέματα σε όλα η γιατρός. Φτάνει το ταξί. Έχουν κανονίσει το ραντεβού. 14 και 14 κάθεται σε αυτό το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης που
1: το
0: απαγορεύεται ρητά.
1: Μοιραίο για μοιραίο, τη ζωή του.
0: Που απαγορεύεται ρητά να υπάρχει σε ιατρείο. Πρέπει να είναι σε οργανωμένο νοσοκομείο με εντατική δίπλα, με νοσηλευτές έτοιμους να διασωληνώσουν, να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε κάποιον που θα πάθει οτιδήποτε απρόοπτο. Εκεί δεν υπήρχε κανείς. Υπήρχε
1: μια γυναίκα
0: μόνη, ανειδίκευτη γιατρός που έβλεπε. Το μηχάνημα λοιπόν μαθαίνουμε σήμερα για πρώτη φορά. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας, θα είναι αποκαλυπτική, τη γυναίκα, τη γιατρό και αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, την κυρία Λεωνάρδου, που έκανε τους ελέγχους, είναι το πρόσωπο
1: στο κλειδί, ιατρείο.
0: Στο ιατρείο όλες τις τελευταίες φορές και θα μας τα πει όλα. Ξέρουμε λοιπόν πια ότι αυτό το μηχάνημα χτύπησε αλάρμ. Το μαθαίνουμε σήμερα, πριν από λίγο για πρώτη φορά. Mm-hmm. 14 και 22. Πρόσεξε. Μόλις 8 λεπτά αφότου έχει καθίσει και έχει συνδεθεί για να επικοινωνούν τα δυο του χέρια με τους λευκοκαθετήρες και να αλλάξει πλάσμα. Που υποτίθεται του είχαν τάξει όταν τον ανανεώσει.
1: Το καμπανάκι.
0: Μόνο καμπανάκι,
1: καμπανάρα ακριβώς.
0: Εκεί δεν υπήρχε λοιπόν προσωπικό να τον αρπάξει, να τον διασωληνώσει, να του κάνει κάρπα.
1: Αυτά που έπρεπε να κάνει, τέλος πάντων.
0: Η γυναίκα βλέπει. Και φτάνουμε στο σημείο πια, ο σύζυγός της είναι στα 150 μέτρα σε ένα εστιατόριο που είναι γιατρός πιο έμπειρος από εκείνη. Δυο τους έχουν το ιατρείο. Ειδοποιεί λοιπόν κάποια στιγμή, βλέπουμε σε εικόνες καινούργιες σήμερα τον γιατρό, 14 και 37 είναι η τελευταία, να τρώει αμέριμνος, δεν ξέρει τίποτα. Έχεις το μαζονάκι στο ιατρείο σου, ξέρεις την κατάσταση που είσαι και είσαι δίπλα και παίρνεις καφέ. Τον ειδοποιεί. Ο άνθρωπος φεύγει 14 και 43 από το εστιατόριο τρέχοντας. Έχει πει έλα πίσω, εδώ δεν αντιδρά.
1: Προφανώς δεν μπορούσε να το διαχειριστεί μόνη της.
0: Της λέει, στείλε μου και μια φωτογραφία. Βγάζει λοιπόν 14.45 την περίφημη φωτογραφία. Γιατί 14.45 πια το μηχάνημα είναι σε ευθεία γραμμή. Χτυπάει ότι τελείωσε.
1: Έχει τελειώσει.
0: Έχει τελειώσει. Δεν έχει σφιγμό, είναι άσφιγμος. Το μηχάνημα 14.45, πρόσεξε, είμαστε μισή ώρα, 31 λεπτά αφού ξεκίνησε η θεραπεία. Δείχνει ότι έχει τελειώσει. Μπαίνει ο άνθρωπος μέσα, τον έχουν στο μηχάνημα στον τρόπο συνδέσμου ως 14 και 56, δηλαδή συνολικά είναι από 14 και είναι 42 λεπτά στο μηχάνημα. Ο άνθρωπος από 14 και 45 είναι νεκρός.
1: Και δεν τον έχουν αποσυνδέσει και από το μηχάνημα.
0: Τίποτα.
1: Τόση ώρα.
0: Προσπαθεί, παλεύει ο σύζυγος με κάρπα, με ενές αδρεναλίνης. Δεν λειτουργεί ο απεινιδωτής. Μιλάμε για εγκλήματα.
1: Το δεν ένα μετά το άλλο.
0: Ναι. Και τελικά όταν βλέπουν ότι δεν υπάρχει επιστροφή. 14 και 21, 85 λεπτά μετά τη λήξη της θεραπείας και αφού μια μισή ώρα έχει πεθάνει ο Μαζονάκης, φωνάζει το ΕΚΑΜ, που τον βρίσκει φυσικά άσφυγμο.
1: Φυσικά ναι, και μετά από τόση ώρα δεν μπορούσε να κάνει και
0: αδιανόητο.
1: Τίποτα το ΕΚΑΜ προσπάθει.
0: Ένα
1: προφανώς.
0: Άδικο, αδιανόητο, αδιανόητο τέλος.
1: Πραγματικά.
0: Αδιανόητο.
1: Είναι αυτό που
0: άδικο.
1: Λέμε καμιά
0: κρίμα.
1: Φορά ότι ο άνθρωπος πήγε σαν το σκυλί στα μπέλη.
0: Όπως το λες. Και λέω, ένα θέμα είναι και θα ρωτήσουμε την κυρία Λεωνάρδου, γιατί τη ρώτησα και το πρωί και μου λέγω δεν ήξερα ότι οι άνθρωποι αυτοί από το 23, από το, συγγνώμη, το 2023, ναι,
1: το
0: συνέδρια,
1: ιατρικό τουρισμό,
0: συνέδρια,
1: ναι.
0: Site, παντού γύριζε αυτή και έλεγε ένα μηχάνημα, το μηχάνημα αυτό, το είχε παρανόμως. Δεν υπήρχε ένας από την πολιτεία να δει μια ανάρτηση σε ένα συνέδριο που ήταν κορυφαίοι επιστήμονες και να πει, έλα εδώ κυρία μου, δεν γίνεται να αξίζει ιδιωτικό ιατρείο 200 τετραγωνικά ένα μηχάνημα. Σαν να κάνεις εντατική στο κόστος
1: το πακάλικο. Το θέμα είναι ότι έχει ανοίξει μια τεράστια κουβέντα γύρω από όλα αυτά.
0: Τους ελέγχους, το καθεστώς.
1: Μια τεράστια κουβέντα.
0: Φυσικά.
1: Για το καθεστώς, το θεσμικό πλαίσιο.
0: Φυσικά.
1: Το τι πρέπει να λειτουργεί, τι δεν πρέπει να λειτουργεί.
0: Τι είπα σήμερα ο κύριος Γιουλιάς ότι θα αλλάξει. Ναι. Θα βάλουν ένα app για να βλέπουν αν είναι νόμιμο το ιατρείο.
1: Κατόπιν εορτής όμως.
0: Κατόπιν τραγωδίας.
1: Κατόπιν τραγωδίας αυτό.
0: Λοιπόν, και αποκαλύπτονται όλα αυτά. Και γι' αυτό είναι μια αιτία, σου λέω, που γίνεται διπλά αγαπημένος ο Γιώργος Μαζονάκης. Γιατί λες, ήταν ένα καλό παιδί. Ήταν ευαίσθητο. Είχε αδυναμίες. Είχε πάθη. Ωραία. Κανείς δεν. Ποιος θα πει, πες μου, είσαι στη τέλεια, είναι ο Γιάννης.
1: Κανείς.
0: Ωραία.
1: Για κάποιους
0: το παιδί
1: ξέρουμε,
0: αυτό, ευαίσθητο μόνο, πήγε, εμπιστεύτηκε έναν γιατρό. Ο γιατρός το σκότωσε. Η κατηγορία που μαθαίνω ότι θα αναβαθμιστεί, αυτό που σου έλεγα από την προηγούμενη εβδομάδα, θα γίνει όχι θανατηφόρο έκθεση, αλλά ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δηλαδή
1: ναι,
0: ότι είναι τόσο βαριά η αμέλεια που θα μπορούσαν και να είχαν δόλο.
1: Και ειδικά με τη φωτογραφία που έβγαλε, μετά την έσβησε, την ανέκτησαν από το κινητό της, όπως φάνηκε, την έσβησε.
0: Καθάρισε
1: αυτό,
0: το ιατρείο. Έβαλε τους εργαζόμενους να λένε ψέματα, ότι δεν ξέρουν τίποτα.
1: Αυτό δεν είναι δόλος.
0: Δεν είναι. Λοιπόν, να καλέσουμε τον Θεοδόση πάνω να μας δώσει τελευταίες πληροφορίες. Είναι πάντα δύο βήματα μπροστά από εμάς ο Θεοδόση στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Για να τα σχολιάσουμε και μετά θα έχουμε την κυρία Λεωνάρδου, η οποία είναι το πρόσωπο κλειδί, ο άνθρωπος που έκανε τους τελευταίους ελέγχους στο ιατρείο και έδωσε την πιστοποίηση χωρίς να ξέρει ότι από το 23 οι γιατροί έχουν κάνει αναρτήσεις, γιατρός, ο Θεός να το κάνει, αναρτήσεις που ή διαλέξεις ή ομιλίες ή οι ίδιοι διαφημίζουν ότι είναι παράνομο, το έχεις ακούσει αυτό. Έχει τη ληστή να διαφημίζει ότι έχει όπλα στο σπίτι του. Θεοδόση, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, περιμένουμε το αποκαλυπτικό σου ρεπορτάζ για τα τελευταία δραματικά λεπτά. Έλεγα ότι το τελευταίο που αποκαλύπτουμε και αποκαλύπτεις τώρα εσύ, να μας το πεις αναλυτικά, δύο τίτλους έδωσα, μου το έλεγες πριν, είναι ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης χτύπησε το ίδιο συναγερμούς και υπάρχουν πια καταγεγραμμένοι οι κρίσιμοι χρόνοι των συναγερμών, άρα και του τέλους.
2: Ακριβώς, και 15 και 45 της επίμαχης μέρας το συγκεκριμένο μηχάνημα σταματά να λειτουργεί, γιατί έχει σταματήσει να λειτουργεί η καρδιά πια του δημοφιλούς τραγουδιστή.
0: Ερώτηση μια στιγμή, το 15 και 45 επειδή έχει αλλάξει η ώρα. Καταλαβαίνω ότι δείχνει το μηχάνημα 15 και 45, αλλά είναι αυτό ο λαός 14.45. Ναι.
2: Ναι, αυτό θέλω να σας πω. Το συγκεκριμένο μηχάνημα τελικά διαπιστώνεται από τους αναλυτές της ελληνικής αστυνομίας, τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, ότι έχει μία απόκριση στην ώρα.
0: Μια ώρα.
2: Μεγαλύτερη της μισής ώρας, μεγαλύτερη. Mm. Δεν την έχουν προσδιορίσει. Άρα μένουν περίπου στα... Υπάρχει όμως, έστω και έτσι, ένα κενό 49 λεπτών μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ. Είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα για έναν άνθρωπο ο οποίος παθαίνει ανακοπή. Εάν από την πρώτη στιγμή είχε ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ και είχε φτάσει ο διασώστης, όπως έφτασε μέσα σε 4 το πολύ λεπτά, γιατί ήταν με τη μηχανή στο κολονάκι και έφτασε πάρα πολύ γρήγορα, και με τον απεινιδωτή που διαθέτει, ίσως να είχαν καταφέρει να γλιτώσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Αλλά αυτό το κενό των 49 λεπτών φαίνεται να είναι σημαντικό.
0: Θεοδόση, έχει βγει προς τα έξω, το ξέρεις και εσύ, το έχουμε δημοσιεύσει και στο enikos.gr και στο real.gr, ότι υπάρχει καταγραφή πρώτη ότι αρχίζει να λειτουργεί 14 και 14 και λειτουργεί μέχρι 14 και 56. Δηλαδή 42 λεπτά υποβάλλει τις πλασμαθέρες.
2: 14 και 14 στο μηχάνημα μπαίνει σε λειτουργία.
0: Σε λειτουργία. 14 και 56 σταματάει και λέει 42 λεπτά. Με βάση αυτούς, αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι το χρονικό διάστημα, το μηχάνημα χτυπάει συναγερμό, περιμένουμε να δούμε τώρα την απόκριση να καταλάβουμε την ακριβή ώρα, ένα πρώτο, ένα δεύτερο, ένα τελικό. Άρα εκεί πια στο τελικό συναγερμό ξέρουν οι δύο γιατροί ότι ο Μαζονέξης είναι νεκρός.
2: Ακριβώς.
0: Το βλέπουν. Διότι είναι ευθεία.
2: 15 και 22 δίνει την πρώτη ένδειξη ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου
0: που δεν
2: καλά.
0: Είναι αυτή η ώρα, έχει απόκληση. Ναι, ναι.
2: Έχει απόκληση, ναι, ναι, άνω της μισής ώρας.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Λένε. Έχει αυτή την
0: απόκληση. Ναι, ναι, ναι.
2: Και το μηχάνημα κλείνει γιατί πια ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται, 15 και 45. Αυτές είναι οι ενδείξεις της ώρας επάνω στο μηχάνημα, αλλά όπως είπαμε, υπάρχουν πολύ σοβαρές αποκλίσεις από εκεί και έπειτα. Όμως με αυτό εδώ το δεδομένο, γιατί μιλούμε
0: πρώτη φορά το ακούμε αυτό από σένα, ναι, ναι.
2: Ο δικηγόρος της οικογένειας και προσωπικός δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, ο κύριος Λικούδης, θα ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Πρέπει να σου πω ότι επειδή μιλούσα πριν με την κυρία Δημογλίδου Στόπεν, η οποία το άκουσε αυτό από τα δικαστήρια και είπε ότι χθες έστειλαν ένα πρώτο φάκελο καινούριο που έχει μέσα και τη φωτογραφία. Σήμερα, την ώρα που μιλούσα μετά, γύρω στη μία, έστειλαν ένα δεύτερο φάκελο με τα νεότερα στοιχεία της προανάκρισης. Και με βάση αυτά που εκτιμάει η ίδια, πρόκειται για νεότερα επιβαρυντικά στοιχεία στους δύο κατηγορουμένους. Άρα, πλέον δεν είναι πια αίτημα μόνο του δικηγόρου. Φαίνεται ότι ο ανακριτής προσανατολίζεται στην απόφαση να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο και να τους ασκήσει δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, που βεβαίως είναι πολύ βαρύτερη. Και εκεί μπορεί και μετά την απολογία τους, αν συντρέχουν λόγοι, να προφυλακιστούν. Ενώ με τη θανατηφόρο έκθεση ήταν βέβαιο ότι θα αφαιθούν ελεύθεροι.
2: Νομικός δεν είμαι, αλλά ψάχνοντας και εγώ να βρω τι γίνεται, ναι, ναι, ναι, σε θανατηφόρα έκθεση συνήθως δεν προβλέπεται.
0: Δεν υπάρχει προφυλάκηση, όχι προσωπική.
2: Εν αντιθέσει όμως με την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, που σαφέστατα προβλέπεται προφυλάκηση. Οπότε, όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά όσον αφορά το ζευγάρι των γιατρών.
0: Και τι σημαίνει με ενδεχόμενο δόλο? Σημαίνει ότι είναι τόσο βαριά η αμέλεια, βέβαια, που έχουν επιδείξει,
2: αμέλεια,
0: που είναι,
2: ναι,
0: στα όρια του δόλου. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην ήξεραν, άρα σχεδόν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο. Δηλαδή, ότι ήθελαν. Διότι δεν μπορεί ο γιατρός του εδώ να μην ξέρει ότι το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να είναι σε ιδιωτικό χώρο. Δεν είχε εντατική δίπλα. Δεν είχε νοσηλευτές. Δεν είχε διασώστες. Ακούει ότι κάτι πάει καλά και αντί να καλέσει το ΕΚΑΒ, θα ερχόταν, όπως το είπε, σε 4 λεπτά, 5 λεπτά και να τον σώσει, το κρύβουν να το κουκουλώσουν. Εντάξει.
2: Ακριβώς. Όλο αυτό και θα συνεκτιμηθεί βεβαίως στο γεγονός ότι υπάρχουν ίχνη καθαρισμού ακόμα και του μηχανήματος, κυρίως των φίλτρων.
0: Βέβαια. Ναι, πολύ
1: και
0: σωστά.
1: Αν δεν δείχνει αυτό εδώ, όλο τι δείχνει πραγματικά.
2: Ακριβώς. Πολύ σωστά, Λουκία μου. Γιατί καθαρίζεις τα φίλτρα? Δεν υπάρχει λόγος να καθαριστούν τα φίλτρα.
0: Πολύ σωστά.
2: Τα πετούμε.
0: Κλειδί αυτό που λες.
2: Ακριβώς. Υπάρχει καθαρισμός. Σβήνουν δύο φωτογραφίες, όχι μία. Γίνεται προσπάθεια.
0: Υπάρχει και πρώτη, νωρίτερα.
2: Κατά
0: βέβαια.
2: Πάσα πιθανότητα, βέβαια. Κατά πάσα πιθανότητα, η πρώτη φωτογραφία είναι ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης βρίσκεται εν ζωή, συζητούν.
0: Αρχή.
2: Και θα τη χρησιμοποιούσαν για τους επόμενους πολίτες, ότι κοιτάξτε να δείτε σε εμάς εδώ που είμαστε οι κορυφαίοι γιατροί, έρχεται και ο Γιώργος Μαζονάκης για αναζωογόνηση.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτά σβήνονται. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, όταν όλα αυτά συνεκτιμηθούν, θα δούμε εάν θα αναβαθμιστεί η κατηγορία. που όλα δείχνουν ότι εκεί θα πάμε.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω και τις τελευταίες πληροφορίες. Ευχαριστούμε και νομίζω ότι αυτό είναι και το ουσιαστικό ρεπορτάζ που μας είπε ο Θεοδόσης Λουκιά και δίνει όλη τη διάσταση της πραγματικά όχι παραλήψεων, των εγκλημάτων, όχι με την νομική έννοια του όρου, που διεπράχθησαν και είχαν ως αποτέλεσμα
1: το
0: να
1: μετά το άλλο.
0: Τόσο άδικα μια ανθρώπινη ζωή. Ο άνθρωπος πήγαινε να ζητήσει βοήθεια.
1: Δηλαδή μέσα σε 2 ώρες, πόσο διέρχεσε όλη αυτή η διαδικασία, ο άνθρωπος θα μπορούσε να, αν είχαν κάνει τα κατάλληλα βήματα, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η κατάληξη. Μπορεί σίγουρα να μην ήταν αυτή.
0: Έτσι. Για να ακούσουμε λίγο αυτό το υπέροχο, ανήκω σε μένα, που είναι και ο ύμνος του αυτοβιογραφικός.
1: Πραγματικά.

0: Λοιπόν, ούτε παραγγελία να το είχαμε. Βλέπω τώρα ότι έκανε αναρτήση. Ποιος λες για τον Γιώργο Μοζωνάκη?
1: Ποιος?
0: Ο Σταύρος Ξαρχάκος.
1: Να, ναι, την είδα νωρίτερα. Λέει, την είδα νωρίτερα.
0: Αποχαιρετούμε, ναι, δυστυχώς προώρα, το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση.
1: Να το λέει αυτό, αυτό μεγάλο Σταύρος Ξαρχάκος.
0: Και η εξομολόγηση είναι: το ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου.

Ανήκω. Ακούς τι λέει, σαν η καρδιά μου να μην πονέσει. Ανήκω στα όνειρά μου. Είναι τόσο συγκλονιστικό. Πρόσεξε, να ταυτίσει την ιστορία του όπως την αφηγείται με τα γεγονότα όπως τα ζούμε και το τραγικό του τέλος. Είναι συγκλονιστικό αυτό το τραγούδι. Διάβαλε, Γιάννη.

0: Αν σου είπα μια εβδομάδα πριν ότι όλοι οι λάθη τραγουδάει Μαζονάκη, τι θα έλεγες? Πες, δεν γίνεται αυτό κάτι.
1: Το θέμα είναι.
0: Δεν γίνεται, δηλαδή. Ότι... Έχει γίνει το απόλυτο λαϊκό είδωλο και έχει ταυτιστεί με όλους μας. Ναι, γιατί ήταν αυτός που ήταν και γιατί ήταν ένα ευαίσθητο παιδί και γιατί είχε
1: και
0: αυτά
1: και
0: που είχε,
1: έβλεπα,
0: αλλά τόσο άδικο τέλος με ηλικία, τόσο άδικο τέλος.
1: Γιατί στα social που βγήκανε και πολλά αποσπάσματα έτσι ηχητικά, ειδικά στο Instagram, με τον ίδιο που μιλάει για τον εαυτό του.
0: Α.
1: Και ήταν σαν μικρές εξομολογήσεις,
0: είναι,
1: πραγματικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν πολύ ανοιχτός άνθρωπος όσον αφορά τα αισθήματά του και το πώς ένιωθε και το τι είχε περάσει τη ζωή του και την πορεία του και όλα. Δεν κρυβόταν.
0: Και Λουκία πολύ μόνος,
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ μόνος.
1: Και ενδεχομένως μπορεί, ας πούμε, ένα που είδα, δεν το ήξερα, ήταν ότι μαγείρευε και του άρεσε πάρα πολύ να μαγειρεύει.
0: Mm.
1: Και κυκλοφόρησαν, κατέκλυσαν τα social διάφορα τέτοια. Το Γιώργος Μαζονάκης να ανοίγει φύλλο, ας πούμε, να κάνει σπανακόπιτα τώρα, να σου πω. Ήτανε πολύ ανοιχτός με τη ζωή του γενικά.
0: Τι να πω, είναι πραγματικά, βλέπω τώρα άλλες ώρες, τώρα υπάρχει, θυμάσαι αυτό το χαρτί που είχε διαρρεύσει που έλεγε ότι ξεκίνησε 14 και 14 η πλασμαφαίρεση και τελείωσε 14 και 56, το βλέπω ότι ξεκινάει 14 και 37 και το alert είναι 15 και 22, είπαμε είναι η διαφορά της ώρας αυτή από το 14, 15 και 22, πάντως λίγη σημασία, έχει σημασία τι έχει αυτή η είδηση, ότι είχαν σήμα οι γιατροί από το μηχάνημα το ίδιο, αυτό παρανόμως είχαν ότι κάτι τρέχει. Και αντί να πάρουν αμέσως το ΕΚΑΒ, το πρώτο σήμα ήταν τουλάχιστον μία ώρα πριν τηλεφωνήσουν στο ΕΚΑΒ. Ξέρεις τι είναι ανακοπή, μία ώρα, είναι αιώνας. Είναι αιώνας. Λουκία, επίσης υπάρχουν πάρα πολλές ευθύνες. Εγώ έλεγα ξανά, θυμάσαι ότι μιλούσαμε την Παρασκευή με τον Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιδιωτικού Συλλόγου της Αθήνας. Και εγώ ρωτώ το εξής. Δεν είναι θέμα των ελεγκτών, των γιατρών, θα μιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Λεωνάρδου, που πήγαν μόνο. Είναι το θεσμικό πλαίσιο. Δεν έπρεπε να υπάρχει μια ομάδα στην εποχή των social media που να ελέγχει τι διαφημίζουν οι γιατροί, τι ανεβάζουν στο Instagram. Όλοι μένουν στο Instagram ο κόσμος.
1: Βέβαια.
0: Τι ανεβάζουν στο Facebook,
1: αυτό σου έλεγα,
0: στο Twitter.
1: Αυτό σου λέω.
0: Όλο αυτό,
1: κόσμος,
0: στο site τους.
1: Ο κόσμος πλέον ενημερώνεται και από τα social
0: media.
1: Πάρα πολύ
0: και
1: μεγάλο βαθμό.
0: Δεν μου είχε πει κανείς τίποτα.
1: Και αν δεις ειδικά τέτοιες σελίδες πλαστικών. Ας μην αναφερθώ συγκεκριμένα.
0: Εκεί είναι όλα.
1: Διαφόρων που ασχολούνται ειδικά με την ομορφιά, τη μακροζωία, το ένα, το άλλο, γίνεται ένας χαμός. Εκεί είναι όλα. Διαφημίζουν την πραμάτια τους, να το πω.
0: Μα δεν είναι τα μηχανήματα αυτά ούτε για μακροζωία, ούτε για να σε φρεσκάρει, ούτε για να σε αναζωογονήσει. Είναι ιατρικά μηχανήματα για συγκεκριμένες πράξεις.
1: Και άκουσα το Σαββατοκύριακο και τον κύριο Φουστάνο, ο οποίος νομίζω είναι πρόεδρος του πειθαρχικού του Ιατρικού Συλλόγου, που έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι όλα αυτά δεν είναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και πρέπει κάποιος να ξέρει πού θα πάει, τι θα κάνει, πώς θα το κάνει. Δηλαδή υπάρχει και ένα όριο σε όλο αυτό.
0: Λαμβάνονται μέτρα, αλλά ξαναλέω, χάθηκε μια ζωή προηγουμένως. Αργήσαμε. Θυμάσαι αυτό που
1: πάλι
0: σου έλεγα, η
1: αιματολογική
0: εταιρεία που έλεγε από το 19, μίλωσα σήμερα τον κύριο Βασιλόπουλο, τον πρόεδρο, από το 19 προειδοποιούσαμε ότι όλο αυτό το σύστημα εγκυμονεί κινδύνους, δεν έγινε τίποτα. Και δεν είναι μόνο η πολιτεία. Ο ΕΟΦ έχει επίσης ευθύνη γιατί πιστοποιεί τα μηχανήματα
1: και
0: αυτά.
1: Όχι μόνο αυτό. Και πολλά
0: τα ιατρία.
1: Φάρμακα και να σου πω κάτι.
0: Ναι, αλλά πέραν αυτού, για λέγω το μηχάνημα.
1: Ναι.
0: Πιστοποιεί το μηχάνημα, άρα πιστοποιεί και τον τρόπο της χρήσης. Άρα θα πρέπει κάποιος να ελέγχει. Αν πιστοποιείται αυτό το μηχάνημα για να είναι σε εντατική ή σε νοσοκομείο, πώς βρίσκεται ξαφνικά στην ιατρία. Δεν γίνεται.
1: Και
0: αυτό.
1: Ανοίγει και μία άλλη κουβέντα τώρα για την κβαντική ιατρική. Τη σαμανική ιατρική, πώς το λέγανε.
0: Που αυτή η γυναίκα αυτό έκανε.
1: Ναι. Τι σημαίνει κβαντική ιατρική.
0: Θα δεχόσουν να σου κάνουν επέμβαση κολικοειδή, δεν σε περίμενα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Λοιπόν, το ίδιο είναι.
1: Δεν θυμάμαι φυσικό ακόμα, λέει για την κβαντική φυσική υπάρχει.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει κβαντική ιατρική.
0: Ναι. Θα χορεύουν και το χορό τη γύρω από
1: τη
0: μαρμίτα με το μαγικό φίλτρο. Άσε με σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Πάμε τίτλους ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας την κυρία Λεωνάρδου, αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, την Πολυτίμη Λεωνάρδου και επικεφαλής της Επιτροπής που έκανε τους ελέγχους τελευταίους πριν από το μοιραίο συμβάν στο επίμαχο ιατρείο των δύο γιατρών στην Καρνεάδου στο Κορονάκι.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθήκων. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια.

0: Prisma 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma 92.
5: Μάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent.
6: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 27 στη Θεσσαλονίκη και 29 στην Πάτρα.
7: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Χθες ανακαλύπτοντας τον Γιώργο Μαζονάκη, το ένα τραγούδι είναι πιο ωραίο από το άλλο, ε.
1: Ναι, και εσύ που τον ανακαλύπτεις τώρα.
0: Και τον εαυτό μου επικρίνω, ναι, γιατί δεν άκουγα Μαζονάκη, το ομολογώ. Υπέροχο το έβαλε Γιάννης Καλαγευρέκης τώρα.
1: Αυτό είναι υπέροχο τραγούδι. Αυτό είναι πολύ αγαπημένα μου.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Και έγινα κακό παιδί. Και αυτό με αυτοβιογραφικά στοιχεία, ξέρεις, ο τραγουδιστής τέσσερις τελειώνει. Τέσσερις πήγε, κακό παιδί.
1: Και πιο μετά τελειώνει, ναι.

0: σου έλεγα για το ώρες μικρές, τώρα να το ξανακούσουμε γιατί μιλούσαμε πριν, Γιάννη, βάλτε το μετά. Το οποίο είναι συγκλονιστικό. Σου έλεγα πόσα views έχει στο YouTube. Το οποίο δεν το έχω δει ούτε στους Queen. 37,5 εκατομμύρια views. Ένα τραγούδι. Αδιανόητο. 37,5 εκατομμύρια views. Στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων, Λουκία.
1: Είναι και από τα πιο παλιά του τραγούδια.
0: Όχι, καθόλου. Το τελευταίο.
1: Κάτσε πιο είπε.
0: Το ώρες μικρές. Είναι 21-22. Ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ που έχει κάνει ο Νίκος Σούλης, ο μοναδικός Νίκος Σούλης. Απίθανο βίντεο κλιπ. Δεν υπάρχει. Αλλά πραγματικά τα όσα θα έχουμε σε λίγο από στιγμή στη στιγμή την κυρία Λεωνάρδου, την αντιπρόεδρο του Κεντρικού Συλλόγου. Βλέπω τώρα για παράδειγμα, έχει γίνει πολύ ντόρο για τη συμμετοχή τη κυρία αυτή στο συνέδριο ιατρικού τουρισμού. Υπεύθυνος ήταν ένας έγκριτος καθηγητής, ο κύριος Τούντας, ο Γιάννης Τούντας. Καθηγητής, μου το έλεγε το πρωί στον αέρα, μάλιστα, από Θάνος ο Πλεύρης. Ναι. Που τον κατηγόρησαν επειδή κάνει έκανε με ένα χαιρετισμό ως τότε υπουργός υγείας. Και λέω, πού να ξέρω. Μία μέρα έκανε ένα χαιρετισμό, την άλλη μέρα μίλησε. Πού να ξέρω. Να στήσει το φάκελο όσων μιλάνε. Και ο κύριος Τούντας αυτό λέει, ότι εδώ ήταν χωρίς φυσική παρουσία.
1: Και πήγε να βγει μία γυναίκα, μία γιατρός, η οποία εμφανιζόταν ως γιατρός και διάφορα άλλα. Που προβαλόταν όμως.
0: Ναι, αλλά οι επιστήμονες που την άκουσαν, ένας χριστιανός δεν είπε μια στιγμή, και εδώ μια γυναίκα που έχει μηχανή πλασμαφαίρεση να ειδοποιήσει. Να, η κυρία Λεωνάρδου μαζί μας, πολιτήμη Λεωνάρδου, αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και επικεφαλής της επιτροπής που έλεγξε. Πόσες φορές, κυρία Λεωνάρδου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα
0: το ιατρείο
1: σας.
0: Αυτό
1: έκλεισε η
0: γραμμή. Όχι, θα την ξαναβρούμε.
1: Θα την ξαναβρούμε.
0: Ναι, ναι. Ο κ. Ζούντας λοιπόν λέει ότι εγώ δεν μπορούσα να ξέρω. Ήμουνα επικεφαλής του συνεδρίου, αλλά υπήρχε οργανωτική επιτροπή η οποία πρότεινε τους ομιλητές. Που ήταν διεθνούς κυρίους επιστήμονες, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Η κυρία αυτή είχε σχέση με την εταιρεία που έφερε το μηχάνημα.
1: Ναι, και η δεν κυρία αυτή διαφήμιζε όμως την πλάσμα αφαίρεση.
0: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Λεωνάρδου. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα
0: σας, κυρία Λεωνάρδου.
1: Κυρία Λεωνάρδου.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Λέγαμε λοιπόν με αφορμή και την απάντηση που έδωσε ο κύριος Τούντας για τη συμμετοχή αυτής της γυναίκας στο συνέδριο. Θέλω να το ξαναπώ αυτό γιατί πολλοί το λένε. Εσείς, όταν πήγατε, μας πείτε πότε να ελέγξετε το ιατρείο, ξέρατε, σας είχε προειδοποιήσει κάποιος από οποιαδήποτε αρχή. Κοιτάξτε, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ζευγάρι γιατρών που διαφημίζει παρανόμως ότι έχει ένα μηχάνημα. Ψάξτε να το βρείτε. Σας το είχε πει κανένας αυτό?
2: Εμείς σαν Επιτροπή Ελέγχου έχουμε ένα φάκελο με συγκεκριμένα χαρτιά τα οποία ελέγχουν τη λειτουργία ενός νόμιμου ιατρείου. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για διαφημίσεις. Το πλαίσιο των διαφημίσεων ερίζεται σε νόμους του 2005 και αν ακούσατε σήμερα ο Υπουργός δήλωσε πως θα αλλάξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί απεδείχθηκε τρύπη.
2: Ναι, ναι. Ναι, ώστε τελικά να διασφαλίζει τη δημόσια υγεία. Εμείς, σαν Ιατρικός Σύλλογος, αγωνιζόμαστε για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και θέλω πραγματικά με την αφορμή που μου δίνετε και το βήμα από το σταθμό σας να πω παρακαλώ θερμά τον κόσμο να πάρει ένα μήνυμα, να προσέχει σε ποιους γιατρούς απευθύνεται και με ποιες ενδείξεις. Και να μην είμαστε ανθρωποφάγοι και να μην πολιτικοποιούμε και κομματικοποιούμε αυτά τα δυσάρεστα συμβάντα. Διότι εγώ ήδη προσωπικά έχω υποστεί αυτή τη στιγμή συνέπειες ως προς τις προσωπικές μου επαφές.
0: Δηλαδή,
2: με αναρτήσεις στο διαδίκτυο.
0: Δηλαδή, ναι.
2: Μάλιστα, εμένα μία ασθενής μου, εξεταζόμενη μου, γιατί εγώ ασχολούμαι αρκετά με το έρχομαι αυτού και τις μαστογραφίες των καρκίνων.
0: Τι ειδικότητα έχετε, κυρία Λεωνάρδου?
2: Είμαι γιατρός ακτινολόγος και ασχολούμαι με μαστογραφίες και υπέρηχα μαστού. Έχω πάρα πολλές εξεταζόμενες κυρίες, τις οποίες αγαπώ και με αγαπούν και με σέβονται. Και μία εξ αυτών μου έστειλε μία ανάρτηση στο διαδίκτυο. Η οποία ήταν προσβλητική προς το πρόσωπό μου. Θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα δεν
0: σας
2: μιλάμε για κόμματα,
0: ή σας επιτιμούσε γιατί δεν κάνατε σωστά τον έλεγχο. Ήταν και απειλητική ή μόνο επιτιμητική?
2: Κομματικοποιούσε, αν θέλετε, το συμβάν. Το συμβάν δεν έχει κόμμα, δεν έχει χρώμα. Το συμβάν είναι μία απάτη απέναντι στο ιατρικό λειτουργήμα.
0: Πείτε μας τα πραγματικά περιστατικά.
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος επέβαλε ποινή. Πρότεινε στον ΠΙΣ, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, να κλείσει οριστικά το ιατρείο της κυρίας άνευ ειδικότητος. Της επέβαλε
0: και. Αργά είναι. Χάθηκε μια ζωή,
1: είναι αυτό το θέμα, ότι είναι κατόπιν τραγωδίας αυτό που λέγαμε νωρίτερα, κυρία Λεωνάρδου.
2: Είναι πολύ αργά, συμφωνώ. Πρέπει να σας πω ότι ο ΣΕΙΠ έκανε πολύ καλή δουλειά στο παρελθόν. Ενσωματώθηκε στην αρχή διαφάνεια, στην ανεπτυγμένη.
0: Σωματείο Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας.
2: Μάλιστα αυτό. Ναι. Έκανε πολύ καλή δουλειά και παρέπεμπε σε εμάς πειθαρχικές υποθέσεις. Αυτό έχει ενσωματωθεί στην ΑΔΕ, στην αρχή διαφάνεια, τα νησιά αρχή διαφάνεια και φαντάζομαι συνεχίζει το ίδιο έργο. Εμείς στον Ιατρικό Σύλλογο είμαστε 8 τριμελείς επιτροπές να ελέγξουμε 15
1: ιατρία. Ναι, μας το είπε αυτό και ο κύριος Πατούλης. 24 άτομα μόνο.
0: Για 15.000
1: δηλαδή.
0: Ιατρία.
2: Ναι, καταλαβαίνετε ότι ο φόρτος εργασίας είναι τεράστιος. Πρέπει να είμαστε οι παρόντες και παρούσες. την έναρξη των νέων ιατρίων προκειμένου να πληρούν τις προποθέσεις του νόμου. Ναι.
0: Πείτε μας παρακαλώ, κύριε Ρονάρδο, μη σας παρακαλώ. Ακούστε με. Ναι. Πείτε μας τα πραγματικά περιστατικά. Πόσους ελέγχους κάνατε στο ιατρείο, τι ξέρατε και τι βρήκατε.
2: Το 2025 μας προσάρτησαν, μάλλον μας έφεραν κάποιος έφερε στον ιατρικό σύλλογο και το λέω κάποιος διότι δεν είναι υποχρεωτικό να έρθει ο ίδιος ο γιατρός. Mm-hmm. Πηγαίνει στις υπηρεσίες μας ένα έγγραφο, κατατίθεται ως μια τροποποίηση του νόμιμου ιατρίου η οποία πρέπει να μπει στο φάκελο. Mm-hmm. Αυτό σε εμάς σημαίνει επανέλεγχο του ιατρίου. Mm-hmm. Δεν καθιστά κάτι επίγον, mm-hmm. διότι όπως καταλαβαίνετε είναι απλώς μια τροποποίηση. Εκεί θεωρώ ότι ήταν παραπλανητικό το έγγραφο έτσι όπως ήρθε, διότι έλεγε προσάρτημα σε ένα ήδη υπάρχον μηχάνημα.
0: Φυγοκέντρου.
2: Όχι.
0: Τι μηχάνημα.
2: Το μηχάνημα ήταν ο ζωνοθεραπείας που πήγε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, διότι mm-hmm. όταν πήγε η Επιτροπή τον Ιούλιο να δει το ιατρείο, τους συνέστησε για το μηχάνημα φυγοκέντρησης να απομακρυνθεί και επίσης με βάση το μηχανικό και υπήρχαν κάποιοι χώροι βοηθητικοί οι οποίοι λειτουργούσαν ως ιατρείο, ως εκσταστήριο και τους είχε συστηθεί να...
0: Εσείς να κάνατε τον τελευταίο έλεγχο του Νοεμβρίου ή κάνατε και προηγούμενους του 25.
2: Εκ νέου ο Ιατρικός Σύλλογος για να δει αν συμμορφώθηκαν πήγε το Σεπτέμβριο, τους βρήκε κλειστούς και με παρουσία πάλι μου τον Νοέμβριο πήγαμε...
0: Άρα δύο φορές πήγατε.
2: Εγώ προσωπικά πήγα τον Νοέμβριο του
0: 25.
2: Με μία συνάδελφο και ένα μηχανικό. Βρήκαμε μόνο τον παθολόγο. Η εν λόγω ιατρός που έκανε τις πλασμαφαιρέσεις δεν βρισκόταν εκεί. Μας έδωσε εξηγήσεις οι οποίες ήταν επαρκείς. Δεν είδαμε κάτι επιλείψιμο. Αποχωρήσαμε.
0: Εσείς δεν ξέρατε ότι αυτός ο άνθρωπος διαφήμιζε και η γυναίκα του πλασμαφαίρεση. Ιδέα δεν είχατε για να ψάξετε τα μηχανήματα.
2: Εγώ πρέπει να σας πω ότι η ιατρική VIP και η ιατρική της μόδας και η ιατρική... υψηλής κοινωνίας δεν υπάρχει. Υπάρχει ιατρική επιστήμη για τον κάθε άνθρωπο και τα ιατρία του Κολονακίου που διαφημίζονται δεν με αφορούν και πιστεύω ότι δεν πρέπει να αφορούν και κανέναν από τους συνανθρώπους μας οι οποίοι εξαπατώνται γιατί πατούν κάποιοι άνθρωποι αυτού του ευελληνικούς στη ματαιοδοξία της ευζωίας και της μακροζωίας. Υπάρχουν guidelines πιθανόν στο εξωτερικό για το πώς θα πρέπει κανείς να διαχειριστεί την ευζωία και τη μακροζωία, πάντως όχι με πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση είναι μία μέθοδος η οποία πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομεία, διότι είναι επικίνδυνη για τη ζωή του ανθρώπου. Έχει επιπλοκές οι οποίες μπορούν να καταλήξουν στο θάνατο και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει το συγκεκριμένο team ιατρών που μπορεί να φτιάξει τη διασωλήνωση και να
0: έχω μία απλή απορία. Εσείς γυρίσατε τους χώρους του ιατρίου
2: γυρίσαμε ή... μάλιστα.
0: Ναι. Πήγατε είδατε... και στην αίθουσα που είναι τώρα το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
2: Μάλιστα δεν υπήρχε το μηχάνημα.
0: Δεν υπήρχε. Αυτό είναι μικρό, απομακρύνεται. Μπορεί κάποιος να το βγάλει στη βεράντα, να το κρύψει μια ντουλάπα, πάει στο υπόγειο.
2: Αν
0: χωράει στο ασανσέρ.
1: Να το κρύψει κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή δεν είναι κάτι ογκώδες.
2: Μπαίνει σε ένα γιατρείο μεγάλο, μπαίνει σε ένα γιατρείο των 200 και πλέον τετραγωνικών που έχει δύο μπάνια και τρία βεσέ, αν δεν κάνω λάθος, γιατί πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Ξέρετε, μια πολυτέλεια, μια κλειδί, αλλά και μια κακουγουστία κατά την κρίση.
1: Ναι, γιατί ήταν σαν παρεκκλήσει πρώτα απ' όλα διακοσμημένο όλο αυτό το.
2: Το ιατρείο του παθολόγου, ο οποίος υποδεχόταν αν θέλετε τον ασθενή προσωπικά εμένα δεν θα μου ακόμη και για παθολογικό αίτιο δεν θα μου ενέπνευε εμπιστοσύνη.
0: Αυτό δεν τρέχοντας, ναι.
2: Δηλαδή είχε ποδήλατο, είχε...
1: Ναι, στο Λί Σαμουράι, 150 εικόνες, γι' αυτό σας λέω σαν παρεκκλήσει.
2: Οι εικόνες, τι να σας πω τώρα, μπορεί ο άνθρωπος να είναι πολύ δυσόλυτος, αλλά τώρα το
0: κομμάτι για τρίγου
2: Άρα,
0: εσείς πήγατε στο χώρο που έγινε η πλασμαφαίρεση του Μαζονάκη, δεν υπήρχε τέτοιο μηχάνημα. Μας λέτε ότι έχει ρόδες, μπορεί να μετακινηθεί να πάει κάπου αλλού. Υπήρχε κάποιος χώρος κλειδωμένος, σας είπα να δεν μπορείτε να μπείτε για την αποθήκη, κάτι τέτοιο.
2: Όταν πηγαίνουμε σε αυτούς τους ελέγχους, εμείς δεν είμαστε.
0: Επιθεωρητές.
2: Δεν είμαστε επιθεωρητές υγείας, δεν έχουμε εισαγγελική εντολή. Πολλές φορές έχει τύχει μας προσβάλλουν. Δηλαδή, μπαίνουμε στο χώρο και μας λένε, ξέρετε, έχουμε εξεταζόμενους εδώ, σας παρακαλούμε, προσέξτε. Δηλαδή πρέπει να είμαστε και διακριτικοί.
0: Αυτό είναι. Υπήρχε κάποιο χώρο, σα είπαν δεν μπορείτε να μπείτε εδώ γιατί έχουμε δουλειά.
2: Όχι, που... Εδώ δεν μας το είπανε, αλλά θέλω να σας πω ότι γενικά δεν είμαστε διοκτικές αρχές.
0: Μπήκατε σε όλους τους χώρους, εγώ επιμένω, θα μπορούσε να είναι κλειδωμένο σε μία αίθουσα
2: κλειδωμένη. Μάλιστα, πήγαμε σε όλους τους χώρους.
0: Άρα θα μπορούν να είσαι ή να το έχουν κατεβάσει στο υπόγειο ή σε άλλο σπίτι στην ίδια πολυκατοικία ή στη βεράντα. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
2: Ο έλεγχος ήταν απροειδοποίητος από όσο ξέρω.
0: Α, προειδοποίητος.
2: Ήταν από ειδοποίηση.
0: Υπήρχε κανείς να το σφυρίξει που δεν φαντάζεστε ποιος είναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση με εσάς.
2: Δεν μπορώ να έχω άποψη γι' αυτό.
0: Σωστά απαντάτε.
1: Τώρα όσον αφορά τη γιατρό κυρία Λεωνάρδου, που τελικά αποδεικνύεται ότι είχε ένα πτυχίο από τη Χαβάη και δεν έχουμε καταλάβει ακόμα, παρουσιαζόταν ως γυναικολόγος. Ναι.
2: Θα σας πω τι μας δίνει σε εμάς. Εγώ τη γιατρό την είδα εκείνη την ημέρα, ήταν τώρα την Πέμπτη που μας πέρασε. Μας δήλωσε πως έχει εκπαιδευτεί στη γυναικολογία, μάλιστα στο Νίμι, στο Αλεξάνδρε.
1: Έχει κάνει ειδικότητα, δηλαδή.
0: Δεν έχει ειδικότητα, μας το λέει Πατούλης.
1: Ειδικότητα δεν έχει, αλλά πώς έχει εκπαιδευτεί.
2: Μας δήλωσε πως έχει εκπαιδευτεί στην ειδικότητα, πως έχει πτυχίο ιατρικής και προφανώς βέβαια θα το έχει καταθέσει προκειμένου να έχει και ένα νόμιμο ιατρείο. Ως ιατρού άνευ ειδικότητας. Μας είπε λοιπόν ότι επειδή η ιατρική που ασκεί δεν έχει σχέση με γυναικολογία, έχει δηλώσει ιατρός άνευ ειδικότητας και έχει ανοίξει με αυτό τον όρο το ιατρείο της ως συστεγαζόμενο ιατρείο μαζί με τον παθολόγο σύζυγο.
0: Παράρτημα του σύζυγου, μάλιστα.
2: Όχι, είναι συστεγαζόμενο ιατρείο. Δεν πρόκειται όμως και για κλινική. Εμείς δεν έχουμε δώσει άδεια και έγκριση σε καμία κλινική.
0: Άρα είναι όλο παράνομο. Όλο το σύστημα παράνομο. Εκεί χωρίς να το ξέρετε,
2: τώρα,
0: βέβαια, με βάση αυτά που ελέγξατε. Εκ των υστέρων.
2: Οι αρχές έχουν επιληφθεί για τα υπόλοιπα. Εμείς αυτό που είναι αρμοδιότητά μας το κάναμε, το κάνουμε πάντα. Πραγματικά θα ήθελα να πω στους ακροατές να προσέχουν, διότι υπάρχουν ενδείξεις για όλες τις θεραπείες.
0: Επειδή είστε ακτινολόγος, αν γνωρίζετε από μηχανήματα, τι σημαίνει αυτό που ακούμε και μου το πρωτόπατε το πρωί νωρίτερα όταν μιλούσαμε στο Open, ότι χτύπησε στην αγερμόζη. Γιατί ακούμε ότι κάποια στιγμή ενώ ξεκίνησε να κάνει πλασμαφαίρεση ο ασθενής, χτύπησε ο πρώτος στην αγερμόζη, ο δεύτερος.
2: Εγώ από ό,τι είδα από τις φωτογραφίες που έχω τραβήξει και όλο, διότι μαζί με την αστυνομία μπήκαμε την ημέρα, και πρέπει να γίνεται χώρο εργασία.
0: Ναι, ναι. Παρακαλώ. Άρα πήγατε μετά το θάνατο του Μαζονάκη και κάνατε αυτοψία με την αστυνομία στο γραφείο, στο ιατρείο.
2: Αυτοψία με την αστυνομία και παρουσία εισαγγελέως και μας είπαν πως ο συναγερμός που χτυπάει προκειμένου να προετοιμαστεί το μηχάνημα. Τη ζήτησα λοιπόν να μας κάνει επίδειξη του μηχανήματος. Χτύπησαν πραγματικά τη συναγερμή στο ξεκίνημα. Στην πορεία, εν πάση περιπτώσει και μέχρι τη λήξη της εξέτασης της συνολικής, το μηχάνημα κατέγραψε μηδενικό χρόνο. Ο χρόνος στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη ήταν 42 λεπτά. Και επίσης στο τέλος, προς το τέλος, έγραφε ένα συναγερμό με έναν αριθμό που πραγματικά είχα το μάνιουλ εκεί, αλλά ήταν αδύνατο να κάτσουμε να διαβάσουμε ένα μάνιουλ ολόκληρο.
0: Βρήκατε κάτι γεγραμμένο και με συναγερμό που χτύπησε μετά.
2: Παρ' όλα αυτά, η προετοιμασία είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Υπάρχει χρόνος που λέει έναρξη του ασθενούς 2 και 4, 2 και 14. Αποσύνδεση του ασθενούς 16 και 28 και πλήρες κλείσιμο του μηχανήματος 16 και 49. Αυτά όλα φαίνονται στις φωτογραφίες και είμαι σίγουρη ότι.
0: Σε αυτό, γιατί αυτά που είπατε δεν είναι γνωστά. Ξαναπείτε μου, φαίνεται η σύνδεση, αυτό το ήξερα, 14 και 14. Τι ώρα φαίνεται η αποσύνδεση 16?
2: Του ασθενούς. Η αποσύνδεση του ασθενούς 16 και 28.
0: Άρα είχε ήδη πάει το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ είχε φτάσει. 4 λεπτά. Ναι, πήγα 16 και 25. Άρα τον αποσυνδέουν, τα πια διαπιστώνει ότι είναι άσημος και νεκρός. Άρα ήταν συνδεδεμένος ακόμα και. Από τι μας λέτε, ακόμα και νεκρός είναι συνδεδεμένος ο Μαζονάκης.
2: Στις φωτογραφίες μου. Ναι. Επιτρέψτε μου όμως.
0: 16 και 28.
2: Μου, πραγματικά. Εμείς όχι μόνο αυτό πείτε μου.
0: Άλλο ένα χρόνο μου είπατε. 16 και 28 και άλλο ένα χρόνο μετά 16.
2: 16 και 28 είναι η υποσύνδεση του ασθενούς και 16 και 49 είναι το κλείσιμο του μηχανήματος.
0: Το κλείσιμο, μάλιστα. Είναι συγκλονιστικά αυτά που μας αποκαλύπτετε. Μία φράση μπορείτε πριν κλείσετε, κυρία Λεωνάρδου.
2: Τι
0: πρέπει να αλλάξει για να μην ξαναθρυνήσουμε την νεκρό. Τι πρέπει να αλλάξει.
2: Σας κάνω μια ουσιαστική ερώτηση. Πρέπει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο των διαφημίσεων. Εμείς έχουμε ευαισθησία στον Ιατρικό Σύλλογο, δεδομένου ότι από την προηγούμενη θητεία μας είχαμε Επιτροπή Δεοντολογίας και Διαφήμισης, την οποία ήταν από τις πρώτες που προτείναμε να συστηθεί με τη σύσταση του νέου Διοικητικού μας Συμβουλίου. Έχουμε μεγάλη ευαισθησία στα θέματα που αφορούν στη δημόσια υγεία και την προασπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από το 2020 είχαμε μιλήσει για το πλαίσιο των διαφημίσεων και ευτυχώς άκουσα σήμερα και πραγματικά δείχνει πολύ πρόθυμος και ο Άδωνης Γεωργιάδης και στη συνεργασία με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και με όλους τους φορείς να προχωρήσουμε σε ένα βήμα παραπέρα για την προστασία υγείας των συνανθρώπων μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Λεωνάρδου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ξέρω ότι είστε στο ιατρείο και τα ασθενείς. Είναι η δουλειά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι Λουκία αυτά που μας είπε. Είναι καινούρια.
1: Ναι,
0: έχει φωτογραφίες λοιπόν. Άρα μετά τον θάνατο Μαζονάκη πήγε η ίδια, αυτή είναι η γυναίκα που πήγε μαζί με την αστυνομία και έχουν καταγράψει σε φωτογραφίες τις ώρες.
1: Τις ώρες που ήταν
0: άρα,
1: το μηχάνημα σε λειτουργία.
0: Μετά το συναγερμό η αποσύνδεση γίνεται 16 και 28 είναι η αποσύνδεση. Άρα τον αποσυνδέει το ΕΚΑΒ. Όταν το ΕΚΑΒ έχει ειδοποιεί 16 και 20, άρα και 4 λεπτά μετά, Άρα τον έχουν νεκρό.
1: Νεκρό στο
0: εκεί,
1: μηχάνημα.
0: Νεκρό στο μηχάνημα.
1: Συνδεδεμένο στο μηχάνημα.
0: Τον αποσυνδέει το ΕΚΑΒ 16 και 28, θα φτάνουν πια. Το βλέπουν άσφιγμο, υπάρχει η αναφορά τους. Και κλείνει 16 και 49. Άρα ο άνθρωπος έχει ξεκινήσει 14 και 14. Και αν ισχύει ότι χτύπησαν όλοι αυτοί στην αγερμή, ήταν για μία ώρα.
1: Ήταν μία ώρα νεκρός και συνδεδεμένο στο μηχάνημα, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστική αποκάλυψη από την κυρία Λεωνάρδο αυτή, που είναι ο άνθρωπος που είδε.
1: Που είδε μετά τελευταία, και όλα, τελευταία.
0: Μαζί με την αστυνομία και έχει καταγράψει και φωτογραφικά τα στοιχεία που είναι μέσα στη δικογραφία που είναι τώρα στη διάθεση του ανακριτή. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Σας πραγματικά να την ευχαριστήσουμε. Θα έλεγα τώρα ότι πρέπει να κλείσουμε το κεφάλαιο Μαζονάκη και,
1: ναι, και να πάμε στα υπόλοιπα κεφάλαια.
0: Τη διακεκαμμένη έχουμε δύο. Καταρχήν, πες ποιοι είμαστε, γιατί λοιπόν, πήραμε χώρα.
1: Ναι, ναι. Εδώ κοντά μας, όπως κάθε μεσημέρι, στη δημοσιογραφική υποστήριξη Δήμητρα Ιπανανού. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα κοντά μας ο Γιάννης Καραγευρέκης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνση Παράσχη. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200 και τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirialfm.gr.
0: Εμάς περιμένουν από ό,τι βλέπουν. Στείλουν ότι είναι στείλουν, τα έχουν στείλει χιλιάδες.
1: Καλά,
0: και
1: αυτό είναι αλήθεια.
0: Να πούμε ότι θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ένα debate Ψημόπουλος Τσούκαλας
1: για
0: το
1: για
0: πόλεμο
1: τα...
0: των εξαγγελιών και του κόστους.
1: Γιατί ήταν το Σαββατοκύριακο του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, να πούμε.
0: Και προηγουμένως, Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής και βουλευτής και πρώην υπουργός, για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο
1: Καστελόριζο και για, το, για τους Τούρκους που έχουν αφρίσει.
3: Real FM. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Θεία, πού ήσουν?
13: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
12: Μάλιστα.
13: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
12: Α, ωραία.
13: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
12: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
13: Θα σου πω σε 6 μήνες.
14: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
18: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία το αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Το μέλλον σου χωράει παντού.
20: Υποβολή εργασίας έγινε.
21: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
22: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
23: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
24: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και ύπνο.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.

0: Στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Πρίσμα 92.
2: Για τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Την απόκτηση του 30χρονου επιθετικού Σιμών Μπάνζα από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Τζαζίρα της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather.
4: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 4. ZLFM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Πρώτη μέρα της νέας εβδομάδας, 14 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και στη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Σε όλους τους Σταύρους, στις Σταυρούλες, σύζυγός μου είναι Σταυρούλα.
1: Και
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να είναι καλά.
1: Να είναι καλά.
0: Να έχει υπομονή. 35 χρόνια.
1: Αυτοκριτική είναι αυτό. 35 χρόνια. Μπράβο.
0: Και πολύ υπομονή, όβια υπομονή. Εσύ με το καταλαβαίνεις. Ναι.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Λουκία μου καλή. Λοιπόν, εμείς με την Λουκία έχουμε κατακτήσει το δικαίωμα να τρολάρουμε ένας τον άλλον χωρίς παρεξήγηση.
1: Αυτό.
0: Και είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, ήταν αποκαλυπτική. Είμαστε μαζί. Να πω εγώ, Γιάννης Καλαγευρέκης, Δήμητρα Πανανού, Φράνσις Παράσχη, 211-200-8200, studio@papakirialfm.gr. Θα δούμε μερικά μηνύματα. Πρέπει να πω λοιπόν ότι ήταν αποκαλυπτική η κυρία Λεωνάρδου. Ήταν ο άνθρωπος που εκτός του ότι έκανε τον τελευταίο έλεγχο και λέει: δεν είδαμε τίποτα κλειδωμένο, δεν ήξερα τίποτα για προσαφαίρεση, δεν είδα σε κανένα χώρο. Εκεί που ήταν το μηχάνημα ήταν κενό. Άρα προφανώς το είχαμε μετακινήσει. Και δεν τα πήγαμε ξαφνικά, λέει. Δεν ήξερα.
1: Ναι, αυτό, αυτό που μας λες,
0: κανένα,
1: αυτό ακριβώς που λες, μας το στέλνουν και οι ακροατές μας. Λέει: στον έλεγχο του 2025 το Νοέμβριο είχε ειδοποιηθεί το ιατρείο ή έγινε φνηδίος? Γιατί αν έγινε φνηδίος, πώς και δεν βρήκαν τα μηχανήματα μέσα, ρωτούν ακροατές μας.
0: Ξέρω, πραγματικά ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ότι η γυναίκα αυτή πήγε μετά το θάνατο του Μαζονάκη με την αστυνομία.
1: Βέβαια,
0: και είχε καταγράψει τα σήματα στην πλασμαφαίρεση, το μηχάνημα. Λοιπόν, εδώ προκύπτει ότι από 14 και 14, όντως, όπως λέμε από την πρώτη στιγμή, είχε συνδεθεί και αρχίζουν και χτυπάνε συναγερμοί από 15 και 22, 15 και 45 είναι τελικός συναγερμός. Και
1: το
0: εδώ
1: σημαίνει
0: η αποσύνδεση.
1: Ήταν πόση ώρα?
0: Δεν
1: ήταν
0: ξέρω
1: αρκετή ώρα, ναι, ο Γιώργος Μαζονάκης στο
0: μεταξύ
1: μηχάνημα
0: και
1: αυτό. Ναι.
0: Και 16 και 28 αποσυνδέεται, άρα τον αποσυνδέει το ΕΚΑΒ. Άρα είχαν νεκρό. Το ΕΚΑΒ βεβαίως το θανατώνει ότι είναι άσφυγμος. Απλώς το πήγαν στο νοσοκομείο τυπικά και εκεί ξέρεις, το νοσοκομείο πρέπει να βεβαιωθεί. Δεν μπορεί σε ιδιωτικό χώρο να βεβαιωθεί ο θάνατος του ασθενούς. Άρα τον βρήκαν άσφυγμο με το που φτάσανε, τον αποσυνδέθησαν και οι γιατροί τον
1: είχαν συνδεδεμένο. Και δεν υπήρχε και τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω να κάνει το ΕΚΑΒ εκείνη την
0: και
1: ώρα.
0: Το κλείσιμο του μηχανήματος.
1: Ήταν νεκρός τόση ώρα.
0: Ναι, είναι 16:49. Άρα λειτουργούσε το μηχάνημα. Με νεκρό το Μαζονάκι. Με συνδεδεμένο το Μαζονάκι. Είναι αντιχιαστικό αυτό, Λουκία. Είναι φρικτό πραγματικά. Λοιπόν, δύο μέτωπα. Θα ανοίξουμε πρώτα τα ελληνοτουρκικά με τον καθηγητή Συρίγο και μετά το debate μας με εξαγγελίες Ανδρουλάκη, κοστολόγηση, η δήλωση Μαρινάκη που θα πούμε στη συνέχεια για την ανεργία που
1: έχει ανάψει
0: φωτιές.
1: Λοιπόν,
0: πάμε πρώτα στα ελληνοτουρκικά. Ο πρωθυπουργός έκανε το αυτονόητο. Τι έκανε ο πρωθυπουργός? Πήγε στο Καστελόριζο.

0: Είναι, λέει, ο τουρκικός τύπος τόλμησε να έρθει 2 χιλιόμετρα από εμάς πρωθυπουργός. Λένε επίσης οι Τούρκοι το απίθανο ότι παρανόμησε, λέει, ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης κάθε βήμα και
1: είναι
0: μια παρανομία.
1: Ναι.
0: Επίσης,
1: ναι,
0: λέει, θα έπαιρνε μια ώρα στους ψαράδες να καταλάβουν το Καστελόριζο, στους ψαράδες μας. Πώς ξέρω αυτό. Μια ώρα, λέει, θα έπαιρνε. Επίσης, δεν κατάλαβα, επισκέφθηκε, λέει, Τυρό και τη Στρογγύλη.
1: Απαγορεύεται.
0: Δεν υπάρχει ελληνική κυριαρχία.
1: Ναι.
0: Το ήξερες ότι Τυρό και Στρογγύλη δεν είναι ελληνικά νησιά, βέβαια.
1: Και παραβίασε και τις διεθνείς συνθήκες, από ό,τι λένε οι Τούρκοι, με αυτή την κίνησή του.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή επισκέφθηκε Τυρό και τη Στρογγύλη.
0: Γιατί?
1: Σύμφωνα με τους Τούρκους. Με ιδιαίτερη έμφαση στη συνθήκη των Παρισίων.
0: Ναι. Α, τη συνθήκη των Παρισίων.
1: Ναι.
0: Τουρκικό δίκαιο.
1: Βέβαια, είναι το τουρκικό δίκαιο. Έχουν αφιονιστεί κανονικά, κανονικότατα.
0: Επίσης, βλέπω το διευθυντή τη Μιλιέτα αρθρογραφεί ότι ο Μητσοτάκης, το Ισραήλ, λέει, θέλει να προκαλέσει ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και έχει χάρτη με ελληνικά νησιά, τα οποία 23 είναι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τα εξοπλίζει το Ισραήλ, λέει, αναπτύσσει πυράβλους, drones, οπλισμένα UAV.
1: Λέει όμως ο διευθυντής της Μιλιέτ, και δεν ξέρω αυτό τώρα αν είναι, θέλω να πω, προφανώς επίτηδες γράφτηκε αυτό, γιατί λέει ότι η Τουρκία δεν θέλει πόλεμο. Νομίζω σε αυτό το άρθρο.
0: Ναι, ότι εμείς θέλουμε, ότι ο Ισραήλ θέλει πόλεμο.
1: Ναι.

0: Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, αναφερόμαστε στο άρθρο που έγραψε ο διευθυντής της Μιλιέτ, που ουσιαστικά τόνισε εκεί ότι εμείς με την Ελλάδα δεν θέλουμε να πολεμήσουμε.
1: Ο οποίος είναι πολύ κοντά στον Ερντογάν, ο Ζάις Νετήρ. Ναι. Δεν έχει λόγο η Τουρκία να φοβάται πόλεμο με την Ελλάδα. Έχουμε δύναμη για να δράσουμε, να το αντιμετωπίσουμε. Δεν θέλουμε χρήση βίας κατά της Ελλάδας. Μην δίνετε θεωρία, σημασία σε θεωρίες συνωμοσίας. Θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα μέσω διαπραγματεύσεων. Σκέψου να μην ήθελα.
0: Ο
1: νόμος για την γαλάζια πατρίδα είναι μια πολύ ωραία διαπραγμάτευση. Η αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας, οι απειλές κάθε λίγο και λιγάκι. Είναι διαπραγματεύσεις.
0: Και είναι ένας άνθρωπος που έχει ισχυρή επιρροή στην κοινή γνώμη. Μιλάμε, επαναλαμβάνω, για τον διευθυντή της Μιλιέτ.
1: Και λέει, γνωρίζουμε τις προσπάθειες του Ισραήλ να αποσπάσει την προσοχή και να εξαντλήσει την Άγκυρα, προκαλώντας πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και η Αθήνα πρέπει επίσης να το γνωρίζει αυτό. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο καθηγητής, ο πρώην υπουργός, ο κύριος Συρίγος. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Θέλουμε το σχόλιο σας. Εμείς σας ευχαριστούμε πάντα που αποκλίνεστε. Ο Πρωθυπουργός πήγε 2,5 μέρες στο Καστελόριζο. Πέρασε και έφυγε. Και νομίζω ότι και το γεγονός ότι έμεινε τόσο λέει πολλά. Πήγε στη Ρώπη, πήγε στη Στρογγύλη. Φωτογραφήθηκε με στρατιώτες λέγοντας: κοίτα στους Τούρκους, εμείς έχουμε στρατό εδώ. Γιατί απειλείται το Καστελόριζο. Και αυτό είναι ένα θέμα που θέλω να μου σχολιάσετε. Αλλά η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής. Βλέπουμε ένα μοκ μόνο από τον φιλοκυβερνητικό κυρίως και αντιπολιτευόμενο τουρκικό τύπο. Τι λέτε?
2: Λοιπόν, το θέμα της επισκέψεως του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο είναι καθαρά συμβολικό, είναι σαφές αυτό το πράγμα. Και επίσης συνδέεται άμεσα με την κήρυξη θαλάσσιων πάρκων γύρω από το Καστελόριζο, διότι η πρόθεση της Τουρκίας με αυτό που έκανε ήταν να αποκόψει το Καστελόριζο από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
1: Αφαιρέτως, βασίζοντας ως δήθεν τουρκικής δικαιοδοσίας ύδατα εκτός των 6 μιλίων.
2: Ακριβώς. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού λοιπόν είναι ότι εδώ είναι Ελλάδα, όπως Ελλάδα είναι και το Καρπενήσι. Όπως Ελλάδα είναι και η ορεινή Αρκαδία. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν πρέπει να δούμε το ταξίδι από εκεί και πέρα. Η Τουρκία δεν μπορεί να αντιδράσει τυπικά για αυτό το θέμα. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε τις αντιδράσεις μέσω των φιλοκυβερνητικών μέσων. Αυτό είναι το κλασικό που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Το κορυφαίο είναι, τόλμησε, λέει, να έρθει ο Πρωθυπουργός 2 χιλιόμετρα από την Τουρκία σε νησί που είναι δίπλα μας, εδώ είναι 500 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Πώς τολμάει να το κάνει αυτό?
2: Αυτή είναι και η αντίληψη της επικυρίαρχης χώρας. Επικυρίαρχη χώρα είναι αυτή η οποία σου λέει ότι πρέπει να παίρνεις την άδειά μου για να έρχεσαι στο Καστελόριζο, πρέπει να παίρνεις την άδειά μου για να βάζεις καλώδιο, πρέπει να παίρνεις την άδειά μου για να τοποθετείς αμυντικά συστήματα στα νησιά σου, διότι είσαι στον περίγυρό μου και μπορεί να με ενοχλήσει. Μπορείς να τα βάλεις, αλλά μόνο μετά από τη δική μου άδεια.
0: Τώρα αυτό, κύριε Συρίγο, έχει να κάνει όμως και με το πώς έχουμε χειριστεί εμείς μέχρι τώρα τους Τούρκους και τις αντιδράσεις τους.
2: Όχι. Αυτό, κυρία Γκάτσου, είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής ετών και από τις δύο χώρες, η οποία συνδέεται πρωτίστως, κατά τη γνώμη μου, με τη γεωπολιτική αντίληψη και με το γεωπολιτικό βάρος και την ισχύ που έχει κάθε χώρα. Δηλαδή η Τουρκία αυτή τη στιγμή αισθάνεται ότι είναι η ισχυρή χώρα της περιοχής και θέλει να την αντιμετωπίζουν έτσι οι υπόλοιποι. Αυτό είναι σαφές. Την ίδια αντίληψη έχει και η Κίνα σε σχέση με τους γύρω της, την ίδια αντίληψη έχει η Ρωσία σε σχέση με τους γύρω της, την ίδια αντίληψη είχε και το Ιράν σε σχέση με τους γύρω του. Δηλαδή αυτό καταλήγει, αυτό σημαίνει με χώρες που ήταν πρώην αυτοκρατορίες, οι οποίες έχουν αυτή την αυτοκρατορική διάθεση. Δηλαδή θυμούνται εκείνη την περίοδο και επανέρχονται στην αντίληψη την αυτοκρατορική, τη μεγάλη. Το Πεκίνο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η Τουρκία τα θέτει όλα αυτά τα πράγματα διότι αισθάνεται ότι έχει διαφορά στρατηγικής ισχύως με την Ελλάδα. Και θεωρεί, ας πούμε τώρα, αυτό που έγινε με τον πόλεμο με το Ιράν είναι έχει να βαθμίσει. Είναι το μοναδικό νατοϊκό κράτος που έχει σύνορα με το Ιράν. Αυτό σημαίνει ότι οι αμερικανικές και νατοϊκές βάσεις στο έδαφος της δουλεύουν σαν τρελές. Αυτό έχει να βαθμίσει το ρόλο της. Η Τουρκία λοιπόν θεωρεί ότι έχει διαφορά στρατηγικής ισχύως με τη χώρα μας και προσπαθεί στους τρεις τομείς, τις τρεις περιοχές με τις οποίες υπάρχει αντιπαλότητα, δηλαδή Ανατολική Μεσόγειο, Βαλκάνια και Εύξηνο Πόντο, να αποδείξει ότι αυτή είναι η ισχυρή χώρα.
1: Τώρα, ο Πρωθυπουργός έκανε το αυτονόητο. Επισκέφθηκε το Καστελόριζο. Είναι ελληνικό νησί, δεν θα ρωτήσουμε τους Τούρκους, είναι προφανές. Η τουρκική αντίδραση ήταν η αναμενόμενη, θα έλεγα. Δεν είχαμε κάτι ακραίο. Δηλαδή, περιμέναμε τον τουρκικό τύπο, δεν είχαμε παρενοχλήσεις, δεν είχαμε κάποια ανακοίνωση από την τουρκική πλευρά. Και θα ομολογώ, σωστά λέτε, θα ήταν έκπληξη να υπάρχει. Ποιο βλέπετε είναι το επόμενο βήμα, διότι μπροστά μας τώρα το επόμενο ορόσημο είναι ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Θα κάνει το βήμα αυτό ο Ερντογάν, θα προχωρήσει την εθνοσυνέλευση στην ψήφισή του, και αν το κάνει. Ισχύει αυτό που ακούω ότι εμείς έχουμε έτοιμη την απάντηση με επέκταση των χωρικών μας συντάτων στα 12 μίλια σε πρώτη φάση νότια της Κρήτης?
2: Λοιπόν, τα ορόσημα το επόμενο χρονικό διάστημα είναι 2+1. Mm-hmm. Είναι το νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, ναι. Είναι η έναρξη εργασιών για την πόντιση του καλώδιου.
1: Πιο πίσω αυτό, ναι.
2: Ναι, και το τρίτο είναι πιθανή επέκταση των υλικών χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι αυτή η επέκταση των υλικών χωρικών υδάτων είναι η εντός εισαγωγικών απειλή της Ελλάδος προς την Τουρκία. Οπότε αν δεν το κάνει η Τουρκία, εμείς δεν επεκτείνουμε τα χωρικά μας υδάτων νοτίως της Κρήτης. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η αντίληψη. Πιστεύω ότι είναι, ξέρω ότι η συζήτηση έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, mm. και πιστεύω είναι ένα από τα σημεία τα οποία μπορεί να παίξει το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Πρωθυπουργός, έχω την αίσθηση ότι θέλει να κλείνει μέτωπα ένα-ένα, σιγά-σιγά και αποφεύγοντας εντάσεις. Οπότε θα το κάνει όταν κρίνει ότι θα υπάρχει μικρότερη δυνατή ένταση με την Τουρκία στο θέμα των χωρικών, της αυξήσεως των χωρικών υδάτων.
1: Γιατί το κάζουν όλοι στο τραπέζι. Είναι στο τραπέζι.
2: Όχι για την περιοχή νότιος της Κρήτης.
1: Όχι για αυτήν.
2: Όχι. Mm. Το κάζους μπέλι αφορά στο Αιγαίο.
1: Και δυτικά.
2: Αφορά στο Αιγαίο.
1: Και δυτικά της Κρήτης.
2: Όχι.
1: Ούτε δυτικά της Κρήτης.
2: Όχι. Αφορά στο Αιγαίο.
1: Εμείς κατά γνώση πρέπει να επεκτείνουμε, αν κάνουμε το επόμενο βήμα και από το κάνουμε, μόνο νότια της Κρήτης ή και δυτικά.
2: Η επέκταση των χωρικών υδάτων είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, το οποίο είναι θέμα ευρύτερης στρατηγικής, δεν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις αύριο το πρωί έτσι απλά, διότι μπορεί να σε φέρει σε σύγκρουση με την Τουρκία. Άρα το εντάσσεις σε μια ευρύτερη στρατηγική και το κυνηγάς ως τμήμα ευρύτερης στρατηγικής. Δηλαδή πρέπει να έχεις και τις αντίστοιχες συμμαχίες, πρέπει να μιλήσεις και με τις μεγάλες δυνάμεις που χρησιμοποιούν την περιοχή. Δεν μιλάω για την περιοχή νοτίως της Κρήτης, μιλάω για την υπόλοιπη περιοχή. Και να δεις πώς θα το προχωρήσεις, διότι το στοίχημα για μας είναι να αυξήσουμε τα χωρικά μας ύδατα χωρίς να φτάσουμε σε σύγκρουση με την Τουρκία.
1: Σωστά, θέλει και μια διπλωματική προετοιμασία και μια συνολική στρατηγική προετοιμασία. Θα επιμείνω στο ερώτημα, όταν κάνουμε το βήμα αυτό, το σωστό είναι μόνο νότια ή αυτό θα θεωρηθεί το παθές και πρέπει να πάμε και δυτικά της Κρήτης?
2: Θεωρώ ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα που γίνεται. Θα ακολουθήσουν και επόμενα βήματα.
1: Και νότια και δυτικά πακέτο όμως.
2: Όταν λέτε δυτικά, πρέπει να ομολογήσουμε, έχετε μπερδέψει. Πώς εννοείται?
1: Να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, όχι μόνο νότια της Κρήτης, αλλά και στα πλάγια του νησιού. Από την άλλη πλευρά είναι η ελληνοεγυπτιακή ΑΟΣ, αλλά δεν υπάρχει περιθώριο, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
2: Όχι, υπάρχει. Και προς τα εκεί θα επεκταθεί, μα νομίζω αν κάπου έχει σημασία.
1: Ανατολικά.
2: Ναι. Είναι νοτιοανατολικά της Κρήτης. Δυτικά, ναι. της Κρήτης δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τους Τούρκους. Δεν διεκδικούν περιοχές. Ναι. Διεκδικούν όμως τις περιοχές
1: νοτιοανατολικά
2: της Κρήτης λόγω του Τούρκου. Ναι. Ναι, και πιο κάτω. Και πιο κάτω. Ναι. Για την ακρίβεια, διεκδικούν μια περιοχή που βρίσκεται 35 μίλια νοτιοανατολικά της Κρήτης. Η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων θα γίνει εντός εισαγωγικών εις βάρος αυτής της τουρκικής περιοχής υφαλοκρηπίδας. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι ανατολικά, όχι δυτικά.
1: Το mm-hmm. λέω γιατί η πηγή που μου μίλησε μου είπε ότι το πρώτο σχέδιο είναι να τα επεκτείνουμε νότια και δυτικά, όχι ανατολικά. Ακριβώς για να μην δημιουργηθεί ζήτημα με την Τουρκία. Τώρα, εσείς ξέρετε καλύτερα το θέμα αυτό που διδάσκεται. Ωραία.
0: Επομένως,
1: σε κάθε περίπτωση, εσείς λέτε ότι αυτό δεν θα είναι μία απειλή, είναι μία κίνηση να αναφέρει το δικαίωμα που το κάνει η Ελλάδα όταν κρίνει ότι είμαστε έτοιμοι. Αυτό.
2: Ούτως ή άλλως είναι αναφέρει το δικαίωμα. Το πρόβλημα είναι άλλο, ότι πώς το αντιμετωπίζει η Τουρκία, η οποία Τουρκία θεωρεί ότι αυτό που λέγαμε περί επικυρίαρχου, ότι πρέπει εγώ να σας δώσω την άδειά μου. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Κύριε Συρίγο, σημερίζεστε τον πολεμικό συναγερμό Φλωρίδη, να το πω έτσι, που είπε ότι αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι.
2: Mm. να διευθυνήσω κάτι. Δεν πιστεύω ότι στη χώρα μας υπάρχει περίπτωση ακυβερνησίας. Δηλαδή η εμπειρία δείχνει ότι ακόμη και ο Τσίπρας θα συνεργαστεί με τον Καμένο και θα κυβερνηθεί η χώρα. Να το πω έτσι απλά για να καταλάβουμε τι εννοώ. Mm-hmm. Αλλά το πρόβλημα είναι οι αδύναμες κυβερνήσεις για μένα. Αδύναμη κυβέρνηση. Όχι ότι η αδύναμη κυβέρνηση θα οδηγήσει σε πόλεμο με την Τουρκία. Από την άλλη μεριά, εάν δούμε την ιστορία, την ιστορία μας με τους Τούρκους, θα διαπιστώσουμε ότι το 55 τα Σεπτεμβριανά γίνονται όταν εξεδιώχθη ο Ελληνισμός, όταν έγινε επίθεση στον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, 6 προς 7 Σεπτεμβρίου του 55 έγινε όταν ο στρατάρχης Παπάγος πρωθυπουργός τότε ήταν βαριά ασθενής. Το 1974 η εισβολή στην Κύπρο έγινε όταν η Κύπρος, όταν η Ελλάδα, η διεθνής εικόνα της ήταν εντελώς αμαυρωμένη λόγω Χούντας.
1: Και πείτε για τα ίμια.
2: Τα ίμια το 1996, για να πω κάτι που δεν το λέμε, μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2012 οι Τουρκοί δημοσίευσαν στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως τους πρώτους χάρτες της γαλάζιας πατρίδας για την περιοχή ανάμεσα στην Ρόδο και την Κύπρο.
1: Και τα ίμια, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια εβδομάδα μετά ήταν την ανάληψη της Πρωθυπουργίας από το Σιμίτη. 22 ανέλαβε.
2: Ναι. Δεν είχε καν ορκιστεί ο Σιμίτης.
1: Ναι, ανέλαβε με άρρωστο τον Ανδρέα Παπανδρέου, θα το θυμόμαστε.
2: Ναι, δεν είχε καν ορκιστεί ο Σιμίτης στην Βουλή. Δηλαδή δεν είχε πάρει ψήφο. Ήταν 7
1: μέρες, ακριβώς. Άρα εδώ καταλαβαίνετε, υπ' αυτό το πνεύμα σας ρώτησε η Λουκία.
0: Άρα δηλαδή αν είμαστε σε μια κατάσταση εθνικά, έτσι να το πω, όχι τόσο οχυρωμένη ή μεταβατική, δεν ξέρω και εγώ τι, αναμένοντας μια κυβέρνηση ή ψάχνοντας.
2: Εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες και γι' αυτό είναι από τα πράγματα που πρέπει να τα έχουμε κατά νου. Αυτό δεν σημαίνει ότι πιστεύω ότι η χώρα θα περάσει σε φάση ακυβερνησίας.
1: Το να το χρησιμοποιούμε ως επιχείρημα όμως, αυτό ρώτησε η Λουκία.
0: Αυτό δηλαδή, θέλω να πω, μήπως είναι παιδιά, και μια προσπάθεια συσπήρωσης.
1: Καθίστε ίσκα γιατί έρχονται Τούρκοι.
0: Ναι, και του δικού σας κοινού, να το πω έτσι.
2: Σας είπα, όποιος παρακολουθεί σοβαρά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μπορεί να ξέρει αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως.
1: Δηλαδή, ότι...
2: όχι,
1: όχι επί της χρησιμοποιήσεως, αλλά επί της ουσίας.
2: Λέω ότι οι Τούρκοι το έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν αυτό
1: βάσης.
2: Το πράγμα. Ναι, άμα το δούμε ιστορικά, 55, 74, 96, 2012, μεταξύ των δύο εκλογών Μαΐου και Ιουνίου του 2012, το έχουν χρησιμοποιήσει. Είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε κατά νου. Δεν θεωρώ ότι κινδυνεύουμε, αλλά πρέπει να το έχουμε κατά νου. Δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο για τις εκλογές. Δεν αποφασίζεις με αυτό το κριτήριο, αλλά τώρα, πρέπει να το έχεις κατά νου.
1: Μια...
2: Για μένα πιο σοβαρό είναι... το θέμα της ισχυρής κυβερνήσεως. Να υπάρχει μια ισχυρή κυβέρνηση.
1: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, επειδή βάλατε προηγουμένως ως πρώτο ορόσημο το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, που οι πληροφορίες από την Τουρκία λένε ότι θα έρθει Οκτώβριο και θα ψηφιστεί. Το πρωί μιλούσαμε με τον πρώην υπουργό, τον κύριο Βαλινάκη, καθηγητή, και με τον κύριο Καμπά, τον στρατηγό. Και οι δύο συμφώνησαν σε κάτι, ομολογώ, το είμαι πιο προχωρημένο από ό,τι το έχω ξανακούσει. Ότι δηλαδή φοβούνται ότι η ψήφιση αυτού του νόμου θα μεταφέρει άμεσα την ένταση στο πεδίο. Και μου έφερε συγκεκριμένα παραδείγματα. Λέω, πώς θα γίνει αυτό, πώς το βλέπετε. Και απάντησε, πρώτον, εμείς να μπούμε, οι ψαράδες μας, σε περιοχές που βάσει του νόμου αυτού θεωρούν ότι είναι δική του δικαιοδοσία, ή οι Τούρκοι να μπουν σε περιοχές δικές μας που αναγνωρίζουν ως δικές τους πλέον. Εκεί τι λέτε. Μπορεί να μεταφερθεί η ένταση στο πεδίο δι' αυτού του τρόπου.
2: Ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα έχει τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο κανονικά ήταν η ψήφιση του νόμου. Το δεύτερο στάδιο είναι η κήρυξη των πάρκων, των προστατευόμενων περιοχών βάσει του νόμου. Εδώ οι Τούρκοι προηγήθηκαν, δηλαδή έβαλαν το δεύτερο στάδιο πρώτο, χωρίς να έχει περιεχόμενο τα θαλάσσια πάρκα. Δεν ξέρουμε τι προστατεύεται εκεί πέρα. Απλώς είπαν αυτή η περιοχή είναι θαλάσσιο πάρκο, γενικός και αορίστος. Και το τρίτο στάδιο είναι να στείλουν επί του πεδίου πλοία του λιμενικού να εφαρμόσουν αυτές τις διατάξεις. Γιατί επαναλαμβάνω, να πούν τι προστατεύεται στο θαλάσσιο πάρκο που είναι αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε Σαμοθράκη και Λίμνο. Άγνωστο. Δεν υπάρχει κάτι. Αυτό απαιτεί όμως να στείλουν δυνάμεις επί του πεδίου. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα άμεσα στις διπλωματικές μας σχέσεις. Δηλαδή όταν θα συναντιόμαστε με τους Τούρκους, οι διπλωμάτες μας με τους Τούρκους, και τους λένε αυτό που κάνατε δεν είναι σωστό για τους χύψη λόγους, οι Τούρκοι θα απαντούν, μπορεί να είναι έτσι, αλλά εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο του κράτους μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Και αυτό θα οδηγήσει σε διπλωματικό αδιέξοδο. η ένταση στο πεδίο για να υπάρξει πρέπει να βγάλουν οι Τούρκοι πολεμικά πλοία ή πλοία του λιμενικού. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, κυριολεκτό όταν λέω Σεπτέμβριο μήνα, οι Τούρκοι δεν ενδιαφέρονται να μπουν σε μια διαδικασία πολεμικής εντάσεως, κρίσεως, να το πω έτσι. Θέλουν ένταση αλλά όχι κρίση.
1: Με τους ψαράδες και το λιμενικό δεν αρκεί να στηθεί το σκηνικό που έλεγαν ο υπουργός ο κ. Βαλινάκης και ο στρατηγός ο κ. Κλαβάρ.
2: Πρέπει να βγουν πλοία του λιμενικού για να το κάνει.
1: Πλοία του λιμενικού. Άρα θα υπάρξει αναβαθμισμένη εμπλοκή. Ναι, θα απαντήσουμε εμείς με το λιμενικό. Αυτό όλο το σκηνικό το βλέπετε πιθανό στο πεδίο πέραν του διπλωματικού που περιγράψατε.
2: Σε αυτή τη φάση όχι, αλλά ότι μπορεί να συμβεί από την ώρα που θα ψηφιστεί ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα και ορίσουν περιοχές προστατευόμενες βάσει αυτού του νόμου, ναι. Μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή.
1: Τώρα, και ένα τελευταίο σχόλιο για τους δύο πολέμους και κυρίως για τις εξελίξεις στον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Είδαμε τους Χούθη και το είδαμε και σήμερα αυτό να επεκτείνονται. Και μάλιστα πολλοί λένε γιατί τους αφήνεται να καταλαμβάνουν στρατηγικά σημεία στο πέρασμα του Μπαμπ Ελ-Μαντέ, που είναι η Ερυθρά Θάλασσα, που είναι το άλλο πέρασμα των στενών του Ορμούς. Είδαμε το Ιράκ να χτυπάει και να απολύεται ο διοικητής του, γιατί το έκανε κατά λάθος και ο Τραμπ λέει είναι Ιρανοί. Να χτυπά τον αγωγό κλειδί που μεταφέρει πετρέλαιο σε Σαουδική Αραβία από τη μια πλευρά των στενών του Ορμούς που είναι κλειστά στην Ερυθρά Θάλασσα. Και το ερώτημα είναι αν βλέπετε ότι με αυτά τα δύο δεδομένα πάμε σε ακόμα πιο επικίνδυνη κλιμάκωση, σε ένα ενεργειακό εφιάλτη και σε ένα πόλεμο που δεν φαίνεται το τέλος του.
0: Ναι, και αν βλέπετε, αν διαβλέπετε ένα τέλος κάποια στιγμή, κύριε Συρίγο.
2: Αυτή τη στιγμή οι Ιρανοί βλέπουν τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική αρχές Νοεμβρίου. Mm. Και η εκτίμησή μου είναι ότι θέλουν να πάνε τον Τραμπ με τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη. Mm. Γιατί ξέρουν ότι αυτό θα το πληρώσει εκλογικά.
1: Το ξέρει ο Τραμπ.
2: Το κυνηγάνε αυτό.
1: Το ξανά από τα ξημερώματα.
0: Και ας έταξε 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό πολίτη.
1: Είπε ξανά τη νύχτα, ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις εκλογές και τότε θα πέσουν και τιμές του πετρελαίου.
2: Ναι. Οπότε οι Ιρανοί θέλουν να τον πάνε με υψηλότατες τιμές πετρελαίου γιατί ξέρουν ότι θα το πληρώσει στην κάλπη.
1: Άρα
2: μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου θα έχουμε αυτή την κατάσταση. Τώρα, επί του πεδίου, αντιλαμβάνομαι ότι έχουν δημιουργηθεί δύο οδοί. Μία οδός. Είναι η επίσημη του Ιράν που πηγαίνει κοντά στις Ιρανικές ακτές και περνάνε κάποια πλοία πληρώνοντας λεφτά και μία που λειτουργεί το βράδυ υπό τον έλεγχο και την προστασία των Αμερικανικών δυνάμεων όπου πλοία εμπορικά διασχίζουν τη νύχτα με κλειστούς τους πομπούς τους τα συγκεκριμένα στενά για να μην εντοπιστούν από τους Ιρανούς και πηγαίνουν πολύ πιο κοντά στις ακτές του Ομάν. Αυτό θα συνεχιστεί. Πολύ αρνητικό αυτό με τους αντάρτες Χούθη και το κλείσιμο του αγωγού της Σαουδικής Αραβίας, διότι σημαίνει θα ανεβούν κι άλλο οι τιμές του πετρελαίου.
1: Βέβαια, ήδη πλησιάζουν τα 110 δολάρια το βαρέλι. Άρα τέλος δεν βλέπετε, κύριε καθηγητά, με κάποιο τρόπο ορατό.
2: Σε αυτή τη φάση όχι.
1: Όχι. Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Θεός να βάλει το χέρι του με το κόστος της ενέργειας στο χειμώνα που μπαίνει, εκεί που έχουν πάει πετρέλαιο και αέριο και ρεύμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Συρίγο.
1: Ο κύριος πρώην υπουργός, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και διαφημίσεις και αμέσως μετά να κάνουμε το πολιτικό μας debate.
0: Βέβαια, ήρθε η ώρα νομίζω.
1: Ανυπομονώ, Σιμόπουλος Τσουκαλάς. Ξέρεις, ο κ. Τσουκαλάς μου είπε ότι για πρώτη φορά κοστολόγησε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Είπε ότι στην πλήρη του ανάπτυξη θα είναι 4 δις. Θυμίζω ο Τσίπρας λέει 7,5 το δικό του. Και το πρώτο χρόνο θα είναι κάτι παραπάνω από 1 δις
0: μόνο. Από 1 δις.
1: Και ο κ. Σκονόπουλος παρόλο λέει: πείτε μας πώς το κάνετε, το κάνουμε κι εμείς. Αν είναι να δώσετε 13 το μισθό, 13 σύνταξη, να μειώσετε το ΕΚΑΣ.
0: Να κάνετε με 1,2 και. Ωραία. Ναι, ναι. Για να δούμε. Θα μας τα εξηγήσει.
1: Το εξηγήσει ο κ. Σκονόπουλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ. Τι κοιτάς στο χάρτη.
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό.
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Κόκκινη, γιατί γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Γνωρίζει.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Σίτα, είμαι ελεύθερος! Εντάξει, είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαπόντης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
6: Οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσσας.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

0: αγαπώ.
1: Όσο και αν φέρετε αλληγορικό, με αυτό το τραγούδι αποχαιρέτησαν τελικά οι χιλιάδες θαυμαστές του πριν από λίγο στο Τίτωνικο ταφείο το Γιώργο Μαζονάκη. Έριξαν λευκά τριαντάφυλλα.
2: Γιατί δυστυχώς είχε να κάνει και
1: καλά.
2: Να δώσει ακόμα πολλά. Γιατί είχε πολλά ακόμα.
1: Με ένα μελαγχολικό, φεύγω για μένα να νιώσω καλά.
2: Αλλά είχε πολλά ακόμα να κάνει. Πραγματικά πολλά, είναι θλιβερό.
1: Και τα όσα μας αποκάλυψε και η κυρία Λεωνάρδου και τα όσα, δηλαδή ότι τον είχαν γιατροί νεκρό στο μηχάνημα και δεν καλούσαν το ΕΚΑΒ. Είναι ένα τριχιαστικό, είναι τόσο εξοργιστικό. Μιλάμε για έναν ιατρό που είχε περάσει μισή κοσμική Αθήνα, που πήγαιναν Λουκία και τους έλεγε ο γιατρός, είστε ασθενείς, γεια σας. Ξέρετε, βλέπω τα στοιχεία σας, ότι έχετε 6 μήνες ζωής, θα πεθάνετε.
2: Ναι. Βγήκαν και τέτοιες μαρτυρίες. Ότι
1: ναι,
2: μου
1: το είπαν εμένα. Δύο δικοί μου άνθρωποι πήραν τηλέφωνο που εγώ
2: ότι
1: δεν.
2: Ότι τους είπε ότι έχει καρκίνο. Ότι
1: έχετε, όχι μία, η γυναίκα λέει, έχετε 6 μήνες ζωής, αν δεν ξεκινήσετε πλασμαφαίρεση, συμπληρώματα. Ξέρετε, μία σακούλα συμπληρώματα 600 ευρώ
2: τόσο
1: σε συγκεκριμένο φαρμακείο. 6.000 μέχρι 10.000 η πλασμαφαίρεση και οι άλλες θεραπείες που πρότεινε. Φάμπρικα κανονική. Και στον άλλο πάλι συμπτωματικά κλείνει το τηλέφωνο, παίρνει μια άλλη κυρία, λέει και εμένα, μου είπε θα πεθάνεις αν δεν κάνεις πλασμαφαίρεση. Δηλαδή προειδοποιούσε ψέματα ασθενείς ότι θα πεθάνουν για να τους
2: και
1: πείσει
2: και
1: να
2: και σκέψω ότι μπορεί να ήταν μια θεραπεία που δεν χρειαζόντουσαν κιόλας αυτοί οι άνθρωποι.
1: Λοιπόν, πάμε στο πολιτικό σκηνικό. Στράτος Σημόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλό απόγευμα και στους δύο σας. Καλώς ήρθατε.
3: Καλό απόγευμα.
1: Σε μια μέρα που η Ελλάδα συγκλονίζεται από τις αποκαλύψεις για τον θάνατο, συνθήκες θανάτου και τον αποχαιρετά, τον Γιώργο Μαζονάκη, υπάρχει και το πολιτικό σκηνικό. Στον απόϊχο του Σαββατοκύριακου, κύριε Τσουκαλά, από εσάς θα ξεκινήσουμε. Του Νίκου Ανδρουλάκη, η συνέντευξη, η ανακοινώση, η εξαγγελία του προγράμματος. Και αυτό που συζητείτε περισσότερο είναι τα μέτρα τα συγκεκριμένα που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ να λάβει εφόσον κυβερνήσει. 13η σύνταξη, 13ο μισθό, ΕΚΑΣ, στοχευμένη μείωση ΦΠΑ, ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και το ερώτημα των πολιτικών σας αντιπάλων είναι πού θα βρείτε τα λεφτά. Ο κ. Μαρινάκης είπε και σήμερα βρέχει δισεκατομμύρια. Ο κ. Πλεύρης μου έλεγε μας θυμίζει ο Ανδρουλάκης τον Τσοβόλα. Τσοβόλα, δώστα όλα. Απαντήστε, κύριε Τσουκαλά.
3: Ό,τι και να ανακοίνουνε, οποιοδήποτε και να ανακοίνουνε, ο κ. Μαρινάκης θα έλεγε αυτά. Αυτή είναι η κασέτα που έχει η Νέα Δημοκρατία όλο το προηγούμενο διάστημα. Και την οποία επειδή έχει θράσος δεν την αλλάζει, ακόμα και όταν η ίδια έρχεται και υιοθετεί τα ίδια ακριβώς μέτρα, αλλά τότε λέει ότι τελικά ήταν φθηνά. Και απλά η κυβέρνηση προσπαθεί να ξεχάσει ο κόσμος τι έλεγε
1: πριν. Όπως σας είπα, κανένα. Ούτε 13ο μισθό είναι η Νέα Δημοκρατία, 13η σύνταξη, μείωση ΦΠΑ, ούτε ΕΚΑΣ, ούτε 120 δόσεις η Νέα Δημοκρατία.
2: Ότι δεν περιλαμβάνει κάτι τέτοιο στο πρόγραμμά της, κύριε Τσουκαλά.
3: Μισό λεπτάκι. Οι 120 δόσεις φέρνουν χρήματα.
1: Ναι. Αλλά μισθό και σύνταξη λέει ο κ. Πυρακάκης 4 δις κοστίζουν.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν
1: 13η σύνταξη, 13ο μισθό, 4 δις. Πού δεν θα βρείτε.
3: Μισό. Καλά.
1: Πείτε.
3: Κοστίζει. Τα έχουμε ξαναπεί. 1,8 δις. Η καθαρή δαπάνη τη 13η σύνταξη. 750 εκατομμύρια η καθαρή δαπάνη. 13ο
1: μισθού.
3: Άρα τα μισά από εκείνα που λέει η Νέα Δημοκρατία, η οποία βάζει και εισφορές, βάζει και φόρους, αλλά ρίχνει και μερικά ακόμα. Τζάμπα είναι, ας δυσφημίσουμε ένα πρόγραμμα επειδή εμείς από ιδεολειψία δεν θέλουμε να το κάνουμε πράξη. Και η ιδεολειψία τους, μη μου πείτε, φάνηκε πολύ καθαρά στην πρόταση Μαρινάκη για κατάργηση του πιθανότητας ανεργίας.
2: Θα πάμε και εκεί. Το ερώτημα που ακούω
3: εδώ και μέρες, αν υπάρχουν τα λεφτά, γιατί δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία, η απάντηση είναι πολύ απλή. Δεν πιστεύουν στο κράτος πρόνοιας. Είναι εναντίον. Τώρα, εμείς λέμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Εξηγήσαμε πώς θα υπάρξει το νέο πλαίσιο εποπτείας για τον έλεγχο κρίσιμων κλάδων της αγοράς, με τον μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών, ότι θα είναι μόνιμος ο μηχανισμός και θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με ανεξάρτητες αρχές.
1: Από εκεί περιμένετε έσοδα που τα έχετε προσμετρήσει.
3: Η ίδια εκεί. Έσοδα θα έρθουν και από αυτό και από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, αλλά και από την. Ναι, δεν με ακούτε.
1: Προσπαθώ να δω πού θα βρείτε τα χρήματα. Ναι, γιατί δεν είναι λίγα 2,5 δις. Λέω, μήπως θα περιμένετε από εκεί και μας πείτε ένα ποσό. Ότι από εκεί περιμένω αυτό.
3: Μισό λεπτό. Ξέρετε πόσα χρήματα θα πάνε σε επιπλέον του περσινού δημοσιονομικού χώρου φέτος η Νέα Δημοκρατία.
2: Πόσα, κύριε Τσουκαλά?
3: Ξέρετε, 3,5 δις.
1: Πόσα?
3: Σε ένα χρόνο.
2: Πόσα είπατε?
3: Σε ένα χρόνο.
1: 3,5 δις.
2: 3,5
3: δις.
0: Πληρώνοντας 3,5 δις δάνεια, έτσι.
3: Σε έναν χρόνο. Αυτοί που κουνάν το δάχτυλο και λένε ότι δεν βγαίνουν τα λεφτά, οι ίδιοι μόνο το 2026 βρήκανε δημοσιονομικό χώρο 3,5 δις και πλήρωσαν και πρόωρα δάνεια.
1: Ωραία. Περιμένετε να απαντήσει και ο Σιμόπουλος και συνεχίστε.
3: Εμείς έχουμε πάει με τον δημοσιονομικό χώρο, κλείνω. Έχουμε πάει με τον δημοσιονομικό χώρο που λέει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο, αλλά έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας με αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία. Επειδή με ρωτάτε, εγώ θα είμαι πάρα πολύ σαφής. Η δική μας πρόταση, ακριβώς όπως είναι δομημένη,
1: πόσο
3: το συνολικό κόστος είναι 3,828 εκατομμύρια το τέλος τετραετίας, μεικτή δαπάνη, 3,154 εκατομμύρια η καθαρή δαπάνη το τέλος τετραετίας. Την πρώτη χρονιά.
2: Άρα γύρω στα 4 δις στο τέλος τετραετίας. Γύρω στα 4 δις.
3: Σταδιακή επαναφορά. Κάτι λιγότερο από το μεικτό ποσό των 4 δις.
1: Να σου πω, πάνε αθρηστικά αυτά. Δηλαδή 4. Μια στιγμή.
3: Τον τελευταίο χρόνο.
1: Πάτε αθρηστικά, δηλαδή 4 δις του τελευταίου χρόνου, 1,5 το δεύτερο.
3: Όχι βέβαια. 1,2 ξεκινάει τον πρώτο χρόνο και καταλήγει τον τέταρτο χρόνο μόνο να είναι 4 δις.
1: Ναι, το σύνολο της τετραετίας είναι το 4 δις ή του τέταρτου χρόνου 4 δις. Είναι κρίσιμο αυτό που σας ρωτώ. Τα 4 δις είναι για τον τέταρτο χρόνο. 4 δις, ελάτε, ναι, φτάνει.
3: 4 δις φτάνει τον τέταρτο χρόνο.
2: Μάλιστα.
1: Ελάτε, κύριε Σιμόπουλε.
2: Ελάτε, κύριε Σιμόπουλε. Ξέρω,
3: γελάς, κατάλαβα ότι η Νέα Δημοκρατία λέει...
0: Μια πολιτική, καταρχήν, τοποθέτηση. Το ΠΑΣΟΚ. Όταν ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας το πρόγραμμα του, είπε ότι 80-85% είναι πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ. Τώρα, εγώ αυτό που λέω είναι ότι το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι πολιτικά αστεία. Δεν θα μπούμε πολιτικά αστείο, δεν θα μπούμε στη συζήτηση.
1: Αφήστε τον κύριο Τσίπρα.
2: Πάμε στο πρόγραμμα Ανδρουλάκη.
0: Είπαν ότι το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα ήταν 85% πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ. Φεύγουμε από αυτό. Είπε ότι δεν προσέχουμε το κράτος πρόνοια. Οι εκατοντάδες χιλιάδες εξετάσεις προληπτικές που έχουν γίνει δεν είναι κράτος
1: πρόνοια. Είπατε, κύριε Σιμόπουλε, είπε κάτι πιο σοβαρό ο κύριος Τσουκαλάς.
2: Ότι δεν πιστεύετε.
1: Έχετε
0: αυτό
1: τα λεφτά.
0: Όχι,
1: τα λεφτά για αυτά που τάζει ο Ανδρουλάκης και δεν τα δίνετε γιατί είναι θέμα αλλαγής πολιτικής. Δεν τα θέλετε να τα δώσετε.
0: Το κράτος πρόνοια. Οι εκατοντάδες χιλιάδες προληπτικές εξετάσεις που έγιναν είναι κράτος πρόνοια. Τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία τα οποία ανακαινίστηκαν είναι κράτος πρόνοιας. Το πολύ μεγάλο πρόγραμμα του Υπουργείου Οικογένειας και Αλληλεγγύης
3: ανακαινίζεται κτίρια χωρίς να υπάρχουν υποδομές μέσα στα κτίρια.
0: Είναι κράτος πρόνοιας.
1: Μην το κάνετε αυτό, κύριε Σιμόπουλε. Σας κάνω μια ερώτηση. Μια στιγμή.
0: Και θα απαντήσω.
1: Δεν θέλω να πείτε κάτι. Όχι, να απαντήσετε σε αυτό. Ο κύριος Τσουκαλάς λέει: εμάς κοστίζει στην πλήρη του ανάπτυξη 4 δις. Ένα ακόμα κάτι τον πρώτο. Μπορούμε. 13ο μισθό. 13η σύνταξη. ΕΚΑΣ. ΦΠΑ, ειδικό φόρο κατανάλωση. Δεν τα κάνετε, γιατί δεν τα κάνετε.
2: Τι εννοείτε, κύριε Σιμόπουλε?
0: Το ίδιο κάνει.
1: Τι δηλαδή?
0: Το τέλος είναι 4 δις. Δεν είναι αθρηστικά 4 δις.
1: Τι είναι?
0: Το καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Για πείτε.
0: Είναι κάθε χρόνο πρέπει να προσθέτουμε σωρευτικά και στο τέλος είναι 4 δις.
2: Ναι, αυτό σας λέει, ότι είναι 4 δις.
1: Δεν είναι προσθέτω, είναι στο σύνολο 4 δις. Όχι, το απάντησε ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Είναι 4 δις. Όταν ένα 800 σταδιακά είναι η συντάξη. Και έρχομαι και λέω, το πρόγραμμα αυτό είναι εκτός από αυτά τα οποία ήδη έχει εξαγγείλει.
3: Αφού τα 900 τα δίνετε ήδη, τι λέτε?
0: Ήδη, αυτό λέω.
3: Τα 900 τα δίνετε ήδη, κύριε Σιμόπουλε.
0: Είναι εκτός από αυτό το οποίο ήδη η κυβέρνηση.
2: Άρα εσείς, κύριε Σιμόπουλε, λέτε ότι πρέπει να προσθέσει το ΠΑΣΟΚ.
1: Μια στιγμή.
3: Κύριε
1: Τσουκαλά, περιμένετε να τελειώσει ο κύριος Σιμόπουλος, θα πάρει το λόγο, κύριε Τσουκαλά. Περιμένετε, κύριε Τσουκαλά, μην το κάνετε.
2: Δεν σας ακούν οι ακροατές μας.
1: Να βοηθήσω. Ο κύριος Τσουκαλάς έχει άλλη προσέγγιση. Να τελειώσει ο κύριος Σιμόπουλος, θα απαντήσει ο κύριος Τσουκαλάς.
2: Ολοκληρώστε.
0: ΦΠΑ σε βασικά είδη. Ξέρετε πώς είναι αυτή η μείωση στα βασικά είδη?
4: 20 ευρώ το μήνα για την οικογένεια. Καλοδεχούμενο. Μα οι μειώσεις τις οποίες κάναμε στο φόρο εισοδήματος για τις οικογένειες με παιδιά είναι μεγαλύτερο όφελος από 20 ευρώ. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση πολιτική. Τα ίδια μας είπαν ότι θα μειώσουν ή θα καταργήσουν, θα μειώσουν τα εισιτήρια για τα
5: μέσα μαζικής μεταφοράς.
4: Για τους νέους ανθρώπους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και ερχόμαστε εμείς και έχουμε αφορολόγητο λοιπόν, γιατί δουλεύουν δεκάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι έως 25 χρονών και βέβαια επεκτείνουμε αρκετά το μέτρο έως 30. Είναι μια άλλη πολιτική την οποία καλούμε τους πολίτες να επιβραβεύσουν. Εμείς λοιπόν φροντίζουμε επίσης με το δημοσιονομικό χώρο, με τα πλεονάσματα, να μειώνουμε τα βάρη από τις επόμενες γενιές. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να έχει μια άλλη άποψη. Έχει ένα πρόγραμμα, το έχει καταθέσει. Η Νέα Δημοκρατία όμως ό,τι λέει το κάνει. Και να μην μου απαντήσει για τον νόμο Κατρούγκαλου, γιατί και τον νόμο Κατρούγκαλου ακόμη, όσον αφορά τη σχέση των ασφαλιστικών εισφορών που γινόταν χαράτσι στο τέλος, το έχουμε καταργήσει. Αυτό που κάναμε με τις συντάξεις κυρίας ήταν μέσα στο νόμο Κατρούγκαλου. Την αναπλήρωση που έπρεπε να κάνουμε, που αυξήσαμε τα όρια αναπλήρωσης, ήταν όμως Κατρούγκαλου. Ακόμη και τον νόμο Κατρούγκαλου που μας κατηγορούν, σε μεγάλο βαθμό τον έχουμε ξυγλώσει. Εμείς λοιπόν ό,τι λέμε το κάνουμε. Το ΠΑΣΟΚ τάζει, στην αντιπολίτευση είναι και απέχει πολύ από το να είναι πρώτο κόμμα. Δικαίωμά τους είναι να το πιστεύουν. Εμείς όμως είναι πολύ πιθανό να είμαστε αυτοί που θα κληθούμε αυτά που λέμε να τα εφαρμόσουμε.
5: Πάντως απάντηση λοιπόν σε αυτό που ο κύριος Τσουκαλάς, ότι τα λεφτά υπάρχουν αλλά δεν θέλετε να τα δώσετε και το κοστίζει τόσο, δεν δώσετε κύριε Σιμόπουλε.
4: Σας εξήγησα πέρσι, έδωσε η κυβέρνηση 2 δις. Φέτος είναι άλλα
5: 3,5 λέει. Ο κύριος Τσουκαλάς λέει ότι δώσετε επιπλέον 3,5 δις φέτος.
4: Όχι, εγώ έτσι λέω ότι πέρσι τα μέτρα ήταν 2 δις περίπου μαζί με τα μέτρα τα οποία δόθηκαν τον Μάρτιο. Επίσης αυτό που λέω είναι, έρχονται και άλλα μέτρα και βέβαια όχι άλλα μέτρα προεκλογικά. Κάθε χρονιά το Μάρτιο η κυβέρνηση, ανάλογα με τα αποτελέσματα τα οποία υπάρχουν, ανάλογα με τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους, παίρνει και άλλα μέτρα. Άρα λοιπόν εγώ περιμένω μέτρα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, πέρα από αυτό που κάναμε για το τέλος επιδιδέματος και ότι μειώσαμε κατά 1/3 τα τεκμήρια. Θα έρθουν και άλλα μέτρα. Αυτό που πρέπει οι πολίτες να κατανοήσουν, ότι εμείς ό,τι λέμε θα κληθούμε να το κάνουμε.
5: Κύριε Τσουκαλά. Απαντήστε, κύριε Τσουκαλά. Απαντήστε.
6: Κύριε Τσουκαλά.
5: Μας ακούει, κύριε Τσουκαλά.
7: Ο κύριος Σιμόπουλος ξεκίνησε, επειδή δεν υπάρχουν λεφτά. Ο κύριος Σιμόπουλος. Μα ακούγομαι.
5: Πολύ καλά.
6: Σας ακούμε τώρα.
4: Δεν είπα τη λέξη, δεν υπάρχουν λεφτά.
7: Ναι.
4: Δεν είπα αυτή τη φράση.
6: Σας ακούμε, κύριε Τσουκαλά.
7: Ο κύριος Σιμόπουλος ξεκίνησε από το ότι. Από ότι είναι πολλά αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ και κατέληξε ότι πάνω στα 3,5 δις που δώσει η Νέα Δημοκρατία.
4: Δεν είναι
7: πρέπει να
4: δώσει
7: κι άλλα.
4: Λέτε, δεν
7: άρα, για να καταλάβουμε ότι δεν έχει
4: καλά.
7: Καν έρμα η κριτική. Αφήστε με, θα τα πολύ ώρα.
5: Αφήστε τον κύριε Σιμόπουλο, δεν σας διέκοψε.
7: Θα
5: τα έχουμε
7: πολύ ώρα.
5: Τον διέκοπτα εγώ.
7: Ελάτε
5: κύριε Τσουκαλά.
7: Κύριε Θεβελάκη, τα 2,2 δις που ανακοίνωσε τώρα είναι πάνω στα 540 που κόστιζε ήδη από πέρυσι το επίδομα. Είναι πάνω στα υπόδομα που έφυγαν πέρυσι για τους φόρους. Είναι πάνω στο αφορολόγητο των παιδιών που πέρυσι ψηφίστηκε για τις οικογένειες. Για να μιλάμε σοβαρά. Πρέπει να μιλάμε και να βγάζει άκρη ο κόσμος. Αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία. Αν ενώσουμε πόσα έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία.
5: Συνεχίστε, κύριε Τσουκαλά.
7: Αρχίσατε από την κριτική στην κοστολόγηση και μόλις είδατε πως δεν σας βγαίνει. Πήγατε στο άλλο πρόγραμμα. Στο άλλο πρόγραμμα το οποίο και εσείς τα πιο πολλά που κάνετε.
5: Σας είπε ότι δίνει εισάξια, εισάξια που κοστίζουν λιγότερα από 3,5 δις όπως λέτε εσείς. Αυτό απάντησε ο κ. Σιμόπουλος. Ότι δίνει σαν και αυτά που λέτε εσείς και σημαντικότερα με λιγότερα λεφτά.
4: Μόνο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τώρα με την επιδότηση. Ουσιαστικά
7: Τρεις ή μισή έδωσε μόνο σε έναν χρόνο η Νέα Δημοκρατία.
5: Φέτος.
7: Λοιπόν, ο Υπουργός Υγείας τώρα για να το εξηγήσουμε.
4: Ναι. Γιατί τα οποία τα παρήγαγε η οικονομία.
7: Επικαλείται κτηριακή αναβάθμιση 170 κέντρων υγείας. Ναι. Καλώς ήρθατε να ανακαινήσεις, αλλά δεν είναι σε
4: εγγένεια.
5: Ένας Έλληνας, αφήστε να τελειώσει ο κύριος Τσουκαλάς.
7: Δεν είναι ότι
5: ενδιαφερόμαστε για τον κράτη.
7: Βελτιώθηκε η λειτουργία των ΤΕΠ. Δεν μπορώ να μιλήσω.
5: Ελάτε, κύριε Τσουκαλά. Ελάτε. Κύριε Σιμόπουλε, αν μιλάτε, είναι ραδιόφωνο. Ταυτόχρονα δεν ακούει κανείς την τελειώσει.
7: Να μας πει τη δική του άποψη, τη δική του άποψη για τη θέση Μαρινάκη για επίδομα ανεργίας μόνο.
5: Α, περιμένετε να απαντήσει αυτό, γιατί είναι ενδιαφέρον. Περιμένετε, όμως μην συνεχίσετε, καθίστε να απαντήσει.
4: Να απαντήσω λοιπόν. Προφανώς διαφωνώ, αλλά εγώ λέω ένα άλλο θέμα.
5: Θα το πούμε γιατί ξέρουν οι ακροατές. Διαφωνείτε με την προσωπική άποψη Μαρινάκη. Ξέρετε. Το επίδομα ανεργίας, ακούστε, 6 μηνών, να περιοριστεί στους 2 μήνες για να υπάρξει κίνητρο να μην κάθονται οι νέοι,
4: ακούστε,
5: αλλά να ψάχνουν δουλειά.
4: Το έχουμε νομοθετήσει, 12, κύριε, το έχουμε νομοθετήσει αυτό που θα σας πω, κύριε Στραβελάκη και κυρία Γκάτσου. Και αυτό το οποίο ρωτάω, θέλω να δω, είναι αν εφαρμόζεται. Ξέρετε τι έχουμε νομοθετήσει.
5: Τι.
4: Αντί τα 6 να γίνουν 2. Όποιος βρίσκει δουλειά μέσα στον χρόνο που τρέχει το επίδομα ανεργίας, να συνεχίσει το επίδομα ανεργίας να είναι 50% ενώ θα αμείβεται από τη δουλειά του κανονικά.
5: Άλλο είναι αυτό, κύριε Σιμόπουλε. Ο κύριος Μαρινάκης είπε προσωπική μου γνώμη στους 2 μήνες το επίδομα ανεργίας.
4: Ναι. Σας λέω όμως ότι τι έχουμε νομοθετήσει. Επίσης έχουμε νομοθετήσει.
7: Να άρα υπάρχει πανακατάσταση. Καλό είναι, γιατί ο κύριος,
4: έχουμε νομοθετήσει και ένα τρίτο. Όταν έχεις δηλώσει το πεδίο στο οποίο ενδιαφέρεσαι
7: να βρεις εργασία
4: και σου προταθεί 3 φορές εργασία και αρνηθείς, να κόβεται το επίδομα. Θέλω να πω, είναι αυτά που είπα, γίνονται στα Σουηδικά, γίνεται στη Σουηδία και στη Φιλανδία. Άρα λοιπόν ότι πρέπει να δούμε με άλλον τρόπο το επίδομα ανεργίας, ναι.
5: Ωραία.
4: Αλλά όχι πρέπει αυτό που είπε ως προσωπική
5: πρέπει
4: άποψη.
5: Να κλείσουμε. Μένουμε εδώ, διασταυρώσαμε τα ταξίφι σας.
4: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σιμόπουλο, τον κύριο Τσουκαλά. Θα το συνεχίσουμε. Έχουμε πολύ χρόνο στις κάλπες. Ευχαριστούμε πολύ και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Μόνο τους χορηγούς Γιάννη Καραγευρέκη για να κλείσουμε. Θα πω την τροστή και εγώ, Λουκία, να πεις εσύ την
6: MGD Energy.
5: Λοιπόν. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής ή παστόδης, με ευρία γκάμα επιλογών και την δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Επίσης, με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες πλακιδίων και μια ευρία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στο χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Πάμε, MGD.
6: Λοιπόν, η MGD Energy, νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα, είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε ενεργειακή ανάγκη. Παρέχει ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Οι ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις της MGD Energy περιλαμβάνουν μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, λύσεις κλιματισμού, λύσεις ηλεκτροκίνησης, συμπεριλαμβανομένων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκών στεγάστρων, καθώς και υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης που προστατεύουν την επένδυσή σας.
5: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Τα υπόλοιπα αύριο εδώ θα είμαστε, 53 λεπτά μετά τις 4. Προορέχει πολύ διαφήμιση, Λουκία. Αποχαιρετούμε.
6: Λοιπόν, αποχαιρετούμε. Να ευχαριστήσουμε την Δήμητρα την Πανανού, τον Γιάννη τον Καραγευρέκη και τη Φράνση στην παράση και φυσικά όλους εσάς. Ακολουθούν Κωνσταντίνος Μπογδάνος και Στεφανία Κασίμη και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ, πολύ όμορφο απόγευμα. Ραντεβού αύριο.
5: Γεια σας και χρόνια πολλά στο Σταύρο και Σταυρούλη.
6: Φυσικά.
8: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγουδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

Εδώ είναι τα βράχια κι η θάλασσα εδώ. Εδώ χέρια άγια και τρίπιο πλευρό. Θα βρούμε παρέα εδώ

0: από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο απεπιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Σύντα είμαι ελεύθερος! Εντάξει, είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Πακαπόντης.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
6: Πρίσμα 92.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου 2026. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στο Σταύρο, στη Σταυρούλα. Είναι, γιορτάζουμε σήμερα την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Είναι η ανάμνηση της έβρεσης του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη και της ύψωσής του από τον Πατριάρχη Μακάριο το 326 μετά Χριστόν, καθώς και η επαναφορά του από τους Πέρσες το 628 μετά Χριστόν. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Σταύρος, ο Σταύρακας, ο Σταυράκιας, Σταυρή, Σταυριανός, η Σταυρούλα, η Σταυριανή, η Σταυρίνα, η Σταυρία και ο Θεοκλής, ο Θεοκλέας και η Θεόκλια. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και στο δικό μας, στο Σταύρο το Μπιλικά, και τον ευχαριστούμε για τις πολύ όμορφες μουσικές επιλογές που έχουμε κάθε μέρα. Και σήμερα έχουμε και μία έτσι επέτειο. Είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Σαν σήμερα από τις 13 Σεπτεμβρίου μέχρι

21 Σεπτεμβρίου του 1922 συντελέστηκε στη Μικρά Ασία ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα, άλλο δεν τον το παραδέχονται οι Τούρκοι. Έπεσε αυλαία στη γενοκτονία του ελληνισμού της Σμύρνης, με όσα επακολούθησαν αμέσως μετά. Όλα αυτά θα τα θυμηθούμε σήμερα στην εκπομπή μας μετά τη μία η ώρα με τον κύριο Διονύσο Τσιριγότη. Τον έχουμε φιλοξενήσει συχνά εδώ στην εκπομπή μας. Είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Θα μιλήσουμε λίγο και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις που βρίσκονται σε μια πολύ έτσι κρίσιμη καμπή, αλλά και για την ημέρα εκείνη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία μας και όλα αυτά που έχει τραβήξει ο ελληνισμός. Δεν θα πρέπει να τα ξεχνάμε και εμείς, και οφείλουμε να τα μεταδίδουμε και στα παιδιά μας. Λοιπόν, πάμε με τις γιορτές. Σήμερα ο καιρός είναι δροσερός. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 29, 28, 29. Το θερμόμετρο στο σπίτι μου το πρωί έδειχνε 28 βαθμούς. Πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό το θερμόμετρο είχε φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Αναμένονται βροχές από το απόγευμα και μετά χαλάει λίγο περισσότερο ο καιρός, πέφτει η θερμοκρασία, και αύριο εδώ στη Ζάκυνθο και γενικότερα στα Επτάνησα αναμένονται βροχές. Μένει να το δούμε, αλλά γενικά όλη την εβδομάδα μέχρι και την Κυριακή, που σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων μιλάνε για μια βροχερή μέρα και την Κυριακή, θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, συννεφιά, μακάρι να βρέξει πάνω από 2 και 3 ημέρες. Μας χρειάζεται να καθαρίσει ατμόσφαιρα, να καθαρίσουν και οι δρόμοι που είναι πάρα πολύ καθαροί, και να δροσιστούμε και εμείς γενικότερα. Λοιπόν, να πω μία καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν σε όλες τις μανούλες που με ακούτε, που είσαστε στο σπίτι, ακούτε ραδιόφωνο, κάνετε τις δουλειές σας ή τις εργασίες σας και είναι τα παιδιά σας επιτέλους μετά από 3 μήνες στο σχολείο. Οπότε έχετε λίγο χρόνο να κάνετε περισσότερες δουλειές στο σπίτι για όσες δεν εργάζεστε, και και να φροντίσετε λίγο και να ασχοληθείτε λίγο και με τον εαυτό σας. Να πούμε χρόνια πολλά στον Διονύσιο τον Ξένο, στον Γιώργο τον Βυθούλκα, και να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας ακούτε καθημερινά και πραγματικά μας επισημαίνετε διάφορα προβλήματα και καταστάσεις που υπάρχουν εδώ στο νησί μας. Να ευχαριστήσουμε και το χορηγό μας, τα Plessas The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Σιλιβή, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με το υπέροχο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και τα Plessas Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσιος. Επισκεφτείτε το κατάστημα, τα καταστήματα Plessas The Market, προμηθευτείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Επιστροφή στα θρανία γράφει πάνω στο φυλάδιο με απίθανες προσφορές από 28-8 έως 39 του. Είναι το νέο φυλάδιο των καταστημάτων Plessas The Market και στην πίσω σελίδα θα βρείτε πάρα πολλά είδη για το σχολείο, για παράδειγμα τετράδια σπιράλ από 2,40, τετράδιο εξηγήσεων 1,79, όλα τα συνηθισμένα σχολικά τετράδια των 50 φύλων, τα κλασικά μπλε που τόσο αγαπήσαμε όλες οι γενιές, 59 λεπτά, οι κασετίνες, ακόμη και δοχεία φαγητού, φαγητοδοχείο, μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1,9 ευρώ, κασετίνα βαρελάκι, όλα αυτά λοιπόν, πάρα πολλούς στυλούς, πολλά όμορφα στυλό, χρώματα, ψαλίδια, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, όλα αυτά θα τα βρείτε στα καταστήματα Plessas The Market. Προμηθευτείτε το φυλάδιο πίσω, στην τελευταία σελίδα του φυλαδίου θα βρείτε τι υπάρχει για το σχολείο και τις πολύ καλές και υπέροχες τιμές. Λοιπόν, σήμερα θα φιλοξενήσουμε μετά τις 12.30 τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας
κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Ξεκινά εβδομάδα, τα θέματα τρέχουν, υπάρχουν και εξελίξεις που έχουν μεσολαβείς από την Παρασκευή μέχρι σήμερα. Η δύναμη ελπίδα σε συνεργασία και με τους άλλους συνδυασμούς ζητά την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητηθεί το θέμα της, του αγωγού ίδρευσης στον Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα Άγιο Λέοντα. Μένει τώρα να το αποδεχτεί και να το προωθήσει, να προωθήσει τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου στις επόμενες ημέρες και ο πρόεδρος, ο κύριος Διονύσιος Πλέσας. Και έχει προγραμματιστεί, μένει βέβαια να πάρουμε και το επίσημο δελτίο τύπου για αύριο το μεσημέρι 2:30 στα γραφεία του συνδυασμού. Συνέντευξη τύπου από τον κύριο Τσουρουνάκη και τους δημοτικούς συμβούλους για να δούμε κάποια θέματα που και θα μιλήσει και για τον αγωγό για άλλη μια φορά και κάποια άλλα θέματα που απασχολούν την δημοτική αρχή. Αυτά λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα. Σε ένα λεπτό θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πάμε σε μία άλλη είδηση. Σήμερα το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί από εχθές μετά τις 7 η ώρα στην εκκλησία για να αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά τον αγαπημένο τους τραγουδιστή από όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που είδαμε στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, είχε καταφθάσει εκεί στον Ιερό Ναό, έξω από την Αγία Τριάδα, την εκκλησία της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Είναι η περιοχή, η γειτονιά που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Συγγενείς λοιπόν, φίλοι, συνάδελφοι, πάρα πολλοί συνάδελφοι και άνθρωποι που αγάπησαν τον ίδιο και τα τραγούδια του θα τον αποχαιρετήσουν σήμερα το μεσημέρι της Δευτέρας στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, μία η ώρα. Θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τον δημοφιλή και πολύ αγαπημένο τραγουδιστή, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 54 ετών. Θυμάστε όλοι, γνωρίζετε, να μην ξαναπούμε και να επαναλάβουμε τα ίδια, πως έχασε τη ζωή του με πολύ τραγικό τρόπο. Και μετά από όλες αυτές τις λεπτομέρειες που έχουμε δει κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής εισαγωγικά βέβαια επέμβασης, που μέχρι σήμερα οι συνθήκες ερευνώνται από τις αρχές. Η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, υποστενό οικογενειακό κύκλο, έπειτα από παράκληση της οικογένειάς του, η οποία επίσης παρακάλεσε αντί στεφάνων να δοθούν δωρεές. Τώρα, σήμερα, εχθές, να πούμε όχι ότι εχθές, από χτες ο αγαπημένος τραγουδιστής βρισκόταν στην αγαπημένη του γειτονιά, στην παλιά του γειτονιά, στην Νίκαια, που είχε αφιερώσει στη γειτονιά του και ένα έτσι πολύ αγαπημένο τραγούδι, ένα από τα πρώτα τραγούδια που τον έκανε τόσο αγαπητό και διάσημο. Η σωρός του τέθηκε σε λαϊκή αγρυπνία στον ίδιο ναό, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, ενώ χιλιάδες ήταν οι θαυμαστές που από χτες το απόγευμα μέχρι και σήμερα το πρωί πήγαν στην εκκλησία για να τον αποχαιρετήσουν. Τώρα, σήμερα είναι η απολογία των δύο γιατρών. Έχουν βρεθεί πάρα πολλά ευρήματα στο ιατρείο τους και κάποια από αυτά προσπάθησαν να τα κρύψουν. Είναι τα ευρήματα τώρα που θα κρίνουν και το μέλλον τους, δηλαδή εάν θα προφυλακιστούν ή όχι. Αυτά λοιπόν. Στο κέντρο των ερευνών είναι και η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που την έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους, εξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι με τα μάτια κλειστά κατά τη διάρκεια της θεραπείας του που έγινε στο Κολωνάκι. Πάμε να ακούσουμε λίγο ένα αγαπημένο τραγούδι και σε λίγο θέμαστε.

Αυτά λοιπόν, καλό ταξίδι στο φως και στην αιωνιότητα. Ένας αγαπημένος τραγουδιστής που τα τραγούδια του θα μείνουν ζωντανά και θα τα τραγουδάνε πάρα πολλά χρόνια και οι επόμενες γενιές. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε στην πολύ έγκυρη ιστοσελίδα capital.gr ένα δημοσίευμα που δεν είναι καλά τα πράγματα εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια και η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία συντονίζονται και οι τρεις μαζί για να διαλύσουν το Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλουν την ανεξαρτησία τους, όπως την θέλουν φυσικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά και την ένταξή τους ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε λοιπόν τι λέει το δημοσίευμα. Οι ηγέτες των τριών αυτών, Σκωτίας, Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, συναντώνται σήμερα στο Καρντίφ προκειμένου να υπογράψουν μια συμφωνία συνεργασίας που έχει ως στόχο να δρομολογήσει τη διαδικασία για τη διάλυση του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα της πολύ έγκυρης εφημερίδας της Telegram. Στην πρωτοφανή αυτή η σύνοδο κορυφής, οι τρεις πρωθυπουργοί των αποκεντρωμένων κυβερνήσεων αναμένεται να υπογράψουν κοινή διακήρυξη με την οποία θα ζητούν το δικαίωμα διεξαγωγής δημοψηφισμάτων για την ανεξαρτησία τους, ενώ η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ προς τους βουλευτές τους Βρετανούς, σύμφωνα με τις οποίες θα μπορούσε να εγκριθεί νέο δημοψήφισμα ανεξαρτησίας στη Σκωτία εφόσον υπάρξει σαφή συνένεση υπέρ μιας τέτοιας διαδικασίας. Ενώ παράλληλα η σύνοδος πραγματοποιείται δύο ημέρες μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα ήθελε να δει, λέει, μια ενωμένη Ιρλανδία. Τώρα, όλες αυτές λοιπόν οι φωνές ζητούν και το να γίνει δημοψήφισμα για να ανεξαρτοποιηθούν, αλλά και η κάθε μία ξεχωριστά να ξαναενωθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια και πιστεύουν ότι το σημερινό καθεστώς δεν είναι βιώσιμο. Φαίνεται ήδη ότι η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου δεν τα πηγαίνει καλά, αλλάζουν πολύ συχνά πρωθυπουργούς. Και έτσι λοιπόν θα μαζευτούν σήμερα για να υπογράψουν ένα μνημόνιο κατανόησης, έτσι θα ονομαστεί, με το οποίο θα δεσμεύονται για συνεργασία στου τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, της Ευρώπης και της διεθνής συνεργασίας, καθώς φυσικά θα περιλαμβάνει και το αίτημα της αυτοκρατορίας.

15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχονδιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Λοιπόν κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας εδώ τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας. Θα πούμε για κάποια θέματα που έχουν προκύψει από την προηγούμενη εβδομάδα, βέβαια είναι αυτό το θέμα, αλλά σιγά σιγά θα βγει και αυτό έτσι στα μέσα ενημέρωσης. Είπαμε ότι η Δύναμη Ελπίδας ζητά την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα συζήτησης τον αγωγό Γύρη Λούχα Αγία Μαρίνα. Τι γίνεται, τι έχει γίνει τελικά με αυτό το έργο? Ακόμη επίσημη απάντηση, έχουμε δει κάποιες έτσι συνεντεύξεις του Δημάρχου από εδώ και από εκεί, αλλά μία επίσημη απάντηση, μία επίσημη τοποθέτηση, μία συνέντευξη τύπου που θα είναι όλα τα μέσα ενημέρωσης, όπου θα μπορούν να κάνουν τις ερωτήσεις του και φυσικά και η Δημοτική Αρχή να απαντήσει τι έχει γίνει τελικά με αυτό το έργο. Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες δικές μου έχει σταματήσει, δεν γίνεται αυτές τις μέρες, δεν εκτελείται καμιά εργασία, δεν ξέρω, θα το επιβεβαιώσω. Σύμφωνα με το δικό μου το ρεπορτάζ είναι ότι η εισαγγελέας έδωσε εντολή στην αστυνομία να σταματήσουν οι εργασίες εκεί. Αυτή είναι οι νεότερες πληροφορίες που έχω εγώ, δεν ξέρω. Δεν το έχω επιβεβαιώσει ακόμη. Θα ρωτήσουμε και τον κύριο Τσουρουνάκη αν γνωρίζει ο ίδιος περισσότερα πράγματα. Υπάρχουν καταγγελίες, άκουσα σήμερα το πρωί στην εκπομπή του συναδέλφου Γιώργου Αναγνωστόπουλου τον κύριο Κλάδη, τον δημοτικό σύμβουλο, που έλεγε ότι μια και ο ίδιος μένει εκεί και είχε πάει και έβλεπε πως γίνονται εργασίες, ότι οι σωληνώσεις έμπαιναν απλά και σκεπαζόταν από πάνω χωρίς να είναι συνδεδεμένη η μία σωλήνα με την άλλη, δηλαδή μία προχειρότητα. Και επίσης είπε ο κύριος Κλάδης ότι πιστεύω ότι σε κάποια σημεία δεν υπάρχουν σωλήνες, απλά υπάρχει έτσι το χαλίκι από πάνω και το τσιμέντο, μόνο και μόνο για να φαίνεται ότι έχουν τοποθετηθεί κάποιες σωλήνες εκεί. Θα τα δούμε όλα αυτά, δεν ξέρουμε κι εμείς, περιμένουμε τις επίσημες έτσι απαντήσεις. Τι έχει γίνει με τον αγωγό ίδρευσης από πάνω από την δεξαμενή της Μπόχαλης μέχρι τις 24 ώρες? Λειτουργεί βέβαια ο αγωγός, αλλά υπάρχουν και κάποια επιμέρους έργα που δεν έχουν γίνει, και κάτι ακούγεται και για την τηλεμετρία. Είναι ένα θέμα που δεν θα απασχολήσει μόνο εμάς, όλη την Ελλάδα. Έχει γίνει μια επίσημη έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Αρχή Διαφάνειας. Υπάρχει ένα πόρισμα, δεν ξέρω αν υπάρχει πόρισμα και για μας, για το δικό μας το Δήμο. Γίνεται χαμός βασικά. Πάρα πολλά έργα, ημιτελή, και το θέμα της τηλεμετρίας αφορά, έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του κυρίου Νικήτα Αρετακή. Από εκεί έχει ξεκινήσει η έρευνα και έχει φτάσει μέχρι και την νυν Δημοτική Αρχή του κυρίου Γιώργου Στασινόπουλου. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να καλέσουμε τον κύριο Τσουρουνάκη και σε ένα λεπτό, δύο, θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Είχαμε ένα μικρό έτσι πρόβλημα με το τηλέφωνο. Κάποιος μας κάνει σαμποτάζ εδώ. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Τσουρουνάκη. Να το πάρουμε από την αρχή. Λοιπόν, ζητάτε άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα συζήτησης τον αγωγό Πάνο, Γύρη Λούχα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και φυσικά ζητάτε απαντήσεις από το Δήμαρχο, από τις τεχνικές υπηρεσίες, μια ολοκληρωμένη απάντηση.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς, ναι. Γιατί αν βάζαμε και πολλά άλλα θέματα όπως είναι τα σχολεία και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο νησί, ένα δημοτικό συμβούλιο δεν φτάνει. Mm-hmm. Θα πρέπει να κάνουμε 2-3 δημοτικά συμβούλια για να τα συζητήσουμε και τα αναλύσουμε. Όμως το θέμα το συγκεκριμένο είναι πολύ επίγον. Γνωρίζετε ότι είχε αυτή μια επιτροπή. Γνωρίζετε ότι η δημοτική αρχή προσπάθησε να παραποιήσει την πραγματικότητα, γιατί δεν μιλάμε για μια καθυστέρηση ενός μηνός και δύο. Προς Θεού κανένας. Εμείς περιμέναμε αρκετούς μήνες και κάναμε την έρευνά μας και τα λοιπά, μήπως προχωρήσει το έργο. Όμως η δημοτική αρχή αγρώνει, γόρασε. Άκουσα λοιπόν σήμερα τον Δήμαρχο να μιλάει σε ένα συνάδελφό σας στην Εραζακή του, δεν είναι μυστικό, και να λέει ότι το στο ραδιόφωνο και να λέει ότι το έργο θα τελείωνε το Μάιο, αλλά υπήρξαν κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Και γνωρίζουμε όλοι ότι τον Ιούνιο.
0: Ναι, παρακαλώ. Ναι.
1: Το Μάιο του 26, έτσι κατάλαβα τουλάχιστον. Και γνωρίζουμε ότι τον Ιούνιο που η Επιτροπή έστειλε έγγραφο ότι θα έρθει να ελέγξει το έργο, ο ίδιος ο Δήμαρχος ζήτησε παράταση 2 μηνών. Και φτάσαμε Σεπτέμβριο που κάναμε την καταγγελία μας τέλος Αυγούστου, που αυτούς τους 2 μήνες τουλάχιστον έπρεπε να έχει τρέξει η Δημοτική Αρχή. Ναι. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα με τη χρηματοδότηση και θα επανέλθω. Λοιπόν, και δεν έχει κάνει τίποτα. Και μετά την καταγγελία μας τρέξανε να κουκουλώνουν όπως οι σωλήνες, να κλείνουν τράφους με μία σωλήνα δεξιά και αριστερά. Άκουσε και τον κύριο Κλάδη σήμερα που είπε ότι κάποιοι τράφοι δεν έχουν σωλήνες μόνο στις άκρες. Λοιπόν, και να λέτε, και ρωτάμε, η ερώτηση είναι απλή. Πού είναι τα χρήματα που πληρώθηκαν 900.000 ευρώ μαζεμένα το Γενάρη και το Φλεβάρι του 25. Έχουμε Σεπτέμβριο του 26. Έχουν περάσει 20 μήνες περίπου, 19 μήνες. Λοιπόν, γιατί προσπαθούν να κουκουλώσουν πράγματα και να κοροϊδεύσουν τους δακηθνούς, τους πολίτες της Δακήθου, που το θεωρώ απαράδεκτο. Να βγουν και να πούνε, κύριε, κάναμε λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Ή οτιδήποτε άλλο. Αυτοί έχουν την ευθύνη. Αυτοί πρέπει να βγουν και να ενημερώσουν. Όχι να ρίχνουν ευθύνες στην αντιπολίτευση ότι δεν τους δίνουμε τα στοιχεία. Κάποια πράγματα που γελάνε εκεί πέτρες, ας μου επιτραπεί η έκφραση.
0: Ναι.
1: Και απλά για να δώσουν σανό τους δακηθινούς.
0: Μάλιστα. Τώρα, εσείς αύριο έχετε προγραμματίσει και μία συνέντευξη τύπου.
1: Έχουμε
0: έτσι
1: προγραμματίσει, σε λίγο θα βγάλουμε δελτίο τύπου.
0: Ναι. Το θέμα της συνέντευξης ποιο θα είναι?
1: Θα σας πω. Τρεις η ώρα θα γίνει στα γραφεία του συνδυασμού.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση για το συγκεκριμένο έργο. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Θα ενημερώσουμε, η συνέντευξη σκοπό έχει να ενημερώσει τους δακηθινούς για τα τεκτενόμενα.

0: θα ασχοληθούμε λίγο και με κάποια άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη Ζάκη, όπως είναι τα σχολεία και κάποια άλλα θέματα. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα επικεντρωθούμε και στο θέμα της τηλεμετρίας, mm-hmm. που από όσο γνωρίζουμε έχει έρθει ένα πόρισμα, ένα πολύ μεγάλο έργο αυτοματισμού, και θα το αναλύσουμε λίγο παραπάνω στη συνέντευξη. Ναι. Και έχει έρθει ένα πόρισμα περίπου μια εβδομάδα στη ΔΕΙΑΣ.
1: Ναι.
0: Είναι υποχρεωμένος ο Δήμος και η ΔΕΙΑΣ να δώσουν το πόρισμα στη δημοσιότητα για να γνωρίζουν οι πολίτες της Ζακύνθου που πάνε τα χρήματά τους. Αυτά δεν έχουμε ξαναπεί. Δεν υπάρχει μια μηχανή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να τυπώνει χαρτονομίσματα ή ευρώ. Είναι η εισφορά των πολιτών, των Ευρωπαίων πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία κάποια επιστρέφουν για να γίνουν έργα σύγχρονα. Να ξέρετε ότι το έργο της τηλεμετρίας είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που κάνει καταμέτρηση στα ρολόγια, που σημαίνει μεγάλη οικονομία,
1: ναι.
0: σε εργατικό δυναμικό που δεν υπάρχει, και
1: ελέγχει τις βλάβες, βέβαια.
0: Και διαρροές που είναι πολύ σημαντικό, διότι έχουμε διαρροές περίπου 8 εκατομμύρια κυβικά νερό ετησίως. Καταλαβαίνετε, είναι ένα έργο βασικό για τη λειτουργία της ΔΕΙΑΣ και όχι μόνο, και για το τελικό αποτέλεσμα που είναι να δοθεί, ναι. επιτέλους κάποια στιγμή νερό στα νοικοκυριά του Ζακυνθινού.
1: Κύριε Τσουρουνάκη, αυτό το σύστημα έχει εγκατασταθεί εδώ, έστω και με τα προβλήματα σε εμάς εδώ στη Ζάκυνθο, το σύστημα αυτό, ναι. έχει εγκατασταθεί.
0: Βεβαίως και υπάρχει μια εγκατάσταση.
1: Αλλά δεν είναι ολοκληρωμένο.
0: Δεν είναι ολοκληρωμένο και δεν είναι πιθανόν. Ερωτήσεις θα κάνουμε, mm-hmm. Δεν είναι...
1: Όπως θα έπρεπε να είναι.
0: Σύνομο και ναι. σύμφωνο με τη μελέτη.
1: Με τις προδιαγραφές.
0: Υπάρχουν ναι. πολλές παρατυπίες. Mm-hmm. Δεν θέλω να προδικάσω τίποτα. Ναι. Γι' αυτό και ζητάμε mm-hmm. από τη ΔΕΙΑΣ να δώσει στη δημοσιότητα το πόρισμα. Δεν είναι κανένα μυστικό, ούτε στρατιωτικό, ναι. ούτε κινδυνεύει τίποτα να δοθεί το πόρισμα. Ένα πόρισμα που έκανε 15 μήνες να έρθει, να ξέρετε. Mm-hmm. Διότι η Επιτροπή το έχει ελέγξει το συγκεκριμένο έργο περίπου 1,5 χρόνο πριν.
1: Ναι. Βέβαια να πούμε ότι αυτό το η τηλεμετρία αφορά και την προηγούμενη δημοτική αρχή. Έχει ξεκινήσει ο έλεγχος από την προηγούμενη, δύο δημοτικές αρχές, και η προηγούμενη και την νυν.
0: Κυρία Ποταμίτη,
1: ναι.
0: έχουμε πει και θα το ξαναπώ και τώρα. Δεν θα χαριστούμε σε κανένα. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι έκανε η προηγούμενη δημοτική αρχή και τι έκανε η σημερινή. Κάποιος έχει ευθύνες. Εγώ, όπως και στο έργο το προηγούμενο, λέμε ο Αρετάκης πλήρωσε 300.000, και από ό,τι φαίνεται με τα στοιχεία που έχουμε, όλα ήταν σύνομα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Μπορεί να ισχύει το ίδιο και τώρα ή μπορεί να μην ισχύει. Αυτό θα μας το δείξει το πόρισμα.
1: Εσείς
0: αυτό
1: ζητάτε το πόρισμα, δείξει... βέβαια.
0: Ναι, για να δούμε οι ελεκτές που το έχουν στο σιτάρι τους 15 μήνες, το ξαναλέω.
1: Μα.
0: Λοιπόν, τι συμπεράσματα βγάλανε. Εγώ δεν λέω ότι φταίει ο Τουρκάκης. Ξέρετε την πολιτική του Τουρκάκη και το έργο που προσπάθησε ό,τι προσπάθησε να κάνει, με λάθη ή χωρίς λάθη, γιατί λάθη δεν κάνει μόνο εκείνος που κάθεται στο καφενείο. Τη στήριξα πάρα πολλές φορές. Έχω κατηγορηθεί γι' αυτό, όμως δεν μετανιώνω, διότι εγώ δεν είμαι εκεί και οι συνεργάτες μου για να κάνουμε απλά αντιπολίτευση. Είμαστε εκεί για να προσφέρουμε τα φόντα μας, συγγνώμη, όσο γνωρίζουμε, να βοηθήσουμε να γίνει κάποιο έργο, όχι μόνο συνείδευση, σε όλα τα επίπεδα στη Ζάκυνθο.
1: Mm-hmm.
0: Και γι' αυτό έχω πει επανειλημμένως, έχουμε 6 μελέτες σαν συνδυασμός από επιστήμονες, όπως, ναι. ήταν, όπως είναι το νερό, όπως είναι το παραλιακό μέτωπο, όπως είναι τα σκουπίδια, όπως είναι ο εξυγχρονισμός του Δήμου. Λοιπόν, και έχω δεσμευτεί και μπροστά στον βουλευτή, που δεν το λέω για να τους δεις ευθύνες, αλλά σε συναντήσεις και διάφορες εκδηλώσεις που έτυχε να είναι ο βουλευτής μπροστά και ο Δήμαρχος και η Δημοτική Σύμβουλη, έχω πει οι μελέτες είναι στη διάθεση του Δήμου. Η μόνη μελέτη που μου ζητήθηκε από τη ΔΕΙΑΣ αιτία την οποία του συνέδωσα και ηλεκτρονικά και γραπτός. Λοιπόν, και μπορούμε να βοηθήσουμε και συνεργαζόμαστε. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της Δημοτικής Αρχής να χρησιμοποιήσει έστω και λίγα στοιχεία από τις μελέτες που έχουμε κάνει.
1: Ναι.
0: Και να πω και κάτι άλλο που δεν το έχω πει ποτέ, όταν η Δημοτική Αρχή, παρόλο που είχαμε ζητήσει αρκετές φορές, δεκάδες θα έλεγα, το Δημοτικό Συμβούλιο, να κάνουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά την αποκομιδή και την καθαριότητα, για να τους πούμε αυτά που γνωρίζουμε και τη μελέτη που έχουμε κάνει, ο κύριος Γιακουμέλος περισσότερο απαντούσε, τα γνωρίζουμε και εμείς αυτά, δεν γίνονται, το ξέρουμε και εκείνο, ξέρουμε και τα κοντέινερ. Ναι, ναι, εμείς δεν θέλαμε να πούμε για κοντέινερ, θέλαμε να πούμε κάποια άλλα πράγματα. Και όταν είδα ότι έφτασε ο κόμπος στο χτένι που λέμε, και η Δημοτική Αρχή ήταν έτοιμη να δώσει την αποκομιδή με τα 10 εκατομμύρια, τα 9.600 σε έναν ιδιώτη, σε ένα διάλειμμα του Δημοτικού Συμβουλίου έπιασα τον Δήμαρχο και του είπα, Δήμαρχε, πότε θες να έρθω στο γραφείο σου, χωρίς δημοσιότητες, αν θες να έχεις ένα σύμβουλο μαζί σου, όποιον θέλεις εσύ να αποφασίσεις, ναι, εγώ δεν θα ανακοινώσω τίποτα, εσύ θα το εκμεταλλευτείς, εσύ θα πεις την δικιά σου ιδέα, να σου πω έναν τρόπο αποκομιδής, όπως π.χ. όπως μαζεύει τα σκουπίδια της στη Βαρκελόνη, μια πόλη που, με τέλεια οργάνωση, με ένα πολύ οικονομικό τρόπο, με λίγους εργαζόμενους, αυτοματοποιημένα, χωρίς ο εργαζόμενος να κουβαλάει κάδους και να κάθεται στο πατητήρι, με μια άλλη τεχνολογία. Ναι, ναι, μου είπε, θα σε φωνάξω. Το ξαναρώτησα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, ναι, μου είπε, θα σε φωνάξω. Δεν με φώναξε ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Διότι ο σκοπός μου και εμένα προσωπικά και των συνεργατών μου δεν είναι, δεν έχει καμία σημασία αν θα γίνω εγώ δήμαρχος εσείς ή κάποιος άλλος. Ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε να γίνουν πράγματα στον τόπο μας. Mm. Αυτή είναι η αγωνία μας, ναι, γι' αυτό παλεύουμε και γι' αυτό δουλεύουμε με χιλιάδες εργατοώρες, όμως θα είμαστε, δεν θα χαριστούμε σε κανένα, θα είμαστε σκληροί επικριτές όσον αφορά τη διαχείριση των χρημάτων του ζακιδίνιου λαού. Και από εκεί και πέρα ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του. Καναλέω, δεν θα χαριστούμε σε κανένα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Εχθές θέλετε να κάνετε μία παρέμβαση για το Τσιλιβί, για την...
0: Να προσθέσω εδώ κάτι,
1: ναι,
0: γιατί μας ακούει πολλοίς κόσμος. Mm-hmm. Για την τηλεμετρία.
1: Ναι.
0: Από όσο γνωρίζω τα στοιχεία που έχουμε, έχουν πληρωθεί 2.044.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Λίγο πάνω, λίγο κάτι, πόσο είναι πάντως όπως είναι. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν ξέρω τι έργο έκανε και γνωρίζουμε, αλλά τώρα είναι στοιχεία σοβαρά,
1: ναι,
0: και θέλουν ανάλυση μεγάλη κτλ. Η προηγούμενη λοιπόν διοίκηση, ναι, του κ. Αρδάκη είχε πληρώσει 248.000 ευρώ σε εντάλματα που βρήκαμε στη διάβια.
1: Τώρα, για την τηλεμετρία λέτε?
0: Για την τηλεμετρία.
1: Μάλιστα.
0: Λέω.
1: Ναι.
0: Η Δημοτική Αρχή Αρετάκη είχε πληρώσει 248.000 ευρώ τον εργολάβο, mm-hmm, και το συνολικό ποσό που έχει πληρωθεί μέχρι αυτή τη στιγμή είναι 2.044.000 ευρώ.
1: Mm. Ναι, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Όλα αυτά πρέπει να δούμε, να δείτε κι εσείς και εμείς το πόρισμα, να τι περιέχει, τι έχει γίνει λάθος, τι δεν έχει γίνει, για να μπορείς να έχεις μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα τι έχει γίνει. Ωραία. Με αυτή το έργο,
0: ναι,
1: αυτό της τηλεμετρίας.
0: Εμείς θα κάνουμε τη συνέντευξη, έχουμε, ναι, υποσχεθεί ότι θα το κάνουμε συχνά πυκνά για ενημέρωση των Ζακεθινών, διότι όπως γνωρίζετε υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με το Δημοτικό, ναι, Συμβούλιο. Προσέξτε, ο νέος νόμος της τοπικής αυτοδιοίκησης μας δίνει το δικαίωμα 3 θεμάτων το έτος να καταθέσουμε, ναι, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, αν είναι δυνατόν. 3 θέματα για όλο το έτος και μία ερώτηση σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Αν αυτό λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, λειτουργία δημοκρατικών θεσμών, τι να πω.
1: Εσείς,
0: αυτό
1: κύριε Τσουρουνάκη, Είσαστε, θα παραμείνετε στην ΔΕΙΑΣ? Τι σκέφτεστε, ή δεν ξέρετε ακόμη, ή δεν θέλετε να ανακοινώσετε ακόμη κάτι?
0: Θα το δούμε, θα το ανακοινώσω σύντομα το τι σκέφτομαι να κάνω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο θέμα με το Τσιλιβί, προέκυψε?
0: Ναι, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με το πλάνο.
1: Ναι, με το πλάνο.
0: Προχθές μάλλον κάποιοι κάτοικοι πήγαν τηλέφωνο γιατί είχαν κάποιο επίγον θέμα. Τέλος πάντων, εγώ έλειπα ταξίδι. Χθες το βράδυ που γύρισα, μάλιστα ήθελα να πάμε λίγο βράδυ σούρουπο, να το πω έτσι. Λοιπόν, πήγαμε εκεί στο έργο που έχει κάνει η ΔΕΙΑΣ. Η κατάσταση είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη. Είναι τράφη ανοιχτή, είναι ένα πλέγμα που σε κάποια σημεία έχει φύγει. Πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνο. Οι άνθρωποι περπατάνε πάνω στο δρόμο, έχει στενέψει κατά πολύ ο δρόμος και περπατάνε μέσα στο χωράφι ή μέσα στον τράχο από την απέναντι μεριά της τομής.
1: Ναι, τα έχουμε δει και εμείς αυτό.
0: Δεν υπάρχει φωτοσύμαση, 1-2 φανάρια, δεν κάνω λάθος, υπάρχουν. Μάλιστα χθες το βράδυ δεν λειτουργούσε το φανάρι. Φανάρι εννοώ αυτά που βάζουν στα δημόσια έργα, ξέρετε. Ναι. Να το βλέπει ο κόσμος να μην πέσει πάνω στα πλέγματα. Η περιοχή είναι πολύ σκοτεινή, δεν υπάρχει...
1: Δεν υπάρχει φως εκεί καθόλου.
0: Φωτισμός, όχι. Πρέπει λοιπόν άμεσα η ΔΕΙΑΣ να το δει και να κάνει ό,τι χρειάζεται. Βασικά να κλείσει τους τράφους και να βγάλει τα πλέγματα να μπορεί να περπατάει ο κόσμος πολύ πιο άνετα στο δρόμο. Ο δρόμος είναι πολύ σύγχραστος. Περνάνε και τουρίστες, επισκέπτες. Περνάνε πάρα πολλοί εργαζόμενοι. Περνάει αρκετός κόσμος και πάρα πολλά μηχανοκίνητα. Μηχανές, γουδούνες, αυτοκίνητα κτλ.
1: Κύριε Τσουρουνάκη, θα σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε αύριο. 3 η ώρα είπατε.
0: Ναι, ναι.
1: 3 η ώρα.
0: Τα γραφεία της Δύναμης Ελπίδας.
1: Τα γραφεία της Δύναμης Ελπίδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναμένουμε εξελίξεις. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις αυτές τις ημέρες.
0: Πάρα πολλές εξελίξεις.
1: Και με το θέμα της τηλεμετρίας που είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί.
0: Και πολλά
1: να
0: άλλα θέματα, όλα είναι σοβαρά. Ναι. Αυτή τη στιγμή κάποιοι, ένας γονέας που πάει το παιδί του στο μουσικό σχολείο μου έχει στείλει μια κολόνα, μια φωτογραφία από το μουσικό σχολείο, θα πω ένα παράδειγμα, που έχουν φύγει τουβάντες και φαίνονται τα σίδερα της κολόνας. Ακούμε τόσο καιρό τη Δημοτική Αρχή, όλα θα είναι έτοιμα, όλα θα είναι πανέτοιμα, εντάξει. Γίνανε αρκετές εργασίες, δεν λέω, αλλά να πω κάτι. Υποχρέωση του Δήμου είναι να τις κάνει. Διαχειρίζεται τεράστια κονδύλια. Πέρυσι είχαν βάλει έναν εργολάβο με ένα προϋπολογισμό, αν δεν κάνω λάθος, 800.000 ευρώ για τα σχολεία. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν. Υπάρχουν και άλλα. Ένας άλλος από τα ορεινά, ένας γονέας μου είπε, τα παιδιά, υπάρχει ένα σχολείο των Βολιμών, ένας καυστήρας στο διάδρομο που περπατάνε τα παιδιά. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν εν έτη 2026 να υπάρχει καυστήρα στο διάδρομο που κινούνται τα παιδιά του σχολείου? Και να πω και το άλλο. Γίναμε πανελλαδικά ρεζίλη, για να μην πω παγκόσμια, με τους ψήλους τον Άγιο Λέοντα. Όσον αφορά τα ποντίκια, είναι ένα γνωστό πρόβλημα, πολύ μεγάλο. Εγώ ερχόμενος τώρα στην πόλη από το Καλαμάκι,

0: κάθε μήνα, μα κάθε μήνα παρεμβάσεις από υπεύθυνη εταιρεία διπλωματούχους ανθρώπους του χώρου να κάνουν την ανάλογη απεντόμωση και τη μειοκτονία βεβαίως. Και από εκεί και πέρα, ναι, όταν τα φαινόμενα είναι έντονα σε κάποιες περιοχές ή η σχολεία π.χ. παρουσιάζονται έντονα φαινόμενα, επαναλαμβάνεται ο έλεγχος κάθε 15 μέρες. Διότι αν θα βάλεις παγίδες για τα ποντίκια, είναι τόσα πολλά που θα βάλεις 5 ταμπλέτες φάρμακο, το λέω έτσι απλά, και 3-4 μέρες δεν υπάρχει καμία. Ναι. Τα έχουν φάει. Θέλει ξανά και ξανά μέχρι να ισορροπήσει και να υπάρξει μια ισορροπία όσον αφορά τα τροπτικά και τα έντομα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθεια!
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι! Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι ρε!
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
11: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Έχουμε λοιπόν μαζί μας μετά από αρκετό καιρό τον κύριο Διονύσιο Τσιριγότη, καθηγητή διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσιριγότη.
1: Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά στις ορκάδες σήμερα.
0: Ναι.
1: Να ευχαριστώ και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σαν σήμερα, σήμερα το πρωί που είχαμε μιλήσει έτσι για να οριστικοποιήσουμε το ραντεβού μας, είχαμε συμφωνήσει να μιλήσουμε λίγο για το τι γιορτάζουμε σήμερα. Το ανέφερα και εγώ στην αρχή της εκπομπής. Είναι λοιπόν η νύχτα που έχω δει και ένα άρθρο σας στα νέα, την εφημερίδα, που κάει και η υπέροχη αυτή η πόλη του ελληνισμού, η μητρόπολη του ελληνισμού, η Σμύρνη.
1: Ακριβώς, κύριε Αποταμίτη, σήμερα είναι επέτειος μήνης γενοκτονίας στην Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για την καταστροφή της υπήρου του 1922, η οποία, πέρα ότι είναι ένα κορυφαίο γεγονός συμμετικής ιστορίας, συμβολίζει για ένα πεδίο, θα λέγαμε, ανταγωνιστικής ιστορικής νηματοδότησης. Συγκεκριμένα, η καταστροφή της Μπύρνης έχει τρεις διαφορετικές διαστάσεις.
0: Ναι.
1: Η πρώτη αφορά τη διάλυση, τον αφανισμό της ελληνικής αστικής τάξης στην Ιωνία.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη είναι η συγκρότηση της Κεμαλικής Τουρκίας ως κυρίαρχο εθνικού κράτους. Και η τρίτη είναι η μεταγενέστερη πολιτική αξιοποίηση του 1922 από τους Τούρκους φυσικά ως εκκρητικού συμβόλου. Μάλιστα, συγκεκριμένα πριν κάποιες μέρες, στις 9 Σεπτεμβρίου, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι ο ελληνικός στρατός διέπραξε εγκλήματα πολέμου, γενοκτονία, Μικρά Ασία, την περίοδο δηλαδή της εκστρατείας. Όλα αυτά όμως αξίζει να τα δούμε σε ένα διαχρονικό πρίσμα για να καταλάβουμε για ποιο λόγο συνέβη αυτό το γεγονός, το οποίο ουσιαστικά τι.
0: Ναι.
1: Οδήγησε στη μικρή Ελλάδα. Έχουμε δηλαδή δύο διαφορετικές προνοθεωρίες. Τη μεγάλη Ελλάδα, την οποία πρέσβευε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, και τη μικρή Ελλάδα που είναι ο παλαιοκομματισμός, ο θρόνος, που ουσιαστικά αυτό που ήθελαν είναι πως θα διαφυλάξουν την επιβίωση ενός μικρού κράτους πλήρως εξαρτημένου από τις μεγάλες δυνάμεις, χωρίς ωστόσο σε αυτό να περικλείεται η ελληνική αστική τάξη, η οποία περιλάμβανε περίπου 1,5-2 εκατομμύρια ελληνικού κόσμου στην περιοχή της Ασιατικής Ελλάδας, όπως ονομαζόταν τότε η περιοχή που κατέχει σήμερα η Τουρκία. Άρα λοιπόν, αν το πιάσουμε αυτό το αφήγημα και το δούμε πώς εξελίσσεται διαφορετικά, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια, θα λέγαμε, διαφορετική νοηματοδότηση όσον αφορά την εθνική στρατηγική. Συγκεκριμένα μετά την ήττα του Βενιζέλη το 1920 του Νοέμβριο, η Ελλάδα τοποθετείται σε μια διαφορετική λογική, δηλαδή ο στόχος τώρα δεν είναι πώς θα συντηρήσουμε αυτό το εγχείρημα ή πώς θα το τελειώσουμε, γιατί έχει αυτή η επιλογή να σταματήσει ο εκστρατεύει, να γυρίσει ο στρατός πίσω και μετά να κάνουμε κάποιες εθνικολόγησεις. Αυτά λοιπόν δεν έγινε, αρκετά ήταν γιατί εξακολουθεί και εξακολουθούσε ο ίδιος συγκεκριμένα εκείνη την περίοδο να υπάρχει αυτό που λέμε ο μικροκομματισμός, δηλαδή αυτό το σύστημα το οποίο δημιουργείται από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μετά τη δολοφονία του Ιάννη Καποδίστρια, αυτό το σύστημα λοιπόν που κυριάρχησε και τον Κολέτη, τον πρώτο συνταγματικό πρωθυπουργό, ο οποίος έφτιαξε τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του ελληνικού κράτους και μιλάμε για ένα αμυγό πλατειακό σύστημα, αυτό λοιπόν εξακολουθεί και εξακολουθούσε εκείνη την περίοδο να υπονομεύει το όποιο εθνικό εγχείρημα της εθνικής ολοκλήρωσης. Άρα λοιπόν, για να το συνοψίσουμε, η ΙΤΑ δεν έγινε ούτε στο Σαγκάριο, ούτε στην Καρδιρά έρημο. Η ΙΤΑ προήρθε από το εσωτερικό, από την Μητρόπολη που είναι η Αθήνα.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν δεν υπήρχε.
0: Έχετε δίκιο, ακριβώς.
1: Για να υποστηριχθεί αυτό το εγχείρημα.
0: Ναι. Και έτσι έγινε αυτό που έγινε. Και έχουμε δει και πάρα πολύ ωραία αφιερώματα, πολύ συγκινητικά πραγματικά, για τους Έλληνες εχμαλώτους στρατιώτες που πέρασαν 2 χρόνια έως ότου γίνει ανταλλαγή των εχμαλώτων στα βάθη της Ανατολίας που λένε, με πολύ τραγικές έτσι ιστορίες. Άλλο ένα δράμα και εκεί παίχτηκε, κύριε καθηγητά.
1: Ναι, γιατί Εδώ ακριβώς είναι και ο τρόπος που η Κεμαλική ηγεσία προσπάθησε να ομογενοποιήσει την περιοχή, δηλαδή πέρα από τις φαγές του ελληνισμού, πέρα από τις επιδιώξεις, υπάρχουν και αυτό που λέμε τα τάγματα εργασίας, δηλαδή ότι μεταφέρονται οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί, όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί μεταφέρονται στο εσωτερικό της Ανατολίας και εκεί βρισκόντουσαν σε συνθήκες, θα λέγαμε, που δεν θα μπορούσε να διαβιώσει οποιοδήποτε άνθρωπος για τον λόγο ότι καλούνταν να συντηρηθούν είτε σε συνθήκες ακραίας ζέστης, άψονα είτε σε συνθήκες ακραίου ψύχους, χωρίς έτσι να έχουν την κατάλληλη τροφή και κυρίως να εργάζονται σε έργα που αφορούν το κομμάτι των εργασιών κοινής ωφέλειας, δηλαδή να δημιουργούν δρόμους, να δημιουργούν γέφυρες, υποδομές για το τουρκικό κράτος. Και όλα αυτά λοιπόν είναι στην στρατηγική που ακολουθεί ο Κεμάλ της εθνικής ομογενοποίησης. Δηλαδή ο στόχος των Κεμαλικών είναι πώς θα φτιάξουν ένα ομοιογενές εθνικό κράτος, ως διάδοχη κατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που ήταν μια πολυεθνοτική αυτοκρατορία. Έτσι είχαν πολλές και διαφορετικές εθνότητες, τα ονομάζαν τότε μιλιέκ, δηλαδή θρησκευτικές κοινότητες, γιατί δεν υπάρχει έννοια του έθνους, του εθνικισμού. Αυτό λοιπόν το κομμάτι φρόντισε ο Κεμάλ εδώ να το εξισώσει και να το εξομοιώσει με τη δημιουργία μιας τουρκικής εθνικής συνείδησης και τουρκικής εθνικής ταυτότητας.
0: Αυτό, η Τουρκία μέχρι σήμερα συνεχίζει την ίδια πολιτική. Είμαστε συνέχεια σε μία εγρήγορση. Λοιπόν, πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει όλο αυτό με την, με την γείτονα χώρα ή θα έχουμε πάντα όσα χρόνια και περάσουν έτσι και προβλήματα και θα μας προκαλεί. Και μιλάω τώρα με αφορμή και την, με την πόντιση του καλωδίου που έχει αναλάβει η γαλλική εταιρεία, έτσι δεν είναι. Και εκεί η Τουρκία απειλεί ότι δεν γίνεται αυτό, θεωρεί ότι η περιοχή εκεί ανήκει στη δικιά της κυριαρχία. Εσείς ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό?
1: Εγώ στο σημείο αυτό θα πρέπει να μιλήσουμε για το ζήτημα το οποίο ανακύπτει και κυρίως αφορά το κομμάτι της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, συγκεκριμένα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της Φαλοκρηπίδας. Η Τουρκία λοιπόν από το 1974 και μετά διακηρύσσει ότι τα νησιά δεν δικαιούνται Φαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, αλλά μόνο μεγαλύτερα ζώνη. Δηλαδή οποιοδήποτε νησί, όχι μόνο οι νησίες και βραχονησίες, αλλά ακόμα και η Κρήτη και η Ρόδος και οποιοδήποτε νησί βρίσκεται στο Αιγαίο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η στρατηγική που ακολουθεί επί Ερντογάν η Τουρκία είναι μια στρατηγική αυτή που λέμε εξαναγκασμού, δηλαδή προσπαθεί με ενέργειες που γίνονται είτε στη θάλασσα είτε στο αέρα, είτε διπλωματικά είτε πολιτικά με διάφορες κινήσεις, όπως για παράδειγμα που βγάζει συχνά πυκνά τα πλωτά γεωτρύπανα και εκεί που γίνεται μια έρευνα για κοιτάσματα δρογοναφράκων από γαλλικές εταιρείες, αγγλικές, οτιδήποτε δηλαδή, οτιδήποτε αναλάβει, η Τουρκία έρχεται και τον παραμποδίζει. Και κυρίως μιλάμε για αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδας και της Κυπριακής αυτό συμβαίνει. Άρα η Τουρκία τι λέει, ότι εγώ αυτό που επιθυμώ και το διατηρήσω από το 1974 μέχρι σήμερα είναι να πάω σε ένα καθεστώς στην κυριαρχία και στην διαχείριση στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Συγκεκριμένα στην Κύπρο τώρα από το 1974 και μετά δεν θέλει μόνο στην κυριαρχία, αλλά θέλει ολόκληρη
0: την Κύπρο. Ναι.
1: Και κατάσταση. Εδώ ακριβώς έρχεται και η ελληνική απάντηση, ότι για να μπορέσουμε εδώ να συνυπάρξουμε την Τουρκία, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε προφανώς είναι να δώσουμε κάποια ελληνικά νησιά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι τι, να αποτρέψουμε τις οποιοδήποτε ενέργειες της Τουρκίας στο κομμάτι αυτού του αναθεωρητισμού. Δεν αναφέρουμε μόνο ότι ο βόμβα αυτή που μας κάνει πόλεμη, η Τουρκία άμεσα θα φταθούμε στα δύο καταστικά βιβλία, γιατί η Τουρκία το πόλεμο δεν τον επιθυμεί και δεν τον επιδιώκει αυτή τη στιγμή. Οποιοδήποτε κράτος, κανένα κράτος δηλαδή στον κόσμο, εξαίρεση τις ηγεμονικές δυνάμεις δεν επιθυμεί να πάρει σε μια σύγκρουση γιατί έχει ένα υψηλό κόστος. Αυτό το οποίο όμως επιθυμεί είναι να σύρει την Ελλάδα σε μια πολιτική διαπραγμάτευση. Και αυτό βλέπουμε ήδη από το 1976 που είχαμε την πρώτη κρίση του σεισμού, τον Αύγουστο του 1976, και τότε η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή υιοθέτησε αυτή την πρακτική να πάμε σε μια διμερή συνομιλία, σε μια διμερή διαπραγμάτευση που αυτό. Αλλά την εκτίμησή μου είναι λαθασμένη για τον λόγο ότι μιλάμε για ένα νομικό ζήτημα, η οριοθέτηση της Φαλοκρηπίδας η οριοθέτηση γενικότερα των θαλασσίων ζωνών από τη στιγμή που τα δύο κράτη δεν συμφωνούν ως προς τα όρια και από τη στιγμή που η Τουρκία δεν έχει αναγνωρίσει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, που έχει δηλαδή δεν έχει υπογράψει το τακτικό αυτό, από τη στιγμή που δεν υφίστανται οι τρόποι της έβρεση συνθήκες εμείς να απειλήσουμε με οποιαδήποτε είδους ειρηνική μέθοδο αυτή τη διαφορά, η μόνη λύση είναι να πάμε στο διεθνές δικαστήριο. Εκεί λοιπόν, αν ποτέ πάμε, γιατί χρειάζεται και να γίνει και ένα συνυποσχετικό, δηλαδή μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τα ζητήματα αυτά που θα τεθούν προς την δικαστική δικαιοδοσία, αν λοιπόν κάποτε πάμε εκεί, ίσως βρούμε και κάποια λύση, η οποία όπως δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτή η λύση θα είναι ευθέα ως προς τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Γιατί εδώ τι έχουμε, έχουμε ένα κράτος το οποίο ζητάει από ένα δεύτερο κράτος να απεμπολέσει κυριαρχικά ιδιώματα και το δεύτερο κράτος συγκεκριμένου κυβερνήσεως της Ελλάδας καλείται την αφησιά συμπέρος αυτών των κυριαρχικών των δικαιωμάτων ή των δικαιοδοσιών που έχει, μέσα από διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες. Αυτό είναι δηλαδή το πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
0: Εσείς συμφωνείτε, δηλαδή κατά τη δική σας άποψη πιστεύετε ότι θα είναι υπέρ μας αν πάμε στο Διεθνές Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ή φοβάστε μήπως βγει κάποια απόφαση που δεν θα είναι και τόσο έτσι υπέρ της Ελλάδος?
1: Εντάξει κύριε Αποτάμε, το Διεθνές Δικαστήριο τώρα για το δίκαιο της θάλασσας, το Διεθνές Δικαστήριο συγκεκριμένο, όταν ακολουθήσει το δίκαιο της θάλασσας, εκεί θα λάβει υπόψη συγκεκριμένες πρόνοιες που προβλέπονται. Δηλαδή θα πάει σύμφωνα με το γράμμα δικαίου της θάλασσας και σύμφωνα βέβαια με τους εκάστοτε συσχετισμούς ισχύς. Γιατί και εκεί οι δικαστές είναι δικαστές κάποιων συγκεκριμένων χωρών. Δηλαδή πέρα από το ότι ναι, μπορεί να δικάζουν με ένα συγκεκριμένο κώδικα, από εκεί και ύστερα όμως δεν ξεχνάμε ότι υπάρχουν κράτη πίσω από αυτούς τους δικαστές και τα κράτη αυτά προφανώς μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και κυρίως αν συνεκτιμήσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήδη από τη δεκαετία του 90 και μετά αυτό το οποίο συζητάνε είναι το πώς η Ελλάδα και η Τουρκία θα πάνε σε μια συγκυριαρχία στο Αιγαίο. Δηλαδή και οι Αμερικανοί τώρα θέλουν ως ένα βαθμό την Τουρκία εδώ να έχει ένα ρόλο εποπτείας και αυτό λοιπόν δεν ξέρουμε πώς θα αποτυπωθεί σε οποιοδήποτε φόρουμ και να προσφύγουμε για να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή πάντα, ακόμα και στο κομμάτι του δικαίου, υπάρχει και μια της ισχύς. Δηλαδή το πόσο μπορεί ένα κράτος να εξαργυρώσει τα πλεονεκτήματα διαθέτει. Εμείς έχουμε συγκεκριμένα γεωπολιτικά πλεονεκτήματα τα οποία οι Αμερικανοί χρειάζονται, κυρίως στο κομμάτι των βάσεων. Άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να πείσουμε ως ένα βαθμό τους Αμερικανούς, που είναι και οι ρεσπόνσα ήταν αυτή τη στιγμή, δηλαδή και να τους πείσουμε ότι δεν συμφέρει τους ίδιους να έχουμε οποιαδήποτε αναθεωρητική αμφισβήτηση, η οποία βέβαια θα κατοχυρώνεται από αυτές τις αξιώσεις ισχύες που η Τουρκία σήμερα βλέπουμε ότι τις προτάσει από την Ουκρανία μέχρι τη Λιβύη και τη Συρία προσπαθούν να ακυρώσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι, για την παρέμβαση. Μία τόσο έτσι, σημαντική ημέρα μνήμης για τον ελληνισμό. Μία μέρα που δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ και εμείς αλλά και οι νεότερες γενιές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Καλό απόγευμα σας εύχομαι.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά, έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο και σήμερα να δούμε κάποια θέματα από εδώ που απασχολούν εδώ το νησί μας. Πάμε να δούμε μια ανακοίνωση του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Κατασταρίου. Στέλνουν λοιπόν οι γονείς εκεί, ο Σύλλογος, επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Δήμαρχο, τον Υπεύθυνο Σχολικών Επιτροπών, την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με κοινοποίηση στα μέσα ενημέρωσης φυσικά, με θέμα την άθλια, όπως λένε, και επικίνδυνη κατάσταση του Λυκείου Κατασταρίου με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στο δελτίο τύπου, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: με αισθήματα βαθιάς αγανάκτησης, οργής και εύλογης ανησυχίας, ο Σύλλογος καταγγέλει δημόσια την πλήρη αδιαφορία, την κοροϊδία και την εγκληματική ολιγορία της Δημοτικής Αρχής. Η σχολική χρονιά ξεκίνησε και για μία ακόμη φορά βρισκόμαστε μπροστά στο ίδιο απογοητευτικό και επικίνδυνο σκηνικό. Στο Λύκειο Κατασταρίου δεν έχει πραγματοποιηθεί απολύτως καμία επισκευή, με συγχωρείτε. Τους προηγούμενους μήνες ως Σύλλογος εξαντλήσαμε κάθε θεσμικό μέσο. Ήρθαμε επανειλημμένα σε επαφή με την Τεχνική Υπηρεσία, των Υπεύθυνων Σχολείων του Δήμου, καθώς και τον ίδιο τον Δήμαρχο. Όλοι τους μας παρήχαν κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις ότι οι απαραίτητες εργασίες θα ολοκληρώνονται εγκαίρως, ώστε το σχολείο να υποδεχτεί με ασφάλεια τα παιδιά μας. Αντί για αυτού γινόμαστε μάρτυρες μιας προκλητικής ανακολουθίας. Παρά τις πομπόδεις εξαγγελίες της Δημοτικής Αρχής ότι το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων που έλαβε από το Υπουργείο, με την προϋπόθεση μάλιστα της μελλοντικής ανέγερσης νέου λυκείου στο Κατασταρί, θα διατίθεται για την άμεση ανακούφιση του υπάρχοντος κτηρίου, η αλήθεια είναι μία και σοκαριστική. Στο Λύκειο Καταστάριου δεν διατέθηκε ούτε ένα ευρώ. Δεν δεχόμαστε, ενώ στα περισσότερα σχολεία του Δήμου Ζακύνθου έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές οικοδομικές παρεμβάσεις και εργασίες, στο Λύκειο Κατασταρίου να μην έχει γίνει απολύτως τίποτα. Υπάρχουν σχολεία δύο ταχυτήτων και αναφέρεται πιο κάτω στην ανακοίνωση ότι υπάρχει εγκατάλειψη εργασιών στην Ταράτσα, δεν έχει γίνει η στεγανοποίηση. Ένα πρόβλημα που υποτίθεται ότι θα έλυνε το πρόβλημα των εισροών νερού έμεινε στη μέση. Μάλιστα λένε εδώ οι γονείς ότι τα υλικά, τα εργαλεία και οι κουβάδες του συνεργείου παραμένουν παρατημένα στο χώρο. Υπάρχουν, λένε, σοβαρά στατιστικά προβλήματα στο σχολείο, ότι οι κεντρικές κολόνες του κτηρίου είναι ρηγματωμένες, με τους σοφάδες να έχουν αποκολληθεί, και στο σχολείο υπάρχουν πάρα πολλές καθημερινές παγίδες τραυματισμού, σοφάδες και κομμάτια τσιμέντου πέφτουν μέσα στους χώρους του σχολείου, με το πλέγμα του οπλισμού της οροφής να είναι πλήρως εκτεθειμένο και διαβρωμένο. Άθλιες συνθήκες υγιεινής και υποδομών. Ο Λέβητας του σχολείου παραμένει παντελώς ασυντήρητος. Σε μια χώρα που θρύνησε τον άδικο χαμό μαθητή στην έκρηξη Λέβητα του 2022, η άρνηση συντήρησης των συστημάτων θέρμανσης δίπλα στα παιδιά μας αποτελεί εγκληματική αναρτηνότητα. Πάρα πολλά προβλήματα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο του συλλόγου, να τον έχουμε αύριο εδώ στην εκπομπή μας. Πραγματικά, γιατί εδώ είχαμε και τη διαβεβαίωση ότι και από τον αντιδήμαρχο καθημερινότητας, βέβαια δεν είναι ο κύριος Βίτσος Αγαπητός υπεύθυνος για τα σχολεία, είναι ο κύριος Νίκος Αχτύπης που είναι υπεύθυνος, ο αντιδήμαρχος είναι υπεύθυνος για τα σχολεία. Θα καλέσουμε και τον κύριο Αχτύπη να έχουμε και την άλλη άποψη, αλλά εδώ σύμφωνα με αυτά που λένε οι γονείς, είναι πολύ σοβαρά εκεί τα πράγματα. Δηλαδή ούτε η ταράτσα δεν έχει στεγανοποιηθεί. Αυτά θα έπρεπε να έχουν ήδη γίνει από το καλοκαίρι, γιατί έρχονται βροχές και είναι άδικο να κάνεις, ανώφελο να κάνεις στεγανοποίηση ταράτσας το χειμώνα. Εδώ λένε ότι υπάρχουν σοφάδες και κομμάτια τσιμέντου που πέφτουν μέσα στους χώρους του σχολείου και μιλάμε για μικρά παιδάκια. Υπάρχουν σπασμένα τζάμια στα παράθυρα, μούχλα, τρύπιες πόρτες,
παλιές τουαλέτες, απαρχαιωμένες υδραυλικές εγκαταστάσεις, καζανάκια που κρέμονται, και μάλιστα κάποια καζανάκια είναι και αποκολλημένα από τους τοίχους. Εντάξει, είναι πολύ άσχημα, και δεν έχουμε καμία έτσι διάθεση να αμφισβητήσουμε αυτά που λένε οι γονείς εδώ. Και το πιο σοβαρό είναι ότι ο Λέβητας του σχολείου βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και παρεμένει παντελώς ασυντήρητος. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας αύριο τον πρόεδρο του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Λυκείου Καταστάριου και, και ένα άλλο μέλος από την Δημοτική Αρχή, τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Αχτύπη, γιατί είχαμε δει δηλώσεις ότι όλα είναι τέλεια, όλα έχουν γίνει, αλλά εδώ βλέπουμε πολλά προβλήματα σε πολλά σχολεία. Αν δεν είμαστε λοιπόν σίγουροι για κάτι, καλύτερα είναι να μην το λέμε, να λέμε καλύτερα ότι προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα.

Και δεν είναι μόνο, κυρίες και κύριοι, το Γυμνάσιο Λύκειο του Κατασταρίου, είναι και το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα παραμένει κλειστό, ύστερα από το πρόβλημα που προέκυψε με την εμφάνιση ψήλων την Παρασκευή κατά την διάρκεια του αγιασμού. Οι γονείς εκεί είδαν ότι, και τα παιδάκια, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ψήλοι στο σχολείο, και έτσι γίνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις για να γίνει απεντόμωση, σχολική μονάδα. Όλο αυτό χρειάζεται περίπου ένα μήνα. Από την πλευρά της τώρα η Δημοτική Αρχή αναφέρεται ότι πρόκειται για την τρίτη εφαρμογή, τρίτη απεντόμωση που πραγματοποιείται στο σχολείο, με τις άλλες δύο να έχουν γίνει πριν την έναρξη της νέας χρονικής χρονιάς. Φαίνεται ότι εκεί το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, δεν έφταναν οι δύο φορές, θα χρειάζεται και τρίτη. Ωστόσο, μάλλον, και από ό,τι φαίνεται, η ρίζα του προβλήματος είναι έξω από το σχολείο. Υπάρχουν αρκετά ζώα τα οποία αποτελούν εστία της μόλυνσης. Θα ξαναγίνει και τρίτη φορά η διαδικασία, θα επαναληφθεί και αναμένεται να ανακοινωθεί η ημερομηνία για την επαναλειτουργία του σχολείου. Θα πρέπει λοιπόν να δούνε τι γίνεται και έξω από το σχολείο, γιατί σαφώς υπάρχουν πάρα πολλά ζώα και πώς να στο πανόφελο είναι αν κάνεις μία και δύο και τρεις απεντομώσεις, όταν έξω από το σχολείο υπάρχει η εστία μόλυνσης και αυτή και εκεί πρέπει να καταπολεμηθεί. Τώρα, μία άλλη έτσι είδηση άσχημη. Ανασύρθηκε ένας 76χρονος Ούγγρος του Ρίζα στο Αργάσι, νεκρός, χωρίς τις αισθήσεις του από την θάλασσα. Το πρωί του Σαββάτου έγινε αυτό. Οι λουόμενοι που βρισκόταν στην παραλία προσπάθησαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Στο σημείο έφτασε και πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Δυστυχώς όμως ο 76χρονος τουρίστας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το λιμεναρχείο Ζακύνθου. Έχουν σημειωθεί 2-3 πληγμοί, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, έτσι και φέτος, μεγάλης έτσι ηλικίας, δεν προσέχουν, ανοίγονται στα βαθιά που λέμε, με αποτέλεσμα ή κολυμπούν μετά το φαγητό τους, δεν τηρούν τους κανόνες, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να σημειώνονται 2 και 3 περιστατικά πνιγμού εδώ στο νησί μας. Πάμε τώρα να δούμε μία άλλη είδηση για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπου συνεχίζει τις δυναμικά της δράσης του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η παρουσία του Ιωνίου Πανεπιστημίου συνεχίστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το διάστημα από τις 7 έως τις 11 Σεπτεμβρίου, μέσα από επιστημονικές παρουσιάσεις, δράσεις εξωστρέφειας και σημαντικές επισκέψεις πολιτικών, ακαδημαϊκών και κοινωνικών φορέων. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Ίδρυμα, ιδιαίτερον ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρουσίαση του έργου «Πέρα από τα τείχη, ψηφιακή περιήγηση και ανάδειξη των φυλακών Κέρκυρας», που υλοποιείται από το Εργαστήριο Μουσιολογίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ενώ η δράση ανέδειξε μία καινοτόμο ψηφιακή εφαρμογή που αξιοποιεί τεχνολογίες της διάστασης τεκμηρίωσης ψηφιακής αναπαράστασης και εικονικής περιήγησης, με στόχο το κατάστημα να καταστήσει ψηφιακά προσβάσιμο στο κοινό τον ιστορικό χώρο των φυλακών Κέρκυρας, ο οποίος παραμένει έως σήμερα σε λειτουργία.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε 5 λεπτά πριν τις 2. Να δούμε λίγο για αύριο, Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Θα παρουσιάσει μια πολύ σημαντική μεταβολή με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα δυτικά και νότια. Αμήν και πότε, λέω εγώ. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν το νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και βαθμιαία την Κρήτη, ενώ τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, για αύριο μιλάμε, και στις ηπειρωτικές περιοχές. Την ίδια ώρα οι βοριάδες θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ, χωρίς ωστόσο να αναμένεται αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο, 12 η ώρα, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή «Καλημέρα Ζάκυνθος». Και περαστικά είχε έτσι ένα μικρό πρόβλημα υγείας, ακούσαμε, αλλά αντιμετωπίστηκε. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να προσέχετε. Γεια σας!

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή

0: Prisma 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπώντη.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: κουτάκια. Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
0: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί. Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθια!
5: Ρε, έχεις δει πως είσαι!
2: Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

σε μια άλλη ηλικία και να είμαστε πάλι εδώ 44 χρόνια μετά, μα όχι από νοσταλγία, αλλά πας και ξαναβρούμε λίγο από το κοινό αίσθημα εκείνου του καιρού που σήμερα μας λείπει φρικτά. Την ενότητα θέλω να πω, που τώρα είναι ανάγκη επιβίωσης και για μας και για τον τόπο μας. Καλή αντάβαση.

Κλείστο.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

η βροχή να χτυπάει τη στέγη. Το μυαλό μου τους δρόμους να παίρνει. Ρωτάω το θάρρος επιτέλους αν το βρήκες. Να μάθω όλα εκείνα που ποτέ δεν είχες.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαφόνης.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

μιας και πέρασαν χρόνια, εσύ τι κλαις σε όλους.

και ομορφιές στον κόσμο δίκαια μοιρασμένες. Και μες στη συντροφιά σε κάθε ρουφήξη

0: 92.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

φτιάξε η ζωή. Κι ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε εδώ. Κι ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω. Όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες. Κι από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος. Στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές μας.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαφόρτη.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
9: Πως είσαι έτσι ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.